0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
5: Κόσμος 93,6.

Thank you all for coming tonight. Drive home safely. And

0: Ακούτε Κόσμος. Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση. Η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

0: 93,6.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε

0: 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

0: Καλημέρα στο Δημήτρη από το Βόλο που λέει καλημέρα. Οι Ανουνάκοι ήρθαν χθες στη Δύση του Ηλίου. Αστειεύομαι. Πάντως ήταν ωραίος ο συνδυασμός χρωμάτων. Αν έρχονταν οι Ανουνάκοι, δεν θα είχε τέτοια χρώματα, σα το λέω.
1: Έτσι,
0: σα το λέω. Οι Ανουνάκοι, οι Ανδρομέδοι, αν έρχονταν μαζί με του Ολύμπιους, τότε τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Θα ήταν όμορφα, ειδηλιακά κτλ. Με του Ανουνάκοι.
1: Μακριά
0: από τον Ανουνάκη. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Γιάννη, ο οποίος μας λέει ότι στις 18 Ιουλίου έχει ένα πανηγύρι. Από τώρα μας λέτε για τις 18 Ιουλίου.
1: Μα αρχίσαν τα πανηγύρια τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, για τις 18 Ιουλίου. Θα έχει κουρουνοπούλες αυτό.
1: Για να κάνεις τα κουμάντα σου, σου το λέει αυτό.
0: Ναι, να κάνω, ναι, από τώρα. Σωστό. Καλημέρα στο φίλο μας στο Βαγγέλη. Από τις Σέρες. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άλεξ. Η οποία πρωί-πρωί μπήκε στο λεξικό του Μπαμπινιώτη για το κλαπατσίμπανο ή κλαπατσίμπαλο.
1: Α, είναι το ίδιο.
0: Που είναι κρουστό μουσικό όργανο είδος κυμβάλου. Σαν τα τάσια. Κάθε θορυβώδες ενοχλητικό μουσικό όργανο άρχισαν τα κλαπατσίμπανα ή κλαπατσίμπαλα από το πρωί και δεν έχουμε βρει ησυχία. Είναι παραφθαρμένος όρος του κλαβικύμβαλο. Το οποίο είναι απόδοση του ιταλικού κλαβιτσέμπαλο. Κοίτα να δεις τώρα. Ευχαριστούμε πολύ την Άλεξ.
1: Είναι από το κλαβιτσέμπαλο.
0: Είναι από το κλαβιτσέμπαλο
1: που
0: προκύπτει.
1: Ναι, ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο φίλος μας ο Μάκης λέει ότι όλος ο κόσμος έχει φρικάρει με το διπλασιασμό του μισθού των δεσποτάδων. Διπλασιάστηκαν οι μισθοί του.
1: Ναι. Αυξήθηκαν πάρα πολύ.
0: Γιατί?
1: Γιατί είχαν πολλά χρόνια να πάρουν αυξήσεις, λέει, και θεωρούνταν ότι ήταν αδικία και γι' αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Έτσι διάβασα.
0: Από αυτούς βρέθηκε να υπάρξει διπλασιασμός. Ναι, εντάξει.
1: Δεν ξέρω αν είναι διπλασιασμό, ξέρω ότι είναι μεγάλες αυξήσεις.
0: Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη από την Μυτιλίνη, που λέει: στον Μπέλφαστ η αστυνομία τελικά συνέλευε το δράστη ή τον μαχαιρωμένο. Τις προάλλες είχαν συλλάβει πάλι στην Αγγλία τον μαχαιρωμένο, ήταν να μην, για να μην φανούν ρατσιστές. Μισό λεπτό. Άλλο τον Μπέλφαστ, άλλη Ιρλανδία, άλλη Αγγλία. Στην Αγγλία όντως έγινε αυτό.
1: Ναι.
0: Πιάσανε το θύμα.
1: Ναι.
0: Αντί να πιάσουν τους θύτες, πιάσαν το θύμα. Ήταν δύο, νομίζω, αυτοί που το επιτέθηκαν και πιάσαν το θύμα. Βέβαια, βγήκαν μετά ο αστυνομικός διευθυντής, ζητούσε συγγνώμη, ο υπουργός εσωτερικών ζητούσε συγγνώμη κτλ. Αλλά το κακό είχε γίνει.
1: Συμβαίνουν.
0: Είχαν συλλάβει το. Ναι, ναι. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Ναι. Και αλλού. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Ορίστε. 11 βαθμούς έχουν στα Κορέστια Καστοριάς. Άρα όντως ο φίλος μας που μας έστειλε πριν στο Μέτσοβο που έχει 8,9 είναι όντως η χαμηλότερη.
1: Α, ναι. Κερδάτε σήμερα.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, σε αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα συζητήσουμε καταρχήν για τις τιμές των ακινήτων.
0: Ναι.
1: Και θα συζητήσουμε και για τους λαγοκέφαλους. Ήδη ήταν πολύ μεγάλο, ρε σύντομα.
0: Γιατί έχουμε πιάσει το όλο το βασίλειο αυτό της θάλασσας. Προχθές σας λέγαμε για τις μέδουσες.
1: Ναι.
0: Δεν συζητούσαμε για τις μέδουσες προχθές. Τώρα σήμερα θα συζητήσουμε για το λαγοκέφαλο. Γιατί οι μέδουσες, εντάξει. Ο λαγοκέφαλος όμως μπορεί και να πεθάνεις από λαγοκέφαλο. Και δεν είναι θέμα. Είναι σε όλη τη Μεσόγειο έχουν μπει λαγοκέφαλοι και έχει σημάνει σήμα συναγερμού παντού. Όχι μόνο εδώ.
1: Να ξέρετε. Ταυτότητα, τι κάνεις.
0: Ξέρω εγώ. Πώς το ξεχωρίζεις, τι θα κάνεις, ναι. Σε ποιες θάλασσες συχνάζει και τα λοιπά. Όλα αυτά θα συζητήσουμε μετά.
1: Εντάξει, ναι. Θα σας λύσουμε τις απορίες, θα προσπαθήσουμε να τις λύσουμε τις απορίες.
0: Ναι.
1: Πάντως δεν είναι μυστικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι τώρα. Αλλά πώς το λένε, επιδεινώνεται η κατάσταση με τις τιμές των ακινήτων. Και τις τιμές των ακινήτων για να αγοράσεις,
0: ναι,
1: και για να νοικιάσεις.
0: Βγήκε χθες, πώς προέκυψε αυτή η ιδέα. Βγήκε χθες η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Μία από τις εκθέσεις που βγάζει για τα κίνητα. Είναι η διάμεση έκθεση κτλ. Που λέει ότι το πρώτο εξάμηνο του έτους συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία και υπάρχει και ένα καινούριο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καινούριο, γι' αυτό θα καλέσουμε έναν ειδικό να μας πει αργότερα. Ότι η αύξηση στην περιφέρεια είναι μεγαλύτερη από ότι είναι η αύξηση στην
1: Αττική.
0: Αττική.
1: Ναι.
0: Κάτι που σημαίνει ότι είτε υπάρχει μεγάλη ζήτηση και στην περιφέρεια πλέον, που παλιότερα δεν υπήρχε. Αν θυμάστε, υπήρχε ένα θέμα, πρόβλημα μεγάλο, ότι ερήμωναν και χωριά, αλλά και κάποιες πόλεις μειώνονταν ο πληθυσμός τους. Γιατί οι περισσότεροι πήγαιναν στα κύρια αστικά κέντρα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι,
0: φαίνεται
1: ναι.
0: ότι αυτό σε κάποιο βαθμό ισοσκελίζεται ή αντιστρέφεται. Θα το δούμε.
1: Θα τα δούμε στη συνέχεια. Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά το θέμα της στέγης είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Ελλάδας. Δηλαδή, μαζί με την ακρίβεια, η στέγη που είναι παρεφερές, είναι τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει
1: ο Θέλω να συζητήσουμε όμως πριν από όλα αυτά, θέλω λίγο να συζητήσουμε το θέμα των εκλογών.
0: Ναι. Να συζητήσουμε. Τι θες να συζητήσουμε?
1: Βγαίνει κάθε τρεις και λίγο μόνος του πια. Δηλαδή, χθες ρώτησε μόνος του. Χθες τον ρώτησε ο Παπαχλημίτσος καταρχήν.
0: Ποιον?
1: Το Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Στην εκδήλωση για τα 6 χρόνια του GovGR, του είπε ο Παπακλήμητσος, διάβασα στο ρώτησα τον ChatGPT πότε θα γίνουν εκλογές και τα λοιπά, και μου είπε ότι θα γίνουν το 27. Ισχύει?
0: Ναι.
1: Και του απάντησε ότι δεν θα γίνουν το 27. Μετά το απόγευμα.
0: Ότι ναι, θα γίνουν το 27.
1: Ναι, το απάντησε ότι θα γίνουν το 27.
0: Έτσι πως το είπες, ναι.
1: Όχι, όχι. Αυτό λέει συνέχεια. Χθες το βράδυ, το απόγευμα, αργά το απόγευμα, μιλούσε σε μια άλλη εκδήλωση ο Πρωθυπουργός, με την Κριστιάνα Μαμπούρ συζητούσανε, και ρώτησε μόνο του, και λέει, είπε στη δημοσιογράφου του Economist, του λέει, του λέει νομίζω θα με ρωτήσετε για τις εκλογές, το 27 θα γίνουνε. Θέλω να πω ότι βγαίνει συνέχεια μόνος του και όταν τον ρωτάνε, και λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Και εγώ βλέπω και σήμερα δημοσιεύματα σενάριο εκλογών για τον Οκτώβριο. Αυτό γιατί γίνεται, πιστεύεις εσύ?
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορεί να θέλουν να το ξορκίσουν. Μερικές φορές λες, παρουσιάζει μερικά σενάρια για να τα κάψεις. Μερικές φορές. Άλλοι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Αυτό που θυμάμαι και είχαμε πει και το λένε πλέον πάρα πολύ, το λίγο πολύ σαν να το ομολογούνε, είναι ότι υπήρξε μια τέτοια έτσι ευρύτερη φημολογία. Αυτή η φημολογία οδήγησε στην επίσπευση δημιουργίας κάποιων κομμάτων,
1: ναι,
0: για να καούν ή για να ξεφουσκώσουν, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να γίνουν οι εκλογές, οι οποίες πιθανότατα θα γίνουν το 2027. Έτσι λένε, εν πάση περιπτώσει, λέει αυτό το σενάριο. Το οποίο εγώ δεν το ξέρω αν θα γίνει αυτό το σενάριο. Θα το δούμε. Μένα το δούμε. Για παράδειγμα, πολλοί αναλυτές βάζουν και την παράμετρο, να, αν ήταν να γίνουν τώρα, γιατί δεν έχει ανακοινώσει ακόμα ο κύριος Σαμαράς κόμμα. Άρα δεν θα γίνουν τώρα. Κοίτα να δεις πώς το σκέφτομαι τώρα.
1: Δεν κρίνεται από αυτό.
0: Όχι, δια της πλαγίας, δια της τεθλασμένης το φτάνουν. Ο καθένας προσαρμόζει τα γεγονότα όπως θέλει.
1: Μα το αν θα αποφασίσει ο εκάστοτε πρωθυπουργός εκλογές, δεν το αποφασίζει με βάση αν θα ανακοινώσουν κάποιο κόμμα.
0: Κοίταξε,
1: γιατί ο πρωθυπουργός θα αποφασίζει.
0: Κοίταξε, ναι, εντάξει, ο πρωθυπουργός θα αποφασίζει. Εγώ νομίζω ότι. Δηλαδή, είναι πολύ κοντόφθαλμο να αποφασίζεις εκλογές πρόωρη προσφυγής στις κάλπες ή όχι, ανάλογα με το τι κάνουν τα άλλα κόμματα. Εγώ θεωρώ σε ένα μεγάλο βαθμό ότι θα εξαρτηθεί από την οικονομία. Δηλαδή, θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία στα στενά του Ορμούζ και η αφέμαξη όλου του κόσμου από την πετρελαϊκή κρίση. Mm. Αν θα συνεχιστεί αυτή, μειώνεται και η δυνατότητα κάποιων παροχών κτλ. Άρα αλλάζει και το πλάνο εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οπότε, σκέφτομαι εγώ τώρα, εμένα η λογική μου είναι με βάση την οικονομία και την κατάσταση της οικονομίας. Αυτό θα κρίνει το αν θα πάμε ή δεν θα πάμε σε εκλογές, βασικά η κατάσταση της οικονομίας.
1: Εγώ
0: έτσι το βλέπω.
1: Εγώ αυτό που ξέρω είναι, και αυτό που έχω δει τουλάχιστον, και αυτό που έχουμε ζήσει τα τελευταία 6-7 χρόνια, σωστά?
0: Ναι.
1: Είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν αποφασίζει τις εκλογές με βάση το τι εκείνη την ώρα βολεύει, το πώς είναι τα πράγματα καλύτερα για τον ίδιο για να τις κερδίσει. Πάντα το έχει εξαντλήσει. Θέλει να εξαντλεί την τετραετία. Και μάλιστα το θέλει και πρόβλεψη στο Σύνταγμα αυτό.
0: Ναι, τι να σου πω.
1: Θέλω να πω ότι έχει βγει το τελευταίο. Εκτός πια.
0: Ναι, τότε δώσε μου εσύ την ερμηνεία γιατί δεν κοπάζει αυτή η φασαρία ότι θα γίνουν προώρες.
1: Γιατί κάποιοι θέλουν να, ξέρω, να συντηρούν κάτι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ναι.
1: Ή γιατί δεν έχουν, θέλουν τους αρέσει να γράφουν σενάρια. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλήθεια το λέω.
0: Ναι.
1: Ή το λένε για να πέσουν μέσα σε όλα. Αν ομιγέννη το.
0: Θα πούνε, εγώ το είχα προβλέψει, εγώ το είχα
1: κάποιοι
0: πει.
1: Κάποιοι βάζουν και την παράμετρο του καλοκαιριού. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο θα είναι το καλοκαίρι. Ναι. Και λέω εγώ, ωραία, και θα είναι δύσκολο το καλοκαίρι, π.χ., που δεν το θέλει κανένας μας, ενώ από την άποψη των πυρκαγιών. Αν, για παράδειγμα, έχει συμβεί με ένα μεγάλο κακό, χτυπάω ξύλο, θα πάει ο άλλος να κάνει εκλογές. Τι λογική έχει αυτό?
0: Καλά, εγώ, ναι, δεν...
1: Όχι, θέλω να πω τι λογική έχει αυτό. Δεν ξέρω, μην αφορείτε όλα αυτά τα πράγματα τρελά, δεν ξέρω.
0: Εγώ θεωρώ πως...
1: Και ασχολούμαστε συνέχεια με αυτό το θέμα.
0: Συγγνώμη, έχεις δει κανέναν φίλο σου στην ευρύτερη περιοχή, στον ευρύτερο κύκλο σου, να σε ρωτάει πότε θα γίνουν εκλογές?
1: Με έχουν ρωτήσει.
0: Νομίζω ότι ενδιαφέρει μόνο... τους δημοσκόπους, τους πολιτικούς και τους αυτούς που θέλουν να κυνηγήσουν και την ψήφο κτλ. Ενδεχομένως τους αρχηγούς των κομμάτων και τους δημοσιογράφους. Δηλαδή δεν νομίζω ότι την ενδιαφέρει την κοινωνία πότε θα γίνουν εκλογές. Αν θα γίνουν δηλαδή τον Οκτώβριο ή αν θα γίνουν τον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Έτσι θεωρώ εγώ τώρα. Μπορεί να πέφτω και έξω. Αλλά εγώ με όσους μιλάω κατά διαστήματα, ας πούμε, κανείς δεν μου έχει πει θα γίνουν προώρες εκλογές.
1: Όχι, εντάξει, μπορεί να μου πούνε τι μαθαίνεις, τελικά θα γίνουν εκλογές. Μπορεί να με ρωτήσουν, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Αλλά δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι συντηρείται ένα πράγμα και αντί να εστιάζουμε και σε άλλα πιο σημαντικά πράγματα.
0: Ναι. Ναι, εντάξει. Μπορεί, ξέρεις τι, για κάποιους μπορεί να είναι και εύκολη λύση. Πού να ασχοληθείς μετά, αλλά είναι πολύπλοκα τώρα. Άντε να ασχοληθείς με τις αλλαγές που γίνονται, ας πούμε, με το ότι αύριο την Πέμπτη, ξέρω εγώ τι, θα υπογραφεί στην Αμερική μια συμφωνία για το 3-1. Πού να μπαίνεις τώρα, αυτά είναι βαθιά νερά, ή ξέρω εγώ τι, ή να ασχοληθείς με την Μερκοσούρ που λέει ένας εδώ πέρα ότι θα έρθει συντέλεια και διάφορα τέτοια. Και να μην ειρωνευόμαστε ως ψεκασμένους αυτούς που λένε ότι θα υπάρξει χαμός και διάφορα αυτά. Μπορεί να είναι και η εύκολη λύση. Πού να μπλέκεις με τέτοια και να κάθεσαι να συζητάς για τέτοια σοβαρά πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που είναι και πολύπλοκα και πιο δύσκολα, πιο εύκολο είναι να μιλάς για τις εκλογές. Α, θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
0: Ναι. Ξέρω εγώ. Ναι. Υπάρχει και αυτή η ερμηνεία. Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Καλημέρα, κύριε Τιμολέοντα, στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. 17 βαθμούς. Στέλνει καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο, που ακούει κάθε μέρα και ο Νίκος. Καλημέρα, κύριε Νίκο. Να τα λέμε και αυτά.
1: Καταρχήν θέλω να σου πω ότι έχουν σουβλάκια στην Ινδονησία.
0: Γιατί να μην έχουν? Ναι, αλλά τι σουβλάκια?
1: Καλαμάκια.
0: Μισό λεπτό. Γιατί, ας πούμε, στην Ινδονησία μπορεί να έχουν καλαμάκια με κατσαρίδες.
1: Κοτόπουλο. Στο συγκεκριμένο που θα σου πω είναι με κοτόπουλο.
0: Τρώνε και έντομα εκεί πέρα.
1: Εντάξει, πάντως. Άλλο. Δεν θέλω να μιλήσω για τα έντομα τώρα.
0: Αυτό.
1: Σώπασε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρωί-πρωί. Ένας τύπος στην Ινδονησία δολοφόνησε την πεθερά του με δηλητηριασμένα σουβλάκια.
0: Στην Ινδονησία αυτά.
1: Ναι, ναι. Παρήγγειλε σατέ κοτόπουλου, έτσι λένε το σουβλάκι τους.
0: Ναι.
1: Αυτή εκεί, το οποίο βούτυξε σε τοξικές χημικές ουσίες πριν το στείλει λέει στην υπηρεσία διανομής για να φτάσει στο σπίτι, το delivery, στην πεθερά του. Γιατί η γυναίκα λέει δεν του δείχνει τον απαιτούμενο σεβασμό. Και τι έκανε όμως αυτός?
0: Τι έκανε?
1: Τη δηλητηρίασε και προσπάθησε να τα ρίξει στην κουνιάδα του. Είχε κάνει σχέδιο.
0: Εντάξει. Τώρα αυτά είναι. Τα βλέπεις, τα διαβάζεις. Μπορεί να χασκογελάς, αλλά δεν πάει καλά ο κόσμος.
1: Όχι, δεν πάει.
0: Ναι, και επειδή μερικές φορές νομίζουμε ότι δεν πάει καλά μόνο εδώ. Γενικώς δεν πάει καλά. Δηλαδή. Ναι. Καλημέρα. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τις εκλογές γιατί δεν υπάρχει και αξιόλογη εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το λέει ο κύριος Κωνσταντίνος. Κύριε Κωνσταντίνε, συγγνώμη, αλλά υπάρχουν στις εκλογές, στις τελευταίες είχαν κατέβει 40 τόσα κόμματα. Στις επόμενες δεν ξέρουμε πώς θα κατέβουν, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια πασπερμία απόψεων, θέσεων, δηλώσεων, σχεδίων, προγραμμάτων κτλ. Κτλ. Εντάξει. Αυτό είναι και λούμπα, δεν υπάρχει εναλλακτική. Αυτό είναι από μια οπτική γωνία. Οι άλλοι θα σας πούνε ότι ίσα ίσα υπάρχουν πάρα πολλές εναλλακτικές και δεν είναι μονόδρομος. Υπάρχουν και αυτοί, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γι' αυτό λέω, εξαρτάται από το σημείο αναφοράς, από πού τα βλέπετε τα πράγματα, από ποια οπτική γωνία. Καταλάβατε. Καλημέρα κύριε Γιάννη από τη Ριζούπολη. Να είμαστε καλά. Καλημέρα.
1: Για το φίδι δεν είπαμε.
0: Τι να πούμε για το φίδι?
1: Αυτό το φίδι που ήταν κρυμμένο σε ένα αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη.
0: Και?
1: Το οδές.
0: Το
1: ήταν μεγάλο φίδι.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο φίδι, παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή? Ένα μέτρο, σου λέει. Σε μηχανή αυτοκινήτου είχε μπει μέσα. Συνήθως μπαίνουν τα γατάκια.
0: Αυτό ήθελα να πω. Εμείς προχθές είδαμε ένα γατάκι το οποίο είχε χαθεί το καημένο, δεν μπορούσε, δεν έβρισκε τον τρόπο να βγει. Βγήκε τελικά. Και ήταν πάλι μέσα σε μηχανή. Πηγαίνουν, ανεβαίνουν από τη ρόδα. Το ίδιο φαντάζομαι κάνουν και τα φίδια. Ανεβαίνουν από τη ρόδα. Βλέπουν ένα άνοιγμα. Πού να ξέρουν ότι εκείνη η μηχανή. Μπαίνουν μέσα και μετά δεν ξέρουν πώς να βγουν.
1: Όχι, προσέξτε. Δεν βγήκε απλά το γατάκι. Θα σου πω τι έγινε, γιατί δεν το ξέρεις αυτό.
0: Δεν το ξέρω. Για πες μου λεπτομέρειες.
1: Λοιπόν, το είχαμε εντοπίσει το διόδι, προσπαθούσαμε και δεν μπορούσαμε. Δεν έβγαινε το γατάκι.
0: Ναι.
1: Ήταν έξω από μια αντιπροσωπεία αυτοκίνητο που ήταν κλειστή.
0: Ναι.
1: Ρίξαμε ένα σημείωμα από κάτω και είπαμε: παιδιά, στο τάδε αυτοκίνητο μέσα ακούμε ένα γατάκι.
0: Ναι.
1: Αυτοί το πήραν το γατάκι, μάλλον βγήκε το γατάκι, και φαντάζομαι ότι το πήραν, γιατί το βρήκαμε το γατάκι την άλλη μέρα στην απέναντι πλευρά
0: του δρόμου,
1: ναι, μέσα σε ένα παρτέρι που του είχαν βάλει και φαγητό και νερό στο γατάκι και το είχαν αφήσει εκεί. Τι να κάνουν,
0: εντάξει,
1: άλλο,
0: καλά κάνανε. Ο κύριος Κωνσταντίνος λέει: το βλέπω καθαρά ότι δεν υπάρχει εναλλακτική αξιόλογη, εναλλακτική πρόταση που μας είπε το προηγούμενο μήνυμα. Το βλέπω καθαρά, λέει, από θέμα κυβερνησιμότητας, όχι ουτοπικών προτάσεων. Εντάξει, και αυτό είναι σχετικό, κύριε Κωνσταντίνε μας. Το λέω με ποια έννοια. Για παράδειγμα, και ο κύριος Τσίπρας φιλοδοξεί να κυβερνήσει και σου λέει: εγώ ξέρω να κυβερνάω, έχω κυβερνήσει. Το πώς είναι θέμα αξιολόγησης. Το ίδιο θα λέει ενδεχομένως και ο κύριος Σαμαράς. Εδώ εγώ έχω ακούσει την κυρία Καριστιανόλη να λέει ότι θα είναι αυτοδύναμη, όπως έχω ακούσει και τον κύριο Βελόπουλο να λέει ότι θα είναι αυτοδύναμος. Όλοι αυτοί αυτοδύναμοι θα είναι εντωμεταξύ.
1: Και ο Βελόπουλος το έχει πει.
0: Ναι, το έχει πει. Θα κυβερνήσω εγώ.
1: Αχ, δεν το πρόσεξα.
0: Ναι, το είπε και αυτός. Ναι, σου λέω.
1: Εντάξει. Άμα το πει.
0: Γι' αυτό σας λέω. Εντάξει. Λέει, το λέω από άποψη κυβερνησιμότητας και όχι ουτοπικών προτάσεων. Και αυτό είναι σχετικό.
1: Ορίστε, είδες τόσο αυτό είναι σχετικό. Τι είναι... και μας απαντάνε οι άνθρωποι, άρα τους ενδιαφέρει.
0: Τι είναι ουτοπικό, ας πούμε, και τι είναι ουτοπικό.
1: Γίνεται να γίνεται συζήτηση, ας πούμε.
0: Επειδή εμείς το ανοίξαμε.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Αν δεν το ανοίγαμε, σιγά μας ρωτούσε κανείς για τις εκλογές.
1: Θα μπορούσαν να μην στείλουν όμως μήνυμα.
0: Ναι. Καλημέρα. Καταλαβες. Πάντως ξέρω γατάκι που κοιμήθηκε στη Θεσσαλονίκη και ξύπνησε στα Γιάννενα, μας λέει ο κύριος Μάκης. Εντάξει. Αυτό. Μόνο το καημένο.
1: Το γατάκι.
0: Το γατάκι, ναι. Θέλω να πω, δεν είχε οικογένεια. Μήπως ξεσπιτώθηκε, ρε παιδί μου. Γιάννη.
1: Πάμε. Για λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τροχιά σύγκρουση Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, αμερικανικές επιθέσεις μετά την κατάρριψη Απάτσι, απειλές για αντίπινα από την Τεχεράνη. Για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο Ντόναλντ Τραμπ, εκρήξεις στο λιμάνι Μπανταραμπά στο νότιο Ιράν, στο νησί Κέσμ και σε άλλες τρεις πόλεις. Αμερικανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Αμπάς Αρακτσίκ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή κατά του Ιράν θα απαντηθεί. Πλήγματα της Τεχεράνης σε χώρες του κόλπου εναντίον αμερικανικών βάσεων. Η Ελλάδα κινείται προς τη σταθερότητα. Έτσι μπορούμε να μειώνουμε φόρους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του aefimerida.gr. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου, κρατείται ο 65χρονο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του. Καθυστερήσει σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ έκαψαν σπίτια μεταναστών μετά την άγρια επίθεση που έκανε ένας μετανάστης από το Σουδάν σε 40χρονο άνδρα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κυριάκο από τη Χίο, ο οποίος λέει: μια και μιλάτε για γατάκια, πάρτε μια πόζα από τον ερωτιάρι το Φώτη μας αγκαλιά με την τσίτα του γείτονα. Δύο γατούλια. Ναι, καλημέρα από τη Χίο με βοριαδάκι, 23 βαθμούς προς το παρόν. Καλημέρα στην κυρία Μαρία, η οποία μας στέλνει φωτογραφία με γάτα από την αυλή του σχολείου που βρίσκεται. Ο Δε Φρανς μας λέει: ένα βράδυ στα Πατήσια, ακουγόταν ένα γατάκι να νιαουρίζει παρακτικά. Το πρωί πήρα το αυτοκίνητό μου, πήγα μέχρι τα Εξάρχεια, συνέχισα να ακούω το γατάκι. Νόμιζα ότι είχα ακουστικές ψευδαισθήσεις. Τελικά το γατάκι ήταν εγκλωβισμένο στο πίσω προφυλακτήρα του αυτοκινήτου μου. Και το βγάλαμε σώο και αυλαβές. Πάλι καλά που ήταν στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου.
1: Και εμένα είχε μπει ένα στη μηχανή. Ετοιμαζόμουν και για ταξίδι κιόλας. Ναι. Φεύγαμε για ταξίδι και φτάνουμε και αφού φορτώνουμε το αυτοκίνητο, άκουγα έναν και έψαχνα από εδώ, έψαχνα από εκεί. Κάποια στιγμή άνοιξα το καπό του αυτοκινήτου και ήταν χωμένο, ρε παιδί μου, στο πιο.
0: Αυτό πάνε και σφινώνουνε.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Σταμάτης λέει: η έκφραση φίδι στον κόρφο από πού προκύπτει. Η έκφραση προκύπτει από έναν μύθο του Εσώπου, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν ένας γεωργός, βρήκε ένα παγωμένο φίδι και το έβαλε στον κόρφο του για να το ζεστάνει και αυτό τον δάγκωσε. Ζεστάθηκε, συνήλθε και τον δάγκωσε. Από εκεί προήλθε το έχω φίδι στον κόρφο μου.
1: Πόσα ξέρεις,
0: δηλαδή. Καλέ, εδώ τώρα δεν συζητάμε. Από παραμύθια, άλλο τίποτα. Ξέρω πολλά παραμύθια.
1: Πόσα ξέρεις, ναι, Διονύση.
0: Ναι, παραμύθια,
1: δηλαδή,
0: δόξα τω Θεώ.
1: Δεν πάβεις να με εντυπωσιάζεις, δηλαδή.
0: Καλημέρα στο Σιδηρόκαστρο, στο φίλο μας τον Γιώργο.
1: Ναι, ναι, τέλος. Ναι. Λοιπόν, για τον Belfast σας είπαμε, για το Ιράν σας είπαμε.
0: Επειδή άκουγα τώρα στους τίτλους των ειδήσεων, ναι, ότι σήμερα θα ξεκινήσει η συζήτηση για σύσταση επιτροπής αναθεώρησης του συντάγματος.
1: Σύνταγμα, ναι.
0: Διάβαζα και ότι υπάρχει ένα αίτημα από την αντιπολίτευση,
1: ναι,
0: η οποία τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταθέτουν παρεμφερή ή πανομοιότυπα αιτήματα, ακόμα και με την ίδια ορολογία. Διαφορετικά κόμματα, αλλά το ίδιο πράγμα, για να κληθούν να ξαναγίνει εξεταστική για τις υποκλοπές και για να κληθούν να καταθέσουν ο κύριος Κίλιαν και ο κύριος που είναι κατηγορούμενος ούτως ή άλλως και ο κύριος Δημητριάδης. Υπάρχει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να σχηματιστεί ο αριθμός των 2/5 της πλειοψηφίας που θα μπορέσουν έτσι στην διάσκεψη των Προέδρων, ναι, να επιβάλλουν τρόπον τινά να γίνει σύσταση επιτροπής και να κληθούν οι συγκεκριμένοι για να καταθέσουν, κάνουν παρεμφερή πανομοιότυπα αιτήματα. Να το ξέρετε και αυτό, γιατί μπορεί και αυτό να μας προκύψει στο επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε μια καλημέρα στον Κωστή από τη Λάρισα, με 21 βαθμούς Κελσίου, στη Λάρισα. Λάρισα, 21 είναι λίγο για τη Λάρισα. Αλλά εντάξει. Δεν έχει ακόμα πυρώσει.
1: Μόλις πυρώσει, ακόμα,
0: μόλις πυρώσει τέτοια ώρα στη Λάρισα, ναι, θα έχει.
1: Ναι. Εντάξει, είναι ακόμα. Λοιπόν. Υπάρχει λοιπόν από τον Κοπέρνικο. Ναι, υπάρχει από τον Κοπέρνικο μία έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Το Ευρωπαϊκό δηλαδή Παρατηρητήριο για το Κλίμα είναι ο Κοπέρνικος. Που λέει ότι ο Μάιος ήταν ο δεύτερος πιο θερμός στα χρονικά, πίσω μόνο από εκείνον του 2024. Α, ήταν και το 24 πολύ σωστός. Λοιπόν, ένα λέει ασυνήθιστα πρόωρο και έντονο κύμα ζέστης δείχνει με ποια ταχύτητα τα ακραία κλιματικά φαινόμενα μετατρέπονται στη νέα ομαλότητα και παρά σε εξαίρεση, δηλαδή γίνεται κανονικότητα, ναι, αυτό το πράγμα. Καταγράφηκαν το Μάιο αρκετά ρεκόρ σε μηνιαία βάση στην Ευρώπη, με εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις σε Γαλλία, Βρετανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία. Σε αυτές, ναι, τις τέσσερις χώρες.
0: Πού είχαν και τους καύσωνες που μας έλεγε, που είχαμε συνδεθεί και με τους ανταποκριτές μας στην Ιταλία και στη Γαλλία και μας λέγανε, και στις Βρυξέλλες που είχαμε, ναι, βγάλει, ναι, τη φίλη, ναι, μας, που μας έλεγε ότι παιδιά, ναι, μπορεί να είναι 34 και στην Ελλάδα το 34 να μην ορίζεται καύσωνας. Εδώ και με ελλείψη και κλιματιστικών, αλλά είναι και λόγω υγρασίας, εδώ είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα. Δηλαδή δεν αντέχουμε, πώς το λένε.
1: Αναφέρεται και στο Ελνίνιο, το οποίο έρχεται, έτσι, το καινούριο κύμα αυτό.
0: Και γι' αυτό σας έχουμε,
1: ναι,
0: μιλήσει.
1: Ναι, και γι' αυτό σας έχουμε μιλήσει. Αλλά αυτό συγκαταλέγεται, λέει, στις φάσεις του φυσικού κύκλου στον Ειρηνικό.

0: εμφανίστηκε. Και θεωρείται άκρος επικίνδυνο ψάρι. Δεν είναι σύνηθες. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν επικίνδυνο αν τον φας με κάποιον τρόπο. Αλλά φαίνεται ότι είναι γενικότερα επικίνδυνος. Οπότε πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώβο να μας τα πει, γιατί δεν τα ξέρουμε. Και άρα καταφεύγουμε στους ειδικούς.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Καλημέρα, κύριε Γιώβο.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή της. Τι είναι ο λαγοκέφαλος και πώς βρέθηκε εδώ? Δεν είναι σύνηθες για τα νερά μας αυτό το ψάρι?
2: Ο λαγοκέφαλος είναι ένα είδος ψαριού που υπάρχει στον Ινδοειρηνικό ωκεανό και έχει περάσει μέσα από τη διόρυγα του Σουέζ στη Μεσόγειο, όπως πάρα πολλά είδη. Είναι αυτό που λέμε ξενικό. Ταυτόχρονα είναι και εισβολικό είδος, γιατί δεν έχει πολλούς θηρευτές. Οπότε πολύ εύκολα μπορεί και αυξάνει τους πληθυσμούς του. Παρ' όλα αυτά στην Ελλάδα εντοπίζεται από το 2015. Δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό που βλέπουμε ίσως φέτος είναι μια μεγαλύτερη αύξηση του πληθυσμού τους. Αυτά τα είδη συνήθως έχουν... ο πληθυσμός αυξάνεται και μειώνεται, όχι σταθερά. Έχουν κάποιους κύκλους, οι οποίοι δεν είναι και πολύ καλά προσδιορισμένοι ακριβώς στο πώς και γιατί συμβαίνει. Είναι είδος τοξικό, όπως πολύ σωστά είπατε. Δεν τρώγεται. Παλιότερα έχουν γίνει πολλές συζητήσεις γιατί υπάρχει ένα πιάτο στην Ιαπωνία που λέγεται φούγκου. Το χρησιμοποιούν κάποια είδη λαγοκέφαλου οι Ιάπωνες ώστε να μπορούν να το τρώνε, γιατί έχει λίγο τοξίνη, νευροτοξίνη, αλλά μου διάζει πολύ λίγο το στόμα. Δεν είναι τέτοιο είδος. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όποιος φάει λαγοκέφαλο πεθαίνει. Ναι, αυτό κάθετα, οριζόντια, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μπορεί να τρώγεται. Μόνο όταν είναι πολύ μικρό, αλλά δεν υπάρχει λόγος κάποιος να δοκιμάσει. Όχι. Γιατί δεν ξέρουμε από ποιο σημείο και μετά θεωρείται μεγάλο και πεθαίνεις.
0: Αν δεν κάνω λάθος, στην Ιαπωνία θεωρείται η απόλυτη γκουρμεδιά κάποιο μέρος. Αυτό το πράγμα μόνο, αλλά εδώ πέρα δεν κάνει να παίζουμε με αυτά.
1: Όχι,
0: αυτό.
2: Για να φύγει αυτός ο μύθος. Αυτό το είδος, επειδή έχουμε επικοινωνήσει, είχαμε βγάλει πιο παλιά και μια ανακοίνωση και επικοινωνήσαμε με το προξενείο της Ιαπωνίας. Ναι. Κάθε χρόνο ανακοινώνεται λίστα ειδών που μπορούν να χρησιμοποιούνται για το φούγκο. Τα είδη που έχουμε στη Μεσόγειο από λαγοκέφαλο, και δεν είναι ένα είδος, στην πραγματικότητα έχουμε 4 με 5 είδη. Κανένα από αυτά τα είδη δεν αποτελεί είδος το οποίο χρησιμοποιείται σε φούγκο.
0: Δεν είναι.
2: Κανένα. Ακριβώς επειδή έχουν υψηλά επίπεδα.
1: Τώρα γιατί να παίρνεις αυτό το ρίσκο, να τρως και να σε τρώει?
0: Εκτός του να το φας όμως, μπορεί να σε δαγκώσει, να το ακουμπήσεις και να πάθεις κάτι? Δηλαδή, ο κίνδυνος για τον απλό λουόμενο ποιος είναι?
2: Κοιτάξτε, για τον απλό λουόμενο κανένα, γιατί κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έρθει κοντά. Αλλά τι γίνεται, αυτό που έχουμε παρατηρήσει να συμβαίνει είναι ότι πάρα πολλές φορές όταν εντοπίζουν ένα τέτοιο ψάρι, πάει πολλοίς κόσμος, προσπαθεί να το ενοχλήσει ή τι θα... Ας πούμε, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο στο ίντερνετ από εραστέχνες αλής που τα ψαρεύουν και για να δείξουν πόσο δυνατό δάγκωμα έχει, βάζουν ένα κουτάκι το οποίο όντως μπορεί να το δαγκώσει. Οπότε πολλές φορές πάει ο κόσμος να κάνει το ίδιο και στις παραλίες. Το ψάρι εκείνη την ώρα είναι στρεσαρισμένο, θα δαγκώσει ό,τι βρει μπροστά του. Η αλήθεια είναι ότι τα περιστατικά είναι απειροελάχιστα που υπάρχουν και κυρίως έχουν να κάνουν με περιστατικά τα οποία υπάρχει μια παρενόχληση και μετά το ψάρι αντιδράει. Εγώ να σου πω την αλήθεια, όσες φορές έχω βρεθεί υποβρυχίως με αυτό και με όλα τα είδη λαγοκέφαλου, δεν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή δεν είναι ένα είδος το οποίο ενεργά θα έρθει να επιτεθεί στον άνθρωπο.
0: Ωραία. Δεν είναι πειράγχας, μην το μεγαλοποιήσουμε. Αλλά. Αν σε ακουμπήσει αυτό το τοξικό που έχει, μπορεί να έρθει σε επαφή με το δέρμα? Όχι. Γι' αυτό
2: και
0: υπάρχει ένας μύθος.
2: Ναι. Και να μας δαγκώσει και όλα αυτά, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
1: Μα
2: η τοξίνη είναι μόνο στο κρέας.
0: Όχι, ψάχνω τρόπους να μην φοβάται ο κόσμος. Δηλαδή, πριν μας έλεγε η Μαρία, δεν θα πάμε για μπάνιο γιατί έχει λαγοκέφαλους. Όχι, θα πας.
2: Που το λέτε αυτό, γιατί γενικά τους τελευταίους μήνες έχει ξεκινήσει, δηλαδή ήδη από πέρυσι, αλλά και τους τελευταίους μήνες παρακολουθούμε λίγο ένα τρόμο να επικρατεί στις ελληνικές θάλασσες, όχι με τις μέδουσες, όχι με τις καρχαρίες, όχι με τους λαγοκέφαλους. Η αλήθεια είναι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν είναι καινούριο. Τίποτα. Όλα αυτά υπήρχαν στις θάλασσές μας, με εξαίρεση το λαγοκέφαλο που έχει έρθει από το 2015.
1: Δεν έχουν αυξηθεί, δεν έχει αυξηθεί, ας πούμε, ο πληθυσμός των μεδουσών.
0: Και των μεδουσών έχει αυξηθεί.
2: Όχι, δεν έχει αυξηθεί. Αυξάνονται. Είναι αυτό που σας είπα πριν για το λαγοκέφαλο, ειδικά για τις μέδουσες συγκεκριμένα ακόμα περισσότερο, είναι ήδη τα οποία έχουν

0: κύκλους οι οποίοι περνάνε. Δηλαδή υπάρχουν εξάρσεις και υπάρχουν περίπτωση.
1: Είχαμε βγάλει ένα συνάδελφό σας που μας είχε πει ότι είναι μια τετραετία. Τώρα από του χρόνου θα μπει σε κάμψη ο πληθυσμός και η παρουσία. Έτσι μας είχε πει τουλάχιστον ένα συνάδελφό σας.
0: Αυτό, ναι. Όποιος σας έχει πει ότι ξέρει ότι του χρόνου θα έχουμε κάμψη, ναι. Σίγουρα δεν είναι συνάδελφός μου, να ξέρετε. Γιατί δεν είπα, αυτά είναι πολύ πολύπλοκα φαινόμενα και δεν μπορεί κανένας στην πραγματικότητα να τα απαντήσει. Αυτό που κάνουμε είναι απλά να τα παρακολουθούμε. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε πιο υγιείς θάλασσες. Γιατί θα σας πω πολύ απλά για το Λαγοκέφαλο. Ναι. Σε μια έρευνα που έχουμε κάνει μαζί με ερευνητές από όλη τη Μεσόγειο, βρήκαμε σε ροφούς, σε χταπόδια, ναι. Σε ζαργάνες, μέσα στα στομάχια τους, μωρά από λαγοκέφαλους. Αν είχαμε περισσότερα από αυτά τα ψάρια, θα είχαμε λιγότερους λαγοκέφαλους. Αλλά δεν έχουμε.
1: Γι' αυτό μας είπατε στην αρχή.
2: Για την υπεραλία.
1: Γι' αυτό μας είπατε στην αρχή ότι δεν υπάρχουν πολλοί θηρευτές των λαγοκέφαλων που να τα. Άρα να μειώνεται ο πληθυσμός τους, ας πούμε, και έτσι πολλαπλασιάζονται και. Να, γεμίζουν.
0: Ακριβώς. Οπότε, αντί να στρέφουμε την προσοχή μας στον πανικό, καλύτερα να στρέφουμε την προσοχή μας στη λύση, που ποια είναι η λύση, υγιής θάλασσες.
2: Εντάξει,
0: και αυτό
2: είναι
0: και, το πετύχουμε όλοι μαζί.
2: Και να ακούμε και τους ειδικούς, γιατί είναι κάτι άγνωστο για μας.
0: Το καταλαβαίνω. Ναι. Απλά είναι αυτό που λέτε, βγαίνει πάρα πολλοί κόσμος, μιλάει, πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν μιλήσει για αυτά τα θέματα, δηλώνουν πράγματα που δεν είναι. Ναι. Οπότε παραπλανάται μετά η συζήτηση, φεύγει από τα σημαντικά και καταλήγουμε τελικά να μην δίνουμε και λύσεις. Δηλαδή στην πραγματικότητα, αν τρομοκρατηθούμε, λύση δεν δίνουμε. Άμα είναι να βάλουμε δίχτυα σε όλες τις παραλίες μας, δεν έχουμε δώσει κάποια λύση. Θα σας πω πολύ απλά, τα δίχτυα που μπαίνουν για τις μέδουσες βρίσκονται εγκλωβισμένες χελώνες νεκρές. Αν δημιουργούμε άλλο πρόβλημα,
2: δεν είναι
0: εκεί πέρα.
1: Σωστό.
0: Οι λύσεις αλλού πρέπει να τις αναζητήσουμε.
1: Αλήθεια. Να σας ρωτήσω, υπάρχει και μπαλονόψαρο?
0: Ναι, είναι η ίδια οικογένεια.
1: Αυτό είναι επικίνδυνο και αυτό.
0: Όχι.
1: Μας ρωτάει ένας ακροατής, γι' αυτό σας το λέω.
0: Είναι τοξικό. Εξίσου τοξικό, απλά αυτό δεν έχει και είναι πιο μικρό συνήθως σε μέγεθος. Πολύ πιο μικρό από το λαγοκέφαλο.
1: Μάλιστα.
2: Έχουν στην Κύπρο μεγάλο πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους, ξέρετε?
0: Θα σας πω στην Κύπρο τι έχει συμβεί, επειδή δουλεύουμε και στην Κύπρο. Στην Κύπρο έχουν τον ανολαγοκέφαλο. Είναι πιο μικρό είδος αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είναι, πώς παλιά μπαίναμε, γιατί πλέον ούτε αυτά δεν βλέπουμε, μπαίναμε στις θάλασσες σε εμάς και είχε παντού μουρμουράκια.
2: Ναι.
0: Εκεί πέρα στην Κύπρο έχει αυτά τα λαγοκεφαλάκια, είναι παντού. Ναι. Τα οποία είναι ακόμα πιο τοξικά αυτά από το λαγοκέφαλο.
2: Αλήθεια.
0: Και το πρόβλημα ήταν ότι γέμιζαν τα δίχτυα με πάρα πολλά τέτοια, τα οποία πρακτικά δεν είχαν κάποιο. Οι αλλοί δεν μπορούν να τα πουλήσουν, προφανώς πρέπει να τα πετάξουν. Αυτό που κάνανε οι αλλοί στην Κύπρο είναι ότι μεγάλωσαν το μάτι του δικτύου. Οπότε αυτά περνάνε από μέσα τώρα και δεν τα πιάνουν. Λαγοκέφαλους, με την έννοια του λαγοκέφαλου τώρα που συζητάμε, αυτό το είδος που είναι το λαγοκέφαλο σκελεράτους, δεν θα έλεγα ότι έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, εννοείται ότι πιάνονται και στα δικά τους τα αλλιευτικά εργαλεία. Αλλά υπήρξε ένα πρόβλημα, ένα πρόγραμμα στην Κύπρο, ακόμα συνεχίζεται, το οποίο επιδοτεί τους αλλείς ανάλογα με τα άτομα των λαγοκέφαλων που αλλιεύουν, το οποίο δεν είναι ακριβώς πετυχημένο, γιατί η αλήθεια είναι ότι για να μπορέσουν να πάρουν την αποζημίωση χρειάζεται να τα κρατήσουν σε ψυγείο μέχρι να πάρουν αποζημίωση. Τα ρεύματα που έχουν κάψει από τους καταψύκτες είναι.
1: Δεν τους συμφέρει.
0: Παρ' όλα αυτά είναι ένα πρωτοβουλία. Είναι μια πρωτοβουλία.
1: Μάλιστα. Δεν πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, στη χώρα μας και με τους πληθυσμούς που έχουμε, πρέπει να φτάσουμε για τη λήψη κάποιων μέτρων? Όχι, απλά να μην τα ενοχλούμε.
0: Κοιτάξτε, λήψη κάποιων μέτρων. Η αλήθεια είναι ότι τα πιάνουν. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν πρόβλημα, γιατί πολλές φορές μπορεί να γεμίσει το δίχτυ με το λαγοκέφαλο, αυτό το είδες τώρα, αυτό που συζητάμε, το σκελερά τους. Συνολικότερα, εγώ θα έλεγα ότι η λύση σε τέτοια προβλήματα είναι προφανώς να ενδυναμώσουμε τα οικοσυστήματά μας. Αλλά παρόλα αυτά το
1: άρα να δώσει τη λύση η ίδια η φύση, ας πούμε.
0: Η ίδια η φύση και ο άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος είναι αυτός που
1: καταστρέφει
0: το πρόβλημα, ενώ τα φέρει. Παρ' όλα αυτά θα πω ότι θα μπορούσε να είναι ένα προσωρινό μέτρο να δοθούν κάποιες αποζημιώσεις ή να δοθούν κάποιες, όχι επιδοτήσεις ακριβώς, αλλά
1: κάποια κίνητρα.
0: Ένα άτομο λαγοκέφαλου. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν θα πρέπει οι ίδιοι αλλοί να το βλέπουν ως μακροπρόθεσμο μέτρο. Γιατί αν καταλήξουν οι αλλοί να παίρνουν αποζημίωση για τους λαγοκέφαλους, αποζημίωση για τα αδελφίνια, αποζημίωση για το ένα για τα άλλο, για να μπορεί να είναι βιώσιμη η αλεία, σημαίνει ότι η αλεία δεν είναι βιώσιμη. Mm. Άρα πρέπει να βρούμε άλλα μέτρα.
1: Μάλιστα. Κατανοητό.
2: Ωραία.
1: Κύριε Γιώβο, εντάξει,
2: ναι. Εγώ ήσυχα λίγο.
1: Θα μπω σχετικά άφοβα στην Ελλάδα σαν αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώβο.
0: Γενικά την άγρια ζωή πρέπει να την αντιμετωπίζουμε με προσοχή.
2: Και σεβασμό.
0: Αν βρούμε ένα μεγάλο ψάρι και δεν αισθανόμαστε άνετα να είμαστε μέσα στο νερό, ας βγούμε.
2: Καλά, δεν το συζητάμε τώρα.
0: Για τις καρχαρίες και για όλα αυτά.
1: Ναι, γιατί τις προάλλες η Σερέτη είχε θορυβηθεί, είδε κάτι σκύλο ψαράκια.
2: Βέβαια στον Κορινθιακό υπάρχουν τέτοια, αλλά το είδαν. Είναι και τα βίντεο που κυκλοφορούν παλιά. Δεν είχαμε το.
1: Και σε τρομάζουν, ναι.
2: Ναι, υπήρχε ένα βίντεο που το έδειχνε να κολυμπάει πολύ κοντά στην ακτή. Δεν είναι ευχάριστο.
0: Καρχαρία. Ναι.
2: Δεν είναι ευχάριστο, ναι.
0: Είναι κάτι. Το παρατηρούμε κι εμείς, αλλά είναι κάτι το οποίο ήταν συχνό. Δηλαδή, εμείς έχουμε καταγραφές, ας πούμε, για αυτό το Κορινθιακό 10 χρόνια τώρα. Και κατά πάσα πιθανότητα συνέβαινε και παραπάνω. Καταλαβαίνω το πόσο δύσκολο είναι. Πιθανό και εγώ, άμα είμαι στη θάλασσα και έβλεπα κάτι μεγάλο να με πλησιάζει, να τη δίνει ανάλογα, αλλά.
1: Όχι, φαντάζομαι.
0: Μία βγαίνουμε έξω και δεν μπορεί να.
1: Φαντάζομαι παίζει ρόλο και αυτό που λέει η Κατερίνα, ότι πλέον κυκλοφορούν μέσω των social media πολύ περισσότερα
0: αυτό,
1: βίντεο.
0: Σίγουρα.
1: Οπότε
0: σίγουρα.
1: Τα μαθαίνουμε και αυτό μας τρομάζει περισσότερο. Δηλαδή, όντως μπορεί να υπήρχαν πριν από 10 χρόνια, αλλά 10 χρόνια, πριν από 10 χρόνια δεν είχαμε Facebook.
2: Ήταν αποδείγμα.
1: Δεν είχαμε TikTok.
2: Ναι.
0: Τώρα. Ακριβώς αυτή είναι η διαφορά και εμείς εκεί εντοπίζουμε τη διαφορά, ότι κυρίως έχει να κάνει με το πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η πληροφορία, ενώ παλιότερα δεν ήταν.
2: Μάλιστα.
1: Το οποίο δεν είναι κατά ανάγκη κακό, δεν είναι και κατά ανάγκη καλό.
0: Είναι καλό γιατί τουλάχιστον ανοίγει τη συζήτηση.
2: Αυτό. Αχ, να σας ρωτήσω τώρα, επειδή το συζητούσαμε τις προάλλες. Βέβαια, αυτό είναι σε πολύ μεγάλο βάθος και δεν μας αφορά. Αυτός ο μεγάλος λευκός καρχαρίας που συνάντησαν οι συνάδελφοί σας στη Μεσόγειο, δεν είναι και αυτό εντυπωσιακό?
0: Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο λευκού καρχαρία στη Μεσόγειο στο φυσικό του περιβάλλον. Εγώ όταν το είδα, με ρώτησα κατευθείαν, γιατί συνεργαζόμαστε με τους ανθρώπους στην Ιταλία που τον είδανε. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να ρωτήσω αν είναι αλήθεια. Γιατί δεν
2: είναι αλήθεια. Ναι. Θα θέλαμε.
0: Αλλά είναι εντυπωσιακό.
2: Ναι, όντως. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Γιώβο, να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Εμείς εντυπωσιαζόμαστε από άλλα πράγματα. Κάθε άνθρωπο στο επάγγελμά του. Ο κύριος Γιώβος εντυπωσιάστηκε από το λευκό καρχαρία. Δεν θα ήθελα.
1: Ναι.
2: Δεν θα ήθελα.
1: Ναι.
2: Καθόλου. Ήταν πολύ μεγάλο.
1: Πάντως, μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο κύριος Γιώβος, ότι αν δείτε ένα πράγμα που σας είναι άγνωστο, ρε παιδί μου, είναι άγνωστο και είναι λίγο μεγαλούτσικο, βγείτε για λίγο από τη θάλασσα.
2: Δεν χρειάζεται να μου το πει ο Γιώβος αυτό.
1: Λέω, ρε παιδί μου.
2: Εγώ θα φύγω περπατώντας.
1: Ναι, σου λέει κάτσε. Μα σου λέει, όποιους έχουν τα φαινόμενα που έχουμε εδώ πέρα καταγραφεί να έχουν δαγκώσει, για παράδειγμα, είναι ανθρώπους οι οποίοι πάνε και τα πειράζουν και τα σκαλίζουν.
2: Μην τα πειράζει.
1: Ας τώρα, παιδί μου, τώρα δε και εσύ τώρα θες να πειράξεις το λαγοκέφαλο.
2: Όχου.
1: Ναι. Κατά τα φαινόμενα δεν θα μιλήσουμε για τα κίνητα.
2: Όχι.
1: Θα το προγραμματίσουμε, γιατί είναι θέμα που καίει και εμάς και εσάς και το καταλαβαίνουμε.
2: Rain check.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο θα το. Τι θα κάνουμε?
2: Rain check.
1: Τι σημαίνει αυτό?
2: Θα το μεταθέσουμε σε μια άλλη. Θα δώσουμε. Θα ανανεώσουμε.
1: Συντοχρόνο. Συντοχρόνο.
2: Ναι.
1: Με τα συμπαραμαρτούντα.
2: Μπορώ όμως να σας πω την κίνηση, άμα θέλετε.
1: Θέλετε.
2: Πεθαίνουμε
1: γι' αυτό. Αυτό περιμένουμε κάθε μέρα στις 7:53.
2: Δεν θέλετε, τέλος πάντων. Πολύ αυξημένη κίνηση από τον κόμβο της μεταμόρφωσης στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού μέχρι για τη λεωφόρο Αθηνών. Από εκείνο το σημείο και μετά έχει χαμηλές ταχύτητες, αλλά ανοίγει από το ύψος του Ρέντι. Πάντα από εκεί ανοίγει. Το ξέρω εκ πείρας. Στο ρεύμα ανόδου από το ύψος λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια υπάρχει πρόβλημα. Να πω ότι στη Νέα Φιλαδέλφεια στο ρεύμα καθόδου έχει γίνει και ένα τροχαίο, όπως έχει γίνει και στο ύψος του Κτέλ. Εκεί, στο ύψος του Κτέλ,
1: ναι,
2: που γίνεται, που αρχίζει πια και πας αριστερά για Ιερά Οδό, δεξιά πας για άλλες περιοχές κτλ. Εκεί κάτι παθαίνουν οι οδηγοί. Δεν ξέρουν κατά πού να κινήσουν, φνηδιάζονται, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν ξέρω τι παθαίνουν.
1: Πότε θα φύγει ο σταθμό στον Κτέλ από εκεί, από τις Τρεις Γέφυρες, να πάει στο. Πού είναι να πάει στο.
2: Εντάξει, κάποια στιγμή το έχουμε προγραμματίσει.
1: Θα πάει εκεί που είναι και το
2: γήπεδο
1: του Παναθηναϊκού. Ναι, να πάει. Ναι. Να πάει. Πότε θα πάει.
2: Κάποια στιγμή σου λέω, το έχουμε προγραμματίσει.
1: Τι σημαίνει το έχουμε προγραμματίσει.
2: Δεν θυμάμαι, ρε Διονύστη, εσύ.
1: Εντάξει.
2: Τι σημαίνει. Τι ρωτά εμένα, ρωτά στο Υπουργείο Μεταφορών, ξέρω εγώ, κάπου στο. Ναι. Ποιο είναι το αρμόδιο. Λοιπόν, στην Κηφισίας, στη συμβολή της Κηφισίας με την Παλαιολόγου, σε εκείνο το σημείο έχει γίνει ένα τροχαίο. Και εκεί είναι το σημείο που έχει τη μεγαλύτερη κίνηση. Έχει και στο ρεύμα ανόδου της Κηφισίας, επίσης στο ύψος του νέου ψυχικού, σε εκείνο το σημείο. Στην Μεσογείον έχει πρόβλημα στο ρεύμα καθόδου από το νομισματοκοπείο μέχρι και το Πεντάγωνο, το γλωστό σημείο δηλαδή. Και εδώ που έχει γίνει ατύχημα που βλέπω, ποιος δρόμος είναι αυτός? Α, στη Συγκρού. Στη Συγκρού λοιπόν, στο ρεύμα ανόδου στο ύψος του Φίξ, έχει γίνει ένα ατύχημα και έχει πάρα πολύ κίνηση από πολύ πιο πριν, από το ύψος δηλαδή του νέου κόσμου. Και πάω προς την παραλία για να σας πω τι γίνεται και εκεί. Έχει πολύ αυξημένη κίνηση, δύο τροχέα βλέπω στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου. Σε εκείνο το σημείο έχουν γίνει τα δύο τροχέα και γι' αυτό έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Λοιπόν, αυτά για την Αττική, τα πιο δύσκολα δηλαδή σημεία.
1: Μέχρι να πεις Θεσσαλονίκη, θα πω εγώ ότι στην Εγνατία έχει μέτρια κίνηση, ήλιο και 23 βαθμούς Κελσίου, όπως μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Γιώργος.
2: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Αττική σας είπαμε. Αθήνα σας είπαμε. Εγνατία σας είπαμε. Πάμε Θεσσαλονίκη τώρα.
2: Θεσσαλονίκη, πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή. Στην Τζιμισκή είναι αρκετά φορτωμένη σήμερα. Αυτό βλέπω. Επίσης η Λαγκαδά στο ρεύμα όμως προς την παραλία, προς τα κάτω. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται Μίκη Θεοδωράκη τώρα, αλλά δεν ξέρω εγώ τι. Στην Εγνατία σε διάφορα σημεία έχει προβλήματα. Την Τζιμισκή την είπα. Στην η Όλγα σου είναι καλή. Δεν έχει πρόβλημα.
1: Μπράβο.
2: Αυτός ο δρόμος ποιος είναι? Κάτσε, είναι καινούριο δρόμο τώρα. Μου ανοίγονται καινούργιοι δρόμοι μπροστά μου στη Θεσσαλονίκη, που έχει πάρα πολύ κίνηση. Όσο και να μεγαλώνει το. Α, η Κωνσταντίνου Καραμαλή, παιδιά.
1: Καραμαλή,
2: Η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει πρόβλημα και στα δύο ρεύματα, να ξέρετε. Από τη συμβολή τη με τη Μάρκου Μπότσαρη μέχρι και τη Βούλγαρη.
1: Πώς τα κατέχεις έτσι,
2: και θα στείλει τώρα κάποιος και θα πει δεν υπάρχει αυτός ο δρόμος που λες, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Σε ζηλεύω.
2: Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
1: Και ο φίλος μας ο Χρήστος λέει, από τους λαγοκέφαλους της πολιτικής πώς θα απαλλαγούμε. Μην τους καλίζετε. Μην τους καλίζετε γιατί θα σας δαγκώσουν. Χρήστο, να είσαι καλά, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πάμε, γεια σας. Γεια σας.

0: News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη Αμερικανού ελικοπτέρου Απάτσι, στοχεύοντας συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τα πλήγματα πολύ ισχυρά. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 44. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλος σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfemerida.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες, ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γείτονές μας». Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη χθεσινή πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι πιθανό να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Ένας νεκρός αναβάτης μηχανής καθώς συγκρούστηκε με φορτηγό. Προφυλακιστέ κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομία στην Αττική. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνει το 65χρονο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων με μαχαίρι, αεροβόλο, όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έντονες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με περισσότερους από 350 μετανάστες να φτάνουν το τελευταίο 24ωρο στο νησί. Λόγω της κατάστασης έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις για σήμερα στη Χερσόνησο. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας έκαψαν σπίτια μεταναστών μετά την άγρια επίθεση που έκανε ένας μετανάστης από το Σουδάν σε 40χρονο άνδρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρεος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές σε μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά εξυποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Η βάφο της κουρτίνου.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα, κάθε Τετάρτη, από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση, Άρτεμις Κατράκη.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Αίσιο τέλος είχε ακόμη μία επιχείρηση διάσωσης μεταναστών χθες στα νότια της Κρήτης με συνολικά 192 άτομα να μεταφέρονται με ασφάλεια στην Ξηρά. Οι αλλοδαποί επέβαιναν σε αλλιευτικό σκάφος που εντοπίστηκε 20 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού. Τέλος, 41 μετανάστες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στο ζήτημα της δημιουργίας προσωρινής δομής μεταναστών στο παλιό κτέο Ηρακλείου, αναφέρθηκε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης κατά τη συζήτηση σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Όπως τόνισε, η Κρήτη αντιμετωπίζει σήμερα σημαντικές μεταναστευτικές ροές, ενώ σημείωσε ότι 7 προτάσεις για χώρους φιλοξενίας στο Ηράκλειο έχουν απορριφθεί. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει η διαχείριση των μεταναστών να συνεχίσει να γίνεται στο λιμάνι της πόλης εν μέσω τουριστικής περίοδου, ενώ ανακοίνωσε ότι προχωρά ο διαγωνισμός για ειδικό πλοίο μεταφοράς μεταναστών από την Κρήτη. Εν τω μεταξύ, συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν σήμερα στις 8.30 το πρωί έξω από το κτίριο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού κάτοικοι των οικισμών της περιοχής, οι οποίοι αντιδρούν στην προοπτική της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας. Στη συνέχεια, οι διαμαρτυρόμενοι κάτοικοι των οικισμών της περιοχής Καρτερού, Ελιάς, Βάθιας, Κοκκίνη Χάνη, Ανώπολης, Γουρνών, Πρασάς και Καλυθέας θα μεταβούν στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης, όπου θα ενημερώσουν τον Περιφερειάρχη για τους λόγους που αντιτίθεται στη λειτουργία της δομής. Ελεύθερος με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως και χωρίς κανένα περιοριστικό όρο, αφέθηκε ο 56χρονος Γερμανός που είχε συλληφθεί να φωτογραφίζει στρατιωτικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο Χανίων. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Αναστάσιο Κακατσάκη, ο 56χρονος είναι ένας άνθρωπος που ήρθε για τουρισμό στα Χανιά για δεύτερη φορά. Διέμενε σε περιοχή της Γεωργιούπολης. Είχε χόμπι με τη φωτογραφία, ωστόσο, όπως αποδείχθηκε με έγγραφα και στοιχεία, δεν έχει καμιά σχέση με θέματα κατασκοπίας. Σημαντική κατάθεση στο Μικτόρκο. Το Δικαστήριο Αθηνών έδωσε να αποστρατεί ανάβαρχος του λιμενικού σώματος ως τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Βαλιράκη. Ο μάρτυρας απέκλεισε το ενδεχόμενο ατυχήματος από προπέλα, αποδίδοντας τα τραύματα σε επαφή με υδροπτερίγιο, το οποίο χαρακτήρισε φωνικό όπλο. Την προσεχή Παρασκευή οδηγείται στον εισαγγελέα ο 35χρονος Πακιστανός που φέρεται να παρενόχρησε σεξουαλικά δύο ανήλικα παιδιά του γυμνασίου στην περιοχή της Ούδας. Στον 35χρονο Πακιστανό, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αναμένεται να ασκηθούν διώξεις ακόμα και κακουργηματικού χαρακτήρα για τις πράξεις του το περασμένο Σάββατο. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 35χρονος προσέγγισε τα δύο ανήλικα αγόρια και με κάποιο τρόπο επιδίωξε να τα κακοποιήσει σεξουαλικά με τη μέθοδο της πυθούς. Τα ανήλικα παιδιά απέφυγαν τις όποιες προθέσεις του, ανέφερα το συμβάν στους γονείς, ακολούθησε καταγγελία στην αστυνομία και την Κυριακή συνελήφθη. Στην καταγγελία ότι ο πρώην σύζυγός της συνταξιούχος και υψηλόβαθμος στέλεχος της Ελλάς την απείλησε, προέβη μια γυναίκα στα Χανιά. Λόγω διένεξης που είχαν, ο 67χρονος απείλησε την πρώην σύζυγό του ότι θα της κόψει το νερό, κάτι που έπραξε. Το συμβάν έγινε στις 2 Ιουνίου και στις 3 του ίδιου μήνα η γυναίκα τον κατήγγειλε στην αστυνομία. Την Κυριακή η αστυνομία πραγματοποίησε έλεγχο στο σπίτι του συνταξιούχου αστυνομικού, όπου βρήκε και κατέσχεσε όπλο και φυσίγκια. Ο 67χρονος συνελήφθη. Στη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να διέριξαν διαμέρισμα στο Ηράκλειο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά την καταγγελία του 22χρονου ιδιοκτήτη. Πρόκειται για δύο Έλληνες ηλικίας 35 και 22 ετών, οι οποίοι μπήκαν σε σπίτι στο Ηράκλειο και αφαίρεσαν χρήματα, χρυσές λίρες, κοσμήματα και ηλεκτρικές συσκευές. Και σύμφωνα με την καταγγελία, αφαιρέθηκαν 7.000 ευρώ σε μετρητά, δύο χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ. Στο εφετείο Χανίων στις 16 Ιουνίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα προσπάθεια εκδίκασης της υπόθεσης των 4 γυναικών που καταγγέλουν ότι δέχτηκαν σεξιστική και ρατσιστική επίθεση στο Ρέθυμνο το Μάρτιο του 2020, ενώ συμμετείχαν σε προγραμματισμένη πορεία αλληλεγγύης υπέρ των προσφύγων. Για τις 20 Ιουλίου μεταφέρθηκε η προθεσμία υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό για το αστικό και υπεραστικό μεταφορικό έργο στην Κρήτη, καθώς μια ένσταση που κατέθεσε εταιρεία από την Κύπρο ουσιαστικά φαίνεται ότι οδήγησε στην αλλαγή όρων του διαγωνισμού. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία, η οποία αποτελεί μέρος διεθνούς ομίλου, είχε υποστηρίξει ότι τα κριτήρια του διαγωνισμού εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των υφιστάμενων μεταφορέων και όσων καινούριων θελήσουν να διεκδικήσουν το μεταφορικό έργο.
Έντονη ανησυχία και δυσαρέσκεια για την πορεία της κτηματογράφησης στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, εκφράζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων με ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, τους αρμόδιους υπουργούς, τους βουλευτές του νομού, την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους και το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Το πολύ υψηλό κόστος ενοικίασης των καταστημάτων της δημοτικής αγοράς καυτηριάζουν με ανακοίνωσή τους οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπύρωσης Χαράλαμπος Λουτσέτης και Μιλτιάδης Κλονιζάκης. Ανησυχία για τη βιωσιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων εκφράζουν εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και εμπορικού κόσμου των Χανίων με αφορμή τα αποτελέσματα της δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων στη δημοτική αγορά. Συνοδικό τρισάγιο υπεραναπαύσεως της ψυχής του αδικοχαμένου νικίστρα του γεμιστού αποφάσισε να τελέσει η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης την ερχόμενη Παρασκευή 12 Ιουνίου. 40 ημέρες συμπληρώνονται από το τραγικό περιστατικό της 5ης Μαΐου, όταν ο 20χρονος έπεφτε νεκρός στην περιοχή της Αμουδάρας από τα πυρά του πατέρα του φίλου του. Με αφορμή το γεγονός αυτό, τα μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου αποφάσισαν την τέλεση του συνοδικού τρισάγιου στον τάφο του παλικαριού στο χωριό του, τον Χόνο Μιλοποτά, την Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα. Στην τελετή θα δώσουν το παρόν όλα τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση. Τη λειτουργία του ξεκινά το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Κισάμου, μια νέα δομή κοινωνικής στήριξης που απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Η δομή στεγάζεται στο πρώην Δημαρχείο Μυθύμνης στον Δραπανιά και υλοποιείται μέσω του προγράμματος Κρήτη 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της παλιάς Εθνικής Οδού, καθώς παρατάθηκαν οι εργασίες που αφορούν την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου που συνδέουν την Κίσαμο με τα Χανιά και τα Χανιά με το Ρέθυμνο.

Και ο καιρός, γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, αν θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 και τοπικά στην Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλή σας ημέρα, πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη από την ΕΡΤ Ηρακλείου και την ΕΡΤ Χανίων σε ένα κοινό πρόγραμμα ΕΡΤ Ηρακλείου από τους 97,5 και τους 105,6 τα FM με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη
1: και για τη Δυτική Κρήτη 100,6 και 104 στα FM με το Μάνο Παπαδάκη να φροντίζει τον ήχο. Η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη και στο στούντιο είναι η Κατερίνα Πολύζου
0: και η Μαρίνα Μανδεκάκη.
1: Και πριν με μαλώσει και στο διαδίκτυο, παντού.
2: Yeah, man.
0: Πάρα πολύ ωραία. www.erteco.gr. Από εκεί μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, έχει καταντήσει κοινοτοπία η συζήτηση στη τηλεόραση για τις εκλογές. Και θα ήθελα να πω ότι από το ποιος πάει πού και ποιος πάει τρίτος, δυομισάρης, πρώτος, έκτος, δεν θα έπρεπε ίσως να αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε στον αέρα τις θέσεις των κομμάτων για τα σοβαρά θέματα της χώρας?
1: Νωρίς είναι, Κατερίνα, ακόμα.
0: Τι νωρίς?
1: Νωρίς είναι. Κοίταξε,
0: πήγες να ψωνίσεις πρόσφατα, Μαρίνα?
1: Οι εκλογές θα γίνουνε. Θα αργήσουνε.
0: Τι σχέση τώρα έχει εκλογές με τα προβλήματά μας? Τώρα μας τρώει η ακρίβεια. Μας τρώει το καύσιμο, γίνεται ο πόλεμος και όχι μόνο δεν ησυχάζει αλλά επεκτείνεται. Σουρωμαδιάται και η Ρωσία με την Ουκρανία. Τα κόμματα είναι αλλαλούμ. Σήμερα συζητάτε η σταγματική αναθεώρηση και θα δεις, βάζω στοίχημα, ότι η Βουλή θα είναι ημιάδια. Εχθές λοιπόν κάνε ένα τρομερό καυγά, 4 άτομα μες στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Όλα τα έδραν άδεια. Τι καυγαδίζεις, ποιος νοιάζεται? Ο άνθρωπος νοιάζει να καταφέρει πλέον το ρεύμα, να καταφέρει να ταΐσει τα παιδιά του μέχρι τις 10 του μήνα. Αυτά είναι τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο. Αυτές οι συζητήσεις. Και ακούω και μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη από έναν αναλυτή, ότι ούτως ή άλλως έχουμε μια ελαφρώς απονομιμοποιημένη Βουλή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, επειδή έχουν αλλάξει έδρες, έχουν αναξαρτοποιηθεί βουλευτές, ναι, δεν υπάρχουν πλειοψηφίες. Δηλαδή, είναι ένα παράξενο πράγμα η σύνθεση της Βουλής αυτή τη στιγμή. Είναι όλα ρευστά. Ας αρχίσουμε λοιπόν, ας αρχίσουν οι συνάδελφοι, παρακαλώ πολύ, να ρωτάνε τα κόμματα, τα ενδυνάμει, τα δημιουργηθέντα, τα υπάρχοντα, ποιες είναι οι θέσεις τους για συγκεκριμένα θέματα. Άσε την εξωτερική πολιτική που έχουμε την Τουρκία στο κεφάλι να προετοιμάζεται για μια συνάντηση ο Ερντογάν με τον Τραμπ. Πάρα πολύ σημαντική. Και εκεί εμείς πρέπει να είμαστε πιο πολύ προετοιμασμένοι, γιατί αυτά που θα θέσει ο κύριος Ερντογάν είναι εξόχως ανησυχητικά για τη χώρα μας. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Έχω άδικο?
1: Όχι, όχι. Καθόλου άδικο. Καθόλου άδικο. Αλλά η αλήθεια είναι.
0: Με νοιάζει ποιος ακόμη με ποιον.
1: Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, Κατερίνα.
0: Άστο αυτό. Ο ένας λέει είμαι σίγουρος μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου. Ο άλλος λέει Φλεβάρι. Ο άλλος λέει μη βάζετε στοιχεία για το κόμμα Σαμαρά, γιατί μπορεί να είναι μια κοιμωσύνη που θα καταλήξει αποβολή. Το ακούσαμε και αυτό. Ο άλλος λέει έχουμε την εκλογή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο άλλος λέει έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο καθένας έχει μία θεωρία. Οι εκλογές θα γίνουν λοιπόν από το τέλος Σεπτεμβρίου μέχρι την άνοιξη του 2027 και τελειώσαμε. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν, επειδή θέλουμε να είμαστε χρηστικοί σε αυτή την εκπομπή, καλέσαμε την διακεκριμένη νομικό, την κυρία Ρούλα Παυλαντονέα, η οποία έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και με τον νόμο Κατσέλη, γιατί είχα μια απόφαση φορείου πάγου, η οποία είναι πραγματικά μια απόφαση που δίνει μια μεγάλη ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες σε σχέση με την τοκογλυφική πρακτική τραπεζών και φαντς. Ένα πράγμα είναι όλα αυτά μαζί. Καλημέρα, κυρία Παυλαντονέα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλώς ήρθατε.
3: Καλή σας ημέρα σε εσά και σε όλη την παρέα εκεί.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι σηματοδοτεί η απόφαση του Αρείου Πάγου και ποιους αφορά.
3: Καταρχήν να πω ότι θα έπρεπε να αφορά όλους τους δανειολήπτες. Δόθηκε όμως αναφορικά με τους δανειολήπτες που τα δάνειά τους ρυθμίστηκαν με τον νόμο Καρτέλη. Τους δανειολήπτες που έγινε δηλαδή δεκτή η αίτησή τους για ρύθμιση των χρεών τους με τον νόμο Καρτέλη. Η απόφαση είναι σημαντική, πολύ σημαντική, δεδομένου ότι στόχος στόχιο, το τύχιο στόχος δεν υπολογίζεται πια με βάση το κεφάλαιο, αλλά με βάση τη δόση. Για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, οι θεατές σας, οι ραδιοφωνικοί,
0: οι ακροατές μας,
3: οι ακροατές σας, να το πω, ναι. Πρέπει να πω το εξής, ότι κάνω ένα παράδειγμα. Σύμφωνα με τον νόμο Καρτέλη που ρυθμίστηκε ένα δάνειο, πρέπει να καταβάλει ο δανειολήπτης δόση 400 ευρώ το μήνα. Με την νέα, με την απόφαση αυτή, την 626 του Αιρίου Πάγου, ο στόχος που θα υπολογιστεί σε αυτόν, σε αυτή τη δόση, θα είναι επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Δηλαδή, οι τράπεζες και μια από τις φανταστικά καταχρηστικές, να μην τις, μην τις πω κατά τρόπο που με περάσουν πάλι πειθαρχικό, καταχρηστικές αστικές τους, τι έκαναν, υπολόγιζαν τον δόχο της δόσης με βάση το υπόλοιπο του κεφαλαίου. Δηλαδή, αν το υπόλοιπο κεφάλαιο ήταν 100.000, υπολόγιζαν το επιτόκιο, το όποιο συμφωνείται είναι επιτόκιο, 2% λέει ένα επιτόκιο το πιο μικρό, το υπόλοιπο κεφάλαιο. Δηλαδή, έβαζα στη δόση του δανείου στόχο όχι των 400 ευρώ, αλλά του υπολείπου κεφαλαίου των 100.000. Σημαίνει 4 χιλιάρικα περίπου για τον δανειολήπτη επιβάρηση το χρόνο.
0: Έτσι. 4.000 το χρόνο. Αυτά είναι πολλά χρήματα.
3: Πολλά λεφτά. Και για τα μεγάλα δάνεια είναι πολύ περισσότερο. Έτσι, τα στεγαστικά, ειδικά που τα υπόλοιπα των δανείων είναι πάνω από 100.000, είναι πάνω από 4.000 το χρόνο το όφελος των δανειοληπτών.
0: Αυτή η απόφαση. Ναι.
3: Ναι, το φρένο που μπήκε στην καταθεστική πρακτική των τραπεζών να τοκίζουν τη δόση με βάση το υπόλοιπο κεφάλαιο. Δηλαδή το 2% στις 100.000 είναι άλλο και το 2.400 ευρώ είναι άλλο. Βεβαίως κάποια στιγμή, όχι ένας, αλλά πολλοί δανειολήπτες κατέληξαν τον νόμο Κατσέλη, διότι η δόση του δανείου που έκλεινε ο δικαστής του νόμου Κατσέλη που έκανε δεχτεί την αίτησή του, διπλασίαζε περίπου τη δόση. Παίρνοντας αυτό, αντέδρασε καταρχήν ένας δανειολήπτης που προσέφυγε στον Άγιο Πάγο από τα Γιάννενα.
0: Και εκπαιζό, νομίζω.
3: Ναι, παρενέβησαν όλοι οι πολλοί δικηγορικοί σύλλογοι που έχουν την ευαισθησία και έχουν, αν θέλετε, την αρμοδιότητα. Αυτή είναι, ναι. Όπως και τώρα στην Λάρισα και ο δικηγορικός λογοσπανίων τίμησε με την παρουσία του αυτή την παρέμβαση. Έχουν δικαίωμα να κάνουν παρεμβάσεις όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι οποίοι και έκαναν, πλήστη των οποίων έκαναν, υπέρ της αίτησης που έκανε αυτός ο φουκαράς ο δανειολήπτης από τα Γιάννενα και που τελικά ο Άριος Πάγος, διότι οι δικαστές, πολλοί δικαστές είχαν προβλέψει αυτή τη μυστρική αντιμετώπιση των τραπεζών και έλεγαν να εξοπλίσει το δάνειό του με στόχο τόσο της 100 επί του δανείου, επί της δόσης του, επί της εκάστης της δόσης που καθόρισε το δικαστήριο. Ορισμένοι δικαστές όμως το αμέλησαν, άλλοι είχαμε και ένα δώσει στα Χανιά που σκόπιμα δεν το έβαζε, αλλά ο Άριος Πάγος είχε να λύσει αυτό το πρόβλημα και λέει ότι ο στόχος που δικαιούσε τράπεζα ή φαν να βάζει είναι στόχος στη δόση, στα 400 ευρώ δηλαδή το 2% και όχι, λέω ένα 2% συμβολικά το λέω έτσι,
0: ναι, ναι.
3: 2% και όχι στα 100 χιλιάρικα που έβαζαν μέχρι τώρα οι τράπεζες.
0: Πρώτον, αυτό είναι περίπου βέβαια ότι θα έχει αναδρομική ισχύ. Το δεύτερο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το δεύτερο είναι αν ισχύει και για τις εκκρεμούσες υποθέσεις προς εκδίκαση στο εφετείο, αν δηλαδή δικαιωθεί ο δανειολήπτης και ενταχθεί τελικά στον νόμο Κατσέλη, αν θα ισχύει και για τους δανειολήπτες που θα ενταχθούν από το εφετείο και έπειτα.
3: Μια, με εξαίρεση ένα δικαστή, οι περισσότεροι ειρηνοδίκες, οι οποίοι, γιατί έχουν καταργήσει τα ειρηνοδίκη, όπως ξέρετε.
0: Ναι.
3: Οι περισσότερες ειρηνοδίκες που εκτέδιδαν αποφάσεις περισσότεροι οι δικηγόροι, και θέλω να ξέρετε οι περισσότεροι δικαστές δεν είναι τζαβέλας, είναι κάτι άλλο. Οι περισσότεροι ειρηνοδίκες έκριναν επί της δόσης και το έγραφα ρητά. Αυτοί που δεν το έγραφαν βεβαίως ήταν, έδιναν δικαίωμα στα φαν και στις τράπεζες να καταληστεύουν, γιατί καταλήστευση είναι να πάρεις από ένα φουκαρά δανειολήπτη 4-5 χιλιάρικα επιπλέον.
0: Ναι, αυτό που σας ρωτάω ισχύει, δηλαδή αυτοί που εκκρεμούν υποθέσεις στο σταφίτι.
3: Να ολοκληρώσω.
0: Ναι.
3: Δεν, αυτό θα πρέπει, ο νόμος αυτό θα πρέπει να ισχύει όχι μόνο γιατί, όχι μόνο αναδρομικά, αλλά θα πρέπει να ισχύει και για όλα τα δάνεια. Όλα τα δάνεια θα πρέπει, σε όλα τα δάνεια θα πρέπει ο δανειολήπτης να πληρώνει όκο με βάση τη δόση του και όχι με βάση το άλυπτο κεφάλαιο. Γι' αυτό πολλοί κόσμος έρχεται και στα γραφεία μας και μας λέει εγώ πληρώνω και το κεφάλαιο μένει το ίδιο. Φυλά γραμματάκια λοιπόν οι τράπεζες, και γι' αυτό πρέπει να ρωτάμε τους δικηγόρους μας, τους δικηγόρους που έχουν ευαισθησία και βλέπουν ότι, θα το πω, ότι πολλές φορές και τους συντηρητικούς δικαστές για αυτό το λόγο, που λέω ότι ζούμε τη χούντα των τραπεζών. Υπάρχει μία κοινοθεία των τραπεζών. Βολεύονται πίσω από τις συμβάσεις με τα ψηλά γραμματάκια που τα υπογράφει ο φίλος ο δανειολήπτης για να σώσει το σπίτι του, και ένα από αυτά τα ψηλά γραμματάκια, το λέω έτσι, υπάρχει και μία ρήτρα που λέει ότι ο εκδοκισμός, η καταβολή των τόκων θα γίνεται με βάση το κεφάλαιο. Εκεί που το λέει η σύμβαση, πρέπει να προσφύγει ο δανειολήπτης στο δικαστήριο και να πει κακό και καταθλιπτικά, πάρα πολλές συμβάσεις έχουν κριθεί καταθλιπτικές σε ορισμένα σημεία τους, και πάρα πολλοί δικαστές έχουν την ευαισθησία να εκδώσουν αποφάσεις που να λένε όχι, αυτή η καταθλιπτική ρήτρα δεν μπορεί να ισχύσει, και αφαιρούν τους τόκους. Και πάρα πολλοί δικαστές, δεν είναι λίγοι, αυτοί οι οποίοι θα κρίνουν, γιατί στην Ελλάδα αναδρομικότητα των νόμων δεν υπάρχει παρά μόνο να το κρίνει το δικαστήριο. Πρέπει να προστείλουν δυστυχώς τα δικαστήρια για να γίνει.
0: Εκτός και αν, αν γίνει νόμος του κράτους, δηλαδή αν βγει το αρμόδιο Υπουργείο και εκδώσει μια απόφαση και πει ότι αυτή η απόφαση συνιστά ότι έχει αναδρομική ισχύ.
3: Δεν θέλω πρωί-πρωί να πολιτικολογήσω, θα μιλήσω νομικά μόνο και θα πω, βεβαίως συνιστά βούληση του κράτους.
0: Έτσι.
3: Και δεν είναι τυχαίο, δεν ξέρω να σας πω κάτι, το κράτος δεν βούλεται προς το παρόν. Του έφυγε αυτή η απόφαση. Πιστεύω ότι ο τραπεζίτης, ο κεντρικός τραπεζίτης, που πάντα προστατεύεται δυστυχώς από την εθελιστική ιστορία, είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένος με αυτή την απόφαση. Θέλω να σας πω ένα ιστορικό. Η απόφαση αυτή εκτελώθηκε με μια πλειοψηφία, πάρα πολύ ισχυρή πλειοψηφία, 35 έναντι 12. Οι δε 12, 12 αεροπαγίτες, αεροπαγίτες τύπου Τζαβέλα, δεν μπήκαν καν στην ουσία, γιατί τι να απαντήσει στην ουσία, ότι πληρώνει ο κακομοίρης ο δανειολήπτης και δεν είναι σαν να τα ρίχνει σε μια μαύρη τρύπα και δεν λιγοστεύει ποτέ
0: δεν βρίσκει άκρη
3: το χρέος του.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Παυλαντούνα.
3: Και θέλω να σας πω, το σκεπτικό των 12 που μειοψήφισαν ήταν ένας τυπικός λόγος, πώς να το πω τώρα για να το καταλάβουν οι ακροατές μας. Ήταν στραβοκολλημένο το χαρτόσημο, πρέπει παιδί μου, και κυρίως το ράδειξε την αίτηση των Ιωαννίνων. Φυσικά οι 35, των οποίων ήταν και δύο τέρετοι δικαστές που υπηρέτησαν εδώ στα Χανιά, ο Απόστολος ο Φωτόπουλος και η Αγάπη Ζουλιαδάκη, εξαίρετοι δικαστές και νεότατοι στα 50 τους, για να γίνουν αεροπαγίτες σημαίνει ότι πρόκειται για άλλους επιστήμονες, οι οποίοι βέβαια ήταν υπέρ της πλειοψηφίας, υπέρ των 35 αυτών, που έκριναν ότι έθεσαν τέρμα θα μπορούσα να πω, σε αυτή την καταχρηστική πρακτική των τραπεζών να εισπράττει χρεωστήτως τόπους που δεν τους όπλαν οι δανειολήπτες.
0: Υπάρχει
3: είναι σοβαρά τα σωστά.
0: Υπάρχει άλλη μια κατηγορία για την οποία νομοθέτησε η κυβέρνηση, αλλά δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι οι δανειολήπτες. Είναι οι άνθρωποι που την πάτησαν και πήραν δάνεια με ελβετικό φράγκο, κυρία Παυλαντονή.
3: Μην μου το λέτε αυτό.
0: Υποφέρουν πάρα πολύ. Είναι μια μεγάλη αδικία.
3: Το γιατί υποφέρω και εγώ από αυτό.
0: Ναι, είναι όμως μια πραγματικότητα που αφορά χιλιάδες ανθρώπους.
3: Βέβαια, χιλιάδες ανθρώπους. Και χιλιάδες άνθρωποι ρύθμισαν με βάση τον νόμο Κατσέλη το δάνειό τους που ήταν ηλυμένο με ελβετικό φράγκο. Δυστυχώς οι τράπεζες και τα φαν το λιγορούσαν παρά μόνο όταν οι δικαστές και πολλοί δικαστές εδώ που δίκασαν και έκαναν δεχτές αιτήσεις του νόμου Κατσέλη, πολλοί δικαστές σε όλη την Ελλάδα αλλά και στα Χανιά, με εξαίρεση έναν δικαστή μόνο, ο οποίος ταλαιπώρησε τα μάλα των δικηγορικών συλλογών Χανίων και ευτυχώς έφυγε από τα Χανιά, με εξαίρεση έναν δικαστή, όλοι οι πλήστοι όριζαν ότι ο τόκος θα υπολογίζεται με βάση τη δόση και όχι με βάση το κεφάλαιο. Ευτυχώς αυτός ο δικαστής δεν είχε τέτοιου τύπου δικαστές, δεν κάνουν καν δεχτές που είναι φιλοτραπεζικοί, δεν κάνουν καν δεχτές τις αιτήσεις του νόμου Κατσέλη, επομένως λύτωσαν μερικοί άνθρωποι από αυτή την, παρέτηση απέναντι και την αναλγητή απέναντι στους δανειολήπτες. Αυτή τη στιγμή όμως δυστυχώς η αναδρομικότητα, δεν θα την δεχτούν ούτε τα φαν ούτε οι τράπεζες και θα χρειαστεί οι άνθρωποι δυστυχώς να προσέχουν τα δικαστήρια, ενώ μπορεί πάρα πολύ απλά, μπορεί η κυβέρνηση να, με βάση την απόφαση της Ολομέλειας, να θεσμοθετήσει και να πει ρητά και να θέσει αυτό το περιορισμό στις τράπεζες, αλλά δεν τολμά να τις αγγίξει.
0: Κυρία
3: Παπαδοτανή, οι αντιδράσεις των κομμάτων ήταν σημαντικές, δηλαδή όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης χαιρέθηκαν το νόμο, που θα πρέπει να ξέρετε ότι αν συνεχίζοντας την πρακτική, την καταστροφική των τραπεζών, που ήταν επί Τσίπρα και ο νόμος Κατσέλη που καταργήθηκε επί Νέας Δημοκρατίας, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσαν να μην χαίρονται. Όμως ο Τσίπρας έβγαλε μια ανακοίνωση, δικαιώθηκαν οι δανειολήπτες εναντί το ΠΑΝ, ο ίδιος το παραβλέπω με αυτό, το ΠΑΣΟΚ και το ίδιο, το ΚΚΕ δεν μίλησε, όλα τα κόμματα τέλος πάντων είναι μια ανάσα για τον δανειολήπτη τον έρημο, ο οποίος έβλεπε να πληρώνει, και να μην μειώνεται το χρέος.
0: Και με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να το πω, και τους σέρβισερς με την πρόσφυγη κυβέρνηση τους ψήφισαν και το ΠΑΣΟΚ και, και ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Με το σέρβις στο ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκεται. Τέλος πάντων, εγώ λέω ποιος έφερε τα φαν στην Ελλάδα και ποιος κατάρρισε τον νόμο Κατσέλη. Η βούληση του νομοθέτη ήταν να ακουφίσει το δανειολήπτη. Αυτό είναι το πνεύμα του νόμου 3869. Με τον τοκισμό αυτό το παράνομο όμως που ανακέτησε τώρα η απόφαση, πρόσφατη απόφαση του Πάγου, αλλοιωνόταν η βούληση του νομοθέτη. Δηλαδή, ο νομοθέτης ήθελε να πληρώνει 400 ευρώ δόση και με τον τοκισμό που έκαναν αυτοί, έπρεπε να πληρώνει 700. Δεν αντέχανε οι περισσότεροι.

0: εφαρμογή, δηλαδή να ζητήσουν να μην υπολογίζεται ο τόχος με βάση το κεφάλαιο, αλλά με τη δόση του δανείου, διότι ποτέ δεν θα μπορέσουν εν ζωή να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Αυτή η ρύθμιση δεν επεκταθεί και σε κάθε δάνειο και δεν ανακοπεί έστω και για λίγο η ληστρική, η καταθλιπτική τακτική των τραπεζών απέναντι στους δανειολήπτες που πληρώνουν και δεν μειώνονται το κρέος τους.
1: Κύριε Παπαδοδονίου,
0: άνοιξε ένα δρόμο να μπορέσουν να βρούνε μια μικρή δικαίωση ως προς αυτό.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο και τις πληροφορίες. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Επίσης, γεια σας.

Και δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα που είχαμε. Πλάκωσε και ο έμπολα. Άλλο πάλι και τούτο. Στην αρχή έβγαλε μια ανακοίνωση ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η Κεντρική Αφρική στο επίκεντρο, το Κονγκό στο επίκεντρο. 400 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Συνεδρίαση των Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πενιχρό κονδύλι 5 ή 6 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να ληφθούν υγειονομικά μέτρα σε εκείνες τις χώρες. Επήγε και η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιοχές. Ξέρουμε ότι επειδή η Κρήτη είναι προορισμός μεταναστών από Λιβύη, έχει ζητηθεί από τον ΕΟΔΗ να δώσει ένα πρωτόκολλο, να αναβαθμιστεί το υγειονομικό πρωτόκολλο, αν και δεν μας έρχονται από εκείνες τις περιοχές μετανάστες, έρχονται από Σουδάν και Λιβύη. Ωστόσο, καλού κακού, κάναμε ένα ρεπορτάζ έτσι χθες, θα υπάρξει μια αλλαγή στο πρωτόκολλο.

0: εύκολο, θα γίνει πιο, θα αυξηθούν τα μέτρα προστασίας και καλό είναι, διότι ο έμπολα δεν είναι αστείο πράγμα και δεν είναι ούτε καν COVID. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή με ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ανταπόκρισή της την παθολόγο Ειρήνη Λαγουδάκη, διευθύντρια στην Β' Παθολογική Κλινική και πρόεδρο της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου Χανίων. Καλημέρα, κυρία Λαγουδάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ και η Μαρίνα για την ανταπόκρισή σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση.
0: Δώστε μας λίγο, πείτε μας να ακούσουν οι πολίτες τι είναι ο έμπολα και γιατί είναι έτσι σε επαγρύπνηση οι αρχές και στην Ευρώπη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, γιατί φαίνεται ότι είναι ένας πολύ επικίνδυνος ιός.
1: Ναι, ακριβώς. Ο έμπολα λοιπόν είναι ένας ιός, όπως το είπατε. Δεν είναι ένας απλός ιός, είναι ένας ιός ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Αυτό που εμείς έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας είναι η αιμορραγική διάθεση που έχει ο έμπολα και γι' αυτό και στις διάφορες ταινίες αυτό είναι το πιο τρομακτικό του έμπολα που πράγματι μπορεί να υπάρξει σε κάποιον ο οποίος νοσεί. Να πούμε ότι είναι ένας ιός ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον έχει ανεβρεθεί μόνο στην Αφρική και μάλιστα στις χώρες κάτω από την Σαχάρα, στις υποσαχάριες δηλαδή περιοχές. Είναι ένας ιός ο οποίος έχει ανακαλυφθεί τα τελευταία 50 χρόνια περίπου. Αν θυμάμαι καλά, το 1976 ήταν η πρώτη φορά που ταυτοποιήθηκε αυτός ο ιός και ξεκίνησε να ανοιχνεύονται έτσι οι πρώτες επιδημίες, που δεν έχουν συμβεί και λίγες. Έχουν συμβεί από τότε 17 επιδημίες στη διάρκεια αυτών των 50 ετών, κυρίως έτσι στις χώρες της κεντρικής Αφρικής, αυτές που είπαμε, είτε υποσαχάριες, είτε κεντρικά, όπως είναι το Κονγκό, είτε στις δυτικές περιοχές, Σιέρα Λεόνε και τα λοιπά, Λιβερία.
2: Τα συμπτώματα ποια είναι?
1: Τα συμπτώματα
2: ποια είναι?
1: Να σας πω λίγο πρώτο ότι αυτός είναι ένας ιός ο οποίος ως δεξαμενή του μέχρι αυτή τη στιγμή έχει ανιχνευτεί ότι είναι οι νυχτερίδες των φρούτων. Αυτό λέμε μέχρι στιγμής. Μπορεί να είναι ξενιστής και διάφορα άλλα ζώα, όπως πίθηκοι, διάφορες αντιλόπες. Και εκεί είναι το θέμα τώρα, μέσω αυτών των ζώων, οι κάτοικοι εκεί της περιοχής, οι οποίοι μπορεί να έρθουν σε πάρα πολύ στενή επαφή με αυτά τα ζώα, κυρίως τους πίθηκους δηλαδή και τις αντιλόπες, όχι μόνο να έρθουν σε επαφή, αλλά και ακόμα και να τα φάνε. Και μέσω αυτού του μηχανισμού μεταδίδεται στον άνθρωπο. Οπότε λοιπόν καταρχάς έχουμε έναν ιό ο οποίος καταρχάς θα μεταδοθεί από το ζώο στον άνθρωπο και σε δεύτερο χρόνο μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τώρα, το πώς μεταδίδεται είναι πολύ σημαντικό, γιατί εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη διαφορά από την επιδημία του COVID την οποία γνωρίζαμε μέχρι στιγμής, η οποία είναι αερογενώς μεταδιδόμενη. Ωστόσο, στον έμπολα δεν έχει να κάνει καθόλου με αερογενή μετάδοση, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα και αυτά που έχει δει η επιστημονική κοινότητα. Η κυρίως μετάδοση του έμπολα είναι μέσω επαφής και μέσω επαφής από τα διάφορα σωματικά υγρά των ανθρώπων, τα οποία σωματικά υγρά θα μπορούσε να είναι το σάγιο, ο υδρότας, ο εμετός, οι διάρειες, το σπέρμα, τα δάκρυα, οτιδήποτε έχει να κάνει με σωματικά υγρά του ανθρώπου. Είτε του ανθρώπου του ζώντος, είτε του ανθρώπου ο οποίος έχει πεθάνει.
0: Ακόμα και όταν έχει πεθάνει ο άνθρωπος.
1: Ακόμα και όταν έχει πεθάνει. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο που πρέπει να προσεχθεί και εδώ έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη μετάδοση, στην εγχώρια μετάδοση στο Κονγκό, διότι οι άνθρωποι εκεί, επειδή οι ταφές τους, τα έθιμά τους όσον αφορά την ταφή είναι έτσι πάρα πολύ στενά και τα κρατάνε τα έθιμα, δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι ο άνθρωπος ο νεκρός θα πρέπει να είναι προστατευμένος, θα πρέπει να μην αγγίζεται, θα πρέπει να γίνει η ταφή. Έχουμε ακούσει πρόσφατα που πυρπολήθηκε η υγειονομική δομή στο Κονγκό επειδή δεν έδιναν το σώμα στην οικογένεια για να το θάψει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο νεκρό σώμα, το οποίο είναι άκρως μεταδοτικό, γιατί εδώ πρέπει να πούμε ότι το υγειικό φορτίο αυξάνεται όσο πιο βαριά είναι η νόσος. Όσο πιο ήπια τα συμπτώματα, τόσο λιγότερο το υγειικό φορτίο, και θα σας πω σε λίγο ποια είναι τα συμπτώματα. Όσο βαρύτερη είναι η νόσος, τόσο μεγαλύτερο το υγειικό φορτίο, οπότε φτάνουμε να πούμε ότι ο ασθενής που έχει πεθάνει έχει το μεγαλύτερο υγιεινό φορτίο. Άρα καταλαβαίνετε ότι το νεκρό σώμα έχει ένα τεράστιο υγιεινό φορτίο, που όταν εκεί οι συγγενείς δεν θα λάβουν μέτρα, γιατί η σκέψη τους εκεί στα άτομα είναι περισσότερο όσον αφορά τα αίσθημά τους να καλυφθούν και όχι όσον αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Καταλαβαίνετε, εκεί κάπου λίγο ξεφεύγει όλο το θέμα. Τώρα όσον αφορά τη συμπτωματολογία, μπορεί να έχει κάποια στάδια. Εδώ να ξεκινήσω από το να σας πω ότι η άλλη μεγάλη διαφορά από το COVID είναι, θυμάστε ότι στο COVID λέγαμε ότι κάποιος μπορεί να είναι μεταδοτικός 1 και 2-24 ώρα πριν ξεκινήσει τη συμπτωματολογία, mm-hmm. και εκεί σε αυτό οφειλόταν η μεγάλη μετάδοση, ότι κάποιος θα μπορούσε να επισκεφτεί ένα χώρο πριν ξεκινήσουν τα συμπτώματά του, να είναι ήδη μεταδοτικός και να τον μεταδώσει σε όλους τους υπόλοιπους. Το καλό εδώ με τον έμπολα είναι ότι δεν υπάρχει μετάδοση πριν την έναρξη της συμπτωματολογίας, αλλά η μετάδοση του ιού αρχίζει με τα πρώτα συμπτώματα. Και τα πρώτα συμπτώματα στο πρώτο στάδιο μπορεί να είναι πολύ απλά. Μπορεί να είναι δηλαδή όπως είναι μια γρυπώδη συνδρομή, δηλαδή ένας πυρετός, καταβολή, μυαλγίες, κεφαλαλγίες, ένας πονόλυμος, φαρυγγαλγία κτλ. Αυτά είναι τα πρώιμα συμπτώματα. Και κατόπιν έρχονται τα δεύτερα συμπτώματα που αφορούν κυρίως το γαστρεντερικό, όπου μπορεί να είναι κοιλιακό άλγο σε μετή και διάρειες, και εδώ αρχίζει να είναι πιο έντονο μεταδοτικός, γιατί είπαμε ότι έχουμε τα σωματικά υγρά, όπως είναι η μετή και οι διάρειες, ή να παρουσιαστεί και εξάνθημα. Σε βαρύτερα τώρα περιστατικά, εδώ τα πράγματα μπορεί να γίνουν πάρα πολύ σοβαρά, ο ασθενής μπορεί να πέσει σε σοκ, μπορεί να υπάρξει υπατική βλάβη, νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές πυκτικότητας, και εδώ οφείλονται και η αιμορραγική διάθεση, λόγω της διαταραχές της πυκτικότητας του οργανισμού, ο ασθενής να πέσει σε πολυοργανική ανεπάρκεια, και εδώ σε αυτό οφείλεται και η πολύ μεγάλη θνητότητα του ιού έμπολα.
0: Θα πω εγώ και θα ρωτήσω, θεραπεία υπάρχει, τι γίνεται τώρα, εμβόλιο, τι γίνεται εκεί?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, στο συγκεκριμένο τύπο που είναι ο ιός Μπουντιμπούγγιο, δυστυχώς δεν πιάνουν ούτε οι θεραπείες που μέχρι τώρα είχαν στους προηγούμενους ιούς, όπως ήταν ο έμπολα του Ζαΐρ, ούτε και το εμβόλιο, που υπήρχε εμβόλιο, έχει υπάρξει ένα εμβόλιο, όπως έχει υπάρξει και θεραπεία με μονοκλονικά αντισώματα. Όμως αυτός είναι ένας ιός ο οποίος δεν έχει δουλευτεί, γιατί μέχρι τώρα δεν έκανε ιδιαίτερες επιδημίες. Οπότε για το συγκεκριμένο δεν έχει ανακαλυφθεί προς το παρόν ούτε θεραπεία ούτε εμβόλιο. Και η θεραπεία είναι κυρίως συμπτωματική.
0: Τα ποσοστά θνησιμότητας ποια είναι, κυρία Λαγουδάκη?
1: Γενικά ο έμπολα μπορεί να, τα ποσοστά θνησιμότητας μπορεί να φτάσουν και το 50% ή ακόμα και παραπάνω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που μέχρι και τα χθεσινά περιστατικά, στη χθεσινή μέρα που ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και που αναφέρει ότι ανέβηκαν το νούμερο των επιβεβαιωμένων περιστατικών είναι στα 550, με επιβεβαιωμένους θανάτους στους 101, αυτό είναι τα χθεσινά αποτελέσματα της
0: χθεσινής
1: μέρας.
0: Περίπου 1 στους 5.
1: Ναι, μιλάμε περίπου, δηλαδή 18 με 20%, αυτή τη στιγμή είναι ό,τι έχουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι μιλάμε γενικά, γιατί είναι μόλις ιστορία 2 μηνών ούτε καν.
0: Και μιλάμε για Αφρική, γιατί μπορεί να υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και δεν έχουν καταγραφεί καν.
1: Αυτό είναι αλήθεια και είναι ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα για τις συγκεκριμένες περιοχές, ότι αφενός οι άνθρωποι μπορεί να μην το αναφέρουν από φόβο, αφετέρου δεν έχουν ευκολία στην πρόσβασή τους στις υγειονομικές δομές, αφετέρου οι συγκεκριμένες περιοχές είναι περιοχές που έχουν έντονες μετακινήσεις ή ακόμα και, έτσι, και πολεμικές δράσεις στις περιοχές αυτές, και αυτό είναι ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Και επίσης και οι υγειονομικές τους δομές δεν είναι έτσι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου.
0: Δεν υπάρχουν δομές. Στις περισσότερες περιοχές δεν υπάρχουν δομές. Υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις που κάνουν ό,τι μπορούν. Και αυτό είναι εκεί σταματάει. Βέβαια και τα ποσά που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πενιχρά, όπως και η διεθνή.
1: Ναι, ακριβώς. Και αυτό που δόθηκε ήταν απειροελάχιστο.
0: Σε πλήρη αντιστοιχεία με αυτά που δίνονται για βαλιστικούς πυράβλους και εξοπλισμούς.
1: Ακριβώς, για άλλες υποθέσεις.
0: Για άλλη μια φορά.
2: Να ρωτήσω κάτι. Κυρία Λαγουδάκη, θα μείνουμε εκεί στα κρούσματα που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ ή λέτε ότι μπορούμε να βρεθούμε σε τίποτα δύσκολες καταστάσεις?
1: Ακούστε, το σίγουρο είναι ότι σίγουρα τα κρούσματα αυξάνουν μέρα με τη μέρα. Προφανώς και δεν θα μείνουμε σε αυτά τα 550 που σας είπα, γιατί αυτά ήταν της χθεσινής ημέρας. Ναι. Προφανώς και θα ανέβουν κι άλλο. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή πού θα φτάσουν. Έχω να σας πω όμως ένα νούμερο, ότι το 2014, σε μια προηγούμενη επιδημία, τα περιστατικά που περιγραφήκανε, μιλάμε για 28.000. Της τότε επιδημίας του 2014. Η θάνατη τότε ήταν γύρω στις 11.000. Οπότε δείτε τώρα την αναλογία. Ορίστε.
0: Οι μισοί άνθρωποι περίπου πέθαναν.
1: Ναι. Ακριβώς. Μα σας λέω ότι μπορεί να φτάσει και έως και το 50% και κάποιες φορές σε κάποια περιστατικά.
0: Στην Ευρώπη δεν έχουμε καταγραφεί, δεν έχει καταγραφεί κάποιο κρούσμα. Να το πούμε αυτό. Για να
1: αυτή τη στιγμή δεν έχει καταγραφεί κάποιο κρούσμα. Όχι, όχι. Στο παρελθόν θα μπορούσε να έχει καταγραφεί και οφειλόταν μόνο σε υγειονομικό που πήγε στην περιοχή και ενώσησε.
0: Και μεταδόθηκε νόσος.
1: Και μεταδόθηκε μέσω αυτού του μηχανισμού. Δηλαδή και στις ίδιες τις περιοχές εκεί η μετάδοση έχει να κάνει είτε, όπως σας είπα, με τους ίδιους τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, όπου υπάρχει αυτή η υπερμετάδοση σε οικογενειακό επίπεδο, αλλά απ' την άλλη και στις νοσοκομειακές δομές. Μπορεί να υπάρξει μετάδοση, διότι πρέπει να υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στην αντιμετώπιση, στη διαχείριση των περιστατικών αυτών.
0: Λοιπόν, ήσασταν πάρα πολύ σαφείς και κατατοπιστικοί. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ.
1: Εγώ θα ήθελα να μείνει πραγματικά για να μην τρομάξει και ο κόσμος, ότι πρώτον αυτή τη στιγμή ο έμπολα είναι περιχαρακωμένος στη συγκεκριμένη περιοχή. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τη μετάδοση εκτός Αφρικής τη θεωρεί πάρα πολύ χαμηλή. Να τονίσω επίσης ότι η μετάδοση του ιού γίνεται αφότου έχουν ξεκινήσει τα συμπτώματα. Κάτι που δεν σας είπα είναι το εξής, ότι από τη στιγμή που κάποιος έχει έρθει σε επαφή με κάποιον ασθενή, και μιλάμε στενή επαφή, δηλαδή δεν μπαίνω σε ένα δωμάτιο που υπάρχει ένας ασθενής με έμπολα και έχω κολλήσει, γιατί ξανατονίζω δεν είναι αερογενός μεταδιδόμενο νόσημα. Θα πρέπει να έρθω σε επαφή με τα προσωπικά του αντικείμενα, τα σεντόνια, τα μαξιλάρια ή τον ίδιο με τα σωματικά του υγρά. Σε περίπτωση που αυτό έχει συμβεί, υπάρχει ένας χρόνος επώασης, ο οποίος μπορεί να φτάσει και τις 21 μέρες.
0: Μεγάλος χρόνος επώασης.
1: Μεγάλος χρόνος επώασης.
0: Αυτό είναι κακό, γιατί μπορεί να κυκλοφορεί ένας άνθρωπος χωρίς συμπτώματα.
1: Χωρίς συμπτώματα που, επαναλαμβάνω, δεν είναι μεταδοτικός. Ναι. Γι' αυτό το λόγο και οι οδηγίες που εξέδωσε ο ΔΥ λένε ότι σε περίπτωση που κάποιος έχει επισκεφθεί την περιοχή και επιστρέψει, καλό θα είναι αν έχει υπάρξει επαφή με συγκεκριμένα άτομα που ενδεχομένως νοσούσαν, να μπει σε αυτοκαραντίνα 21 ημέρες. Ωραία. Γιατί αυτό είναι το ανώτατο όριο που έχει ανεβρεθεί.
0: Σε επίπεδο Κρήτης περιμένουμε το εξειδικευμένο υγειονομικό πρωτόκολλο, αφού έχουμε πολλούς μετανάστες από την Αφρική. Όχι από περιοχές που έχει εκδηλωθεί.
1: Ακριβώς, είναι συνήθως κυρίως Σουδάν και Λιβύη.
0: Καλού κακού, ας είμαστε προσεκτικοί. Δεν χρειάζεται να πάθουμε για να μάθουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λαγουδάκη.
1: Επίσης, κάτι που θα ήθελα να σας συμπληρώσω είναι το εξής, που πρέπει να σκεφτούμε πραγματικά, γιατί ο κόσμος πρέπει να είμαστε ενήμεροι, πρέπει να γνωρίζουμε, και η γνώση είναι δύναμη και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να παρατηρούμε, αλλά όχι να τρομάζουμε και να υπάρχει πανικός. Κάτι που ήθελα να πω είναι το εξής. Εάν κάποιο άτομο από τη συγκεκριμένη περιοχή αποφασίζει ότι θέλει να μεταναστεύσει, για παράδειγμα, πρέπει να υπολογίσουμε ότι οι χρόνοι μέχρι να φτάσει στα παράλια της Αφρικής είναι τεράστιοι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ταξιδεύουν αεροπορικώς για να έρθουν. Πολλές φορές είναι οδικός. Άρα αυτό το χρονικό διάστημα των 21 ημερών και μέχρι να φτάσουν τα πλοιάρια και να τους μεταφέρουν είναι τεράστιο. Και το λέω γιατί θα πρέπει να μην είμαστε σε πανικό. Ακριβώς, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται μπορεί να μεταφέρουν.
0: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Κύριε Λαγουδάκη, χίλια ευχαριστώ. Ήσασταν καταπληκτικοί. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Δύναμη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα και σε εσάς καλή δύναμη.
0: Εγώ λέω, Μαρία, να μην πάμε στο Κονγκό αυτό το μήνα. Θα πάμε στην Ελβετία να κάνουμε βλαστοκύτταρα, να ενωθούμε. Γεια σας τώρα. Γεια, αύριο σας. Θα τα πούμε.
3: Είναι 9. Earth News Radio.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι, στοχεύοντας συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εξακολουθεί να πιστεύει πως μία ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 44. Για πρώτη φορά η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Ανώδικα κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 89 δολάρια το βαρέλι. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρ, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfημερίδα.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες. Ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γειτονές μας». Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η Διακομματική Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Μετά την υποβολή της έκθεσης, θα πραγματοποιηθούν δύο ψηφοφορίες για τον καθορισμό των αναθεωρητέων διατάξεων. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη χθες σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ για την εξάθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγκια. Έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται. Σε εξέλιξη, έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο, όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Ένας νεκρός αναβάτης μηχανής, καθώς συγκρούστηκε με φορτηγό. Ένας 70χρονος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο, όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε τα ξημερώματα πλαγιομετωπικά με γιο ταχύ που οδηγούσε 20χρονος. Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί η τροχέα. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας έκαψαν σπίτια μεταναστών, λιλασίες και οδομαχίες μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές ωστόσο από το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενδήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
5: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα, κάθε Τετάρτη, από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση, Άρτεμις Κατράλη.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλης Ολιδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
3: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 10 λεπτά και ακούτε το Πάγκρετ Δελτία Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Μάνος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο η Καταρίνα Πολύζου. Έτσι ο τέλος είχε ακόμα μια επιχείρηση διάσωση με τον αστόν χθες στα νότια της Κρήτης με συνολικά 192 άτομα να μεταφέρονται με ασφάλεια στην Ξηρά. Οι αλλοδαποί επέβαιναν σε αλευτικό σκάφος που εντοπίστηκε 20 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων από το σκάφος της Frontex. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου έρευνας και διάσωσης του λιμενικού, ενώ ο τελικός αριθμός των διασωθέντων προέκυψε μετά την επίσημη καταμέτρηση που ακολούθησε την αποβίβασή του. Τέλος, 41 ακόμα μετανάστες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στο ζήτημα της δημιουργίας προσωρινής δομής μεταναστών στο παλιό κτίριο Ηρακλείου, αναφέρθηκε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, κατά τη συζήτηση σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Όπως τόνισε, η Κρήτη αντιμετωπίζει σήμερα σημαντικές μεταναστευτικές ροές, ενώ σημείωσε ότι 7 προτάσεις για χώρους φιλοξενίας στο Ηράκλειο έχουν απορριφθεί. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει η διαχείριση των μεταναστών να συνεχίσει να γίνεται στο λιμάνι της πόλης εν μέσω τουριστικής περιόδου, ενώ ανακοίνωσε ότι προχωρά ο διαγωνισμός για ειδικό πλοίο μεταφοράς μεταναστών από την Κρήτη. Στο μεταξύ, συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν σήμερα στις 8.30 το πρωί έξω από το κτίριο του πρώην κτέου Καρτερού κάτοικοι των οικισμών της περιοχής, οι οποίοι αντιδρούν στην προοπτική της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας. Στη συνέχεια, οι διαμαρτυρόμενοι Καρτερού, Ελιάς, Βάθιας, Κοκκίνη Χάνη, Ανώπολης, Γουρνών, Πρανάς και Καλυθέα. Και Καλυθέας θα μεταβούν στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης όπου θα ενημερώσουν τον Σταύρο Ναρουντάκη για τους λόγους που αντιτίθενται στη λειτουργία της δομής. Ελεύθερος με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα και χωρίς κανένα περιοριστικό όρο, αφέθηκε ο 56χρονος Γερμανός που είχε συλληφθεί να φωτογραφίζει στρατιωτικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο Χανίων. Σημαντική κατάθεση στο Μικτορκωτό Δικαστήριο Αθηνών έδωσε ο εναποστρατή ανάβαρχος του Λιμενικού Σώματος ως τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Βαλιράκη. Ο μάρτυρας απέκλεισε το ενδεχόμενο ατυχήματος από προπέλα, αποδίδοντας τα τραύματα σε επαφή με υδροπτερίγιο, το οποίο χαρακτήρισε φωνικό όπλο. Την προσεχή Παρασκευή οδηγείται στην εισαγγελέα ο 35χρονος Πακιστανός που φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά δύο ανήλικα παιδιά του γυμνασίου στην περιοχή της Σούδας. Στην καταγγελία ότι ο πρώην σύζυγός της στη συνταξιούχος και υψηλόβαθμος τέλεχος της Ελλάς την απείλησε, προχώρησε μια γυναίκα στα Χανιά. Λόγω διένεξης που είχαν, ο 67χρονος απείλησε την πρώην σύζυγό του ότι θα της κόψει το νερό, κάτι που έπραξε. Η αστυνομία πραγματοποίησε έλεγχο στο σπίτι του και βρήκε και κατέσχεσε όπλο και φυσίγγια, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του. Στη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να διέριξαν διαμέρισμα στο Ηράκλειο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από καταγγελία 22χρονου ιδιοκτήτη διαμερίσματος. Πρόκειται για δύο Έλληνες ηλικίας 35 και 22 ετών, οι οποίοι μπήκαν σε σπίτι στο Ηράκλειο, αφαίρεσαν χρήματα, χρυσές λίρες, κοσμήματα και ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Σύμφωνα με την καταγγελία, από το σπίτι αφαιρέθηκαν 7.000 ευρώ σε μετρητά, 2 χρυσές λίρες, καθώς και κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ. Παράλληλα, οι δράστες φέρεται να πήραν μαζί τους ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, η συνολική αξία των οποίων υπολογίζεται περίπου στις 10.000 ευρώ. Στο εφετείο Χανίων στις 16 Ιουνίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα προσπάθεια εκδίκασης υπόθεσης των 4 γυναικών που καταγγέλνουν ότι δέχτηκαν σεξιστική και ρατσιστική επίθεση στο Ρέθυμνο το Μάρτιο του 2020, ενώ συμμετείχαν σε προγραμματισμένη πορεία αλληλεγγύης υπέρ των προσφύγων. Με νέο καλεσμά τους με τίτλο «Δεν είμαστε η ντροπή της χώρας, μέρος 8», οι 4 γυναίκες ζητούν τη στήριξη της κοινωνίας και καλούν όσους έχουν σταθεί στο πλευρό τους όλα αυτά τα χρόνια να βρεθούν μαζί τους και την ημέρα της δίκης. Για τις 20 Ιουλίου μεταφέρθηκε η προθεσμία υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό για το αστικό και περαστικό μεταφορικό έργο στην Κρήτη, καθώς μια ένσταση που κατέρασε εταιρεία από την Κύπρο ουσιαστικά φαίνεται ότι οδήγησε σε αλλαγή όρων του διαγωνισμού. Εν τον ανησυχία και δυσαρέσκεια για την πορεία κτηματογράφησης στην Περιφερειακή Ένωτα Χανίων, εκφράζει ο Δικηγορικός Σύλλογος με ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, τους αρμόδιους υπουργούς, τους βουλευτές του νομού, την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους και το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Σημαντικά ανάπτυξη κάρεγα και παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 565 εκατομμυρίων ευρώ δρομολογούνται στην Κρήτη μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027 με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης. Ανάμεσα στα έργα που προχωρούν προς υλοποίηση περιλαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Σχολείο και τα νεόρια Ηρακλείου, η παράκαψη σχίσματος Ελούντας, η ανάπλαση του ΚΟΥΜ ΚΑΠΗ στα Χανιά, καθώς και σημαντικές εκπαιδευτικές και περιβαλλοντικές υποδομές σε Ρέθινο και Λασίθι. Το πολύ υψηλό κόστος ενοικίασης των καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Χανίων καυτηριάζουν με ανακοίνωσή τους οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Επίρρωσης Χαρέλαπου Ζουτσέτης και Μιλτιάδης Κλονιζάκης. Όπως ενδεικτικά επισημαίνουν, τα 9 καταστήματα που κατακυρώθηκαν νοικιάστηκαν από 2.750 έως 6.400 ευρώ το μήνα για καταστήματα 14 έως 25 τετραγωνικών μέτρων. Στα 6.400 ευρώ το μήνα κατακυρώθηκε μαγαζί 25 τετραγωνικών, νούμερο που δεν περιγράφει αγορά για το Χανιώτη αλλά αγορά για παχιά πορτοφόλια. Όπως εύστοχα σχολίασε και ο τοπικός τύπος μιλώντας για τις τιμές της Μυκόνου. Ανησυχία εξάλλου για τη βιωσιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων εκφράζουν εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και εμπορικού κόσμου του Χανίων με αφορμή τα αποτελέσματα της δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων στη δημοτική αγορά. Θα απέχουν σήμερα Τετάρτη οι δικαστικοί υπάλληλοι στα Χανιά λόγω της συμμετοχής τους στην 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος. Συνοδικό Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αδικοχαμένου νικήστρα του Γεμιστού αποφάσισε να τελέσει η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος Εκκλησίας της Κρήτης την ερχόμενη Παρασκευή 12 Ιουνίου, 40 ημέρες συμπληρώνονται από το τραγικό περιστατικό της 5ης Μαΐου, όταν 20χρονος επέφτανε νεκρός στην περιοχή της Αμουντάρας από τα πυρά του πατέρα του φίλου του. Επιστολή στο Δήμο Ηρακλείου επέστειλαν πολίτες για το πάρκο των Ευκαλύπτων, καταγγέλλοντας εγκατάλειψη και ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις. Τη λειτουργία του ξεκινά το κοινωνικό πρωτοπολείο του Δήμου Κισάμου, μια νέα δομή κοινωνικής στήριξης που απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Χανίων, καθώς παρατάθηκαν οι εργασίες που αφορούν την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου που συνδέουν την Κίσαμο με τα Χανιά και τα Χανιά με το Ρέθυμνο. Από το Δήμο Χανίων γνωστοποιείται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ειδικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 30 ατόμων για τις ανάγκες του ολοήμερου καλοκαιρινού προγράμματος 2026. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, ο Δήμος Χανίων, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Άγιος Ιωάννης και η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Άγιος Γεώργιος ενώνουν τις δυνάμεις τους και διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία τη Δευτέρα 15 Ιουλίου στη Δημαρχία Χανίων. Με τη συμμετοχή 80 μαθητών και ενηλίκων πραγματοποιήθηκε στο Πολύκεντρο Βοκολιών το 13ο ανοιχτός κακιστικό πρωτάθλημα Δήμου Πλατανιά. Το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφερειακή Ένωτα Χανίων, ο Δήμος Πλατανιάς σε συνεργασία με τους Λακιώτες διοργανώνουν την Κυριακή 14 Ιουνίου στην αίθουσα εκδηλώσεων Λάκων η μερίδα με θέμα «Η Λάκη των Γιαναρίδων» του Κωνσταντίνου Μάνου και του Ριζίτικου. Γενικά έθρο σήμερα ο καιρό στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά έως 6 υποφόρη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 29 και τοπικά 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Εδώ είμαστε, πάντα κατρέχει στην Κρήτη, δεύτερο μέρος της εκπομπής από τους 104-100,6 FM, από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο www.rteco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.earthnews.gr. Είναι ο Μάνος Παπαδάκης, στηρίζει τις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία του ρεπορτάζ, η Λυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, η Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια της παρουσίας της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Η Μαρίνα μας έφυγε διότι πάει στον Αποκόρονα. Σήμερα ποντίζεται ακόμα ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού στον χώρο που δημιουργείται, το θαλάσσιο πάρκο, μια πρωτοβουλία που κρατάει πολλά χρόνια, μια δύσκολη πρωτοβουλία που όμως πετυχαίνει και θα γίνει πραγματικότητα, ένα θαλάσσιο πάρκο που θα είναι ιδανικός τόπος για καταδύσεις, στιγμές αναψυχής αλλά και προστασία του περιβάλλοντος, αφού όπως είναι γνωστό όπου υπάρχουν θαλάσσια πάρκα απαγορεύεται η αλία, άρα θα βρουν ένα καταφύγιο τα ψάρια μας, τα ζωντανά είδη της θάλασσας, για να αναπαραχθούν προς όφελος και των αλλίων. Μας λέει και η Ευρωδίτη καλημέρα και σήμερα μια ευχή να μην συμβεί τίποτα προς καλύβες, έτσι που έχουν κάνει την εθνική, σωστή παρατήρηση. Παραμένουν οι ρυθμίσεις στον ΒΟΑΚ, πρέπει να είμαστε όλοι πολύ πολύ προσεκτικοί στην οδήγηση, διότι είναι πολύ εύκολο να μπερδευτεί κάποιος μέσα από τις σημάνσεις και το κυκλοφοριακό και δεν χρειάζεται εκνευρισμός και τσαμπουκάδες. Πάμε με ένα τραγούδι να καλέσουμε το πρώτο μας προσκεκλημένο.

0: Έχουμε λοιπόν μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμαρχο από Κόρωνα, γιατί σήμερα είναι μια ωραία μέρα όπως σας είπαμε, τον κύριο Καρχέλα Κουκενάκη. Παρακολουθούμε από την πρώτη στιγμή της πρωτοβουλίας του για δημιουργία θαλάσσιου πάρκου. Να πούμε ότι η συνάδελφος Μαρία Μαντεκάκη είναι καθοδόν στον εμπρόσδεν να καλύψει το θέμα και για το Art News. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Θαλάσσιο πάρκο λοιπόν, πόντι στη δεύτερο πλοίο.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους φίλους ακροατές μας. Πράγματι είναι λοιπόν μια σπουδαία μέρα για τον Αποκόρωνα σήμερα. Έχουμε την πόντιση του δεύτερου πολεμικού πλοίου του Φορέχαντος. Ένα πλοίο που θα έλεγα ότι φέρει τη δική του ξεχωριστή ιστορία.
0: Μιλήστε όσο πιο δυνατά μπορείτε κύριε Δήμαρχε.
1: Ένα πλοίο λέω που φέρει τη δική του πολεμική ιστορία, μια και ανήκει στο πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ, βρέθηκε στο Βιετνάμ και σε λίγες ώρες θα το αγκαλιάζουν τα γαλαζοπράσινα νερά του πρόσδιανος Αποκορώνου. Μια και μας το παραχώρησε ο αρχηγός Γεν ο κύριος Γιακουμάκης και το άλλο πλοίο μας το είχε παραχωρήσει ο αρχηγός Γεθά ο κύριος Αποστολάκης, τους οποίους ευχαριστούμε για άλλη μια φορά δημόσια. Ένα πλοίο λοιπόν που έγιναν οι προεργασίες, είναι 40 και πλέον μέτρα μήκους, και έγιναν οι προεργασίες προκειμένου η ΟΗΚ του πολεμικού ναυτικού, οι ειδικές δυνάμεις δηλαδή του πολεμικού ναυτικού, να το τοκίσουν με έκρηξη, ελεγχόμενη έκρηξη, που η οποία για άλλη μια φορά το πούμε για να αποφύγουμε τις όποιες παρατηρήσεις, ότι είναι ελεγχόμενη γιατί ακριβώς η εκτόνωση του εκρηκτικού υλικού είναι εντός του πλοίου και προς τα πάνω. Επομένως θα έχουμε λοιπόν μια φαντασμαγωρική, θα έλεγα, πόντιση περίπου κατά τις 10.30 με 11 η ώρα.
0: Κύριε Δήμαρχε, ποια βήματα απομένουν για την λειτουργία του θαλάσσιου πάρκου?
1: Πριν φτάσουμε, κυρία Πολύζου, να πούμε ποια βήματα απομένουν ακόμα, να πω ότι η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε πριν 12 και πλέον χρόνια. Και η επιμονή, η πίστη μας στο όραμα, στο όνειρό μας αυτό, θα το έλεγα, και η υπομονή μας και η επιμονή μας έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Αφού απαιτήθηκαν 58 υπουργικές υπογραφές, ακούσατε,
0: 58 υπογραφές,
1: και αμέτρητες εγκρίσεις υπηρεσιακών παραγόντων υπουργείων κλπ. Πέρα από τις αδειοδοτήσεις που χρειάστηκαν και την ορίμανση των μελετών, αφού απαιτήθηκε το ελληνικό κράτος να νομοθετήσει πάνω, αφού υπήρχε νομοθετικό κενό, να νομοθετήσει πάνω στην προσπάθεια του Δήμα Αποκορώνου, προκειμένου να μπορεί και η χώρα μας να κατασκευάζει θαλάσσια πάρκα αναψυχής. Είναι λοιπόν πράγματι λοιπόν το πρώτο καταλυτικό πάρκο θαλάσσιας αναψυχής στη χώρα μας, και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, γιατί αποδεικνύεται για άλλη μια φορά περίτρανα, θα έλεγα, ότι ένας μικρός δήμος μπορεί να οραματιστεί, να ονειρευτεί και να πραγματώσει μεγάλα έργα στηριζόμενος ακριβώς στη δύναμη ψυχής και στην πίστη την οποία διαθέτει. Δίνουμε λοιπόν στη δυνατότητα στους λάτρεις του καταδυτικού τουρισμού, που είναι εκατομμύρια στον κόσμο και αρκετά εκατομμύρια και στην Ευρώπη, να εκτονώσουν αυτή τη λατρεία τους στον Ομπρόζιανο Αποκορώνου, στα γαλαζοπράσινα νερά του Ομπρόζιανου, που θα έλεγα αγκαλιάζουν τα κακοτράχικα βουνά της Μαδάρας της περιοχής εκείς, και δημιουργούν ένα μαγευτικό τοπίο που σε συνδυασμό με τη στόχευση, δύο στόχους έχει το καταλυτικό πάρκο. Ο πρώτος στόχος είναι η ανάπτυξη της θαλάσσιας ζωής στην περιοχή, και το αντιλαμβανόμαστε
0: από τώρα
1: που έχουμε ήδη ποντίσει 44 τεχνητούς υπάλληλους και τον έστωρα το πολεμικό πλοίο, και σε ένα μόδι βυθό δημιουργούμε μια πανίδα όπου δίνει τη δυνατότητα της ανάπτυξης θαλάσσιας ζωής.
0: Εκεί θα απαγορεύεται το ψάρεμα, κύριε Δήμαρχε, θα απαγορεύεται το ψάρεμα στο θαλάσσιο πάρκο, έτσι δεν είναι?
1: Σε 24 ώρες βάση, κυρία Πολύζου, και θέλω να το τονίσω αυτό, μέχρι τώρα δυστυχώς είχαμε τέτοια φαινόμενα, αλλά σε 24 ώρες βάση από την ώρα που θα αρχίσει να λειτουργεί, γιατί στο επόμενο Δημοτικό Συμβουλίο θα περάσουμε τον κανονισμό λειτουργίας και την προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμα Αποκορώνου και Αναπτυξιακής, γιατί η Αναπτυξιακή θα το λειτουργήσει, και θα είναι σε φύλαξη, σε 24 ώρες φύλαξη.
0: Ωραία.
1: Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι η περιοχή αυτή θα προστατευτεί με ερευνητικά δε κέντρα, όπως είναι το ΕΛΚΕΤΕ Κρήτης. Θα προσπαθήσουμε να διευρύνουμε τη θαλάσσια περιοχή, ούτως ώστε και να πολλαπλασιαστούν πολύ περισσότερο τα θαλάσσια αλλιεύματα. Η θάλασσα, κυρία Πολύζου, δεν είναι σύνορα, Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και του ψαράδε εδώ.
0: Ασφαλώς. Αυτό έλεγα προηγουμένω, κύριε Δήμαρχε. Πότε περιμένετε να έχει ολοκληρωθεί το έργο, κύριε Δήμαρχε?
1: Πότε?
0: Θα λειτουργήσει, πότε θα ανοίξει, πότε θα κόψει την κορδέλα. Ναι, ναι, ναι.
1: Ο δεύτερο στόχο έχει να κάνει με την δημιουργία εναλλακτικού μορφού τουρισμού που έχει να κάνει με τον καταρρυντικό τουρισμό. Και είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι που και άλλοι δήμοι και άλλοι θεσμικοί φορείς αγκαλιάζουν αυτή την προσπάθεια και προσπαθούν να δημιουργήσουν και άλλα καταρρυντικά πάρκα στην Ελλάδα.
0: Και είναι και ακριβώς τουρισμός, δηλαδή έχει πολύ ακριβούς επισκέπτες.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όπως ξέρετε, ο καταρρυντικός τουρισμός είναι όλο τον χρόνο. Άρα πετυχαίνονται και νέες θέσεις εργασίας και νέα οικονομική ανάπτυξη, αλλά κυρίως επιμήκυση των ισχύων περιόδων. Άρα νέα δεδομένα. Ένας μικρός δήμος, και το λέω με περηφάνεια, ένας μικρός δήμος καταφέρει να δείξει τον δρόμο. Να δείξει τον δρόμο σε μια χώρα που βρέχεται με εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα τα σύνορά της, οι αυτές της, και παρόλα αυτά να υπολείπεται ένα τέτοιο είδους ακριβώς όπως το είπατε, ακριβού τουρισμού.
0: Έτσι. Τώρα, επειδή δεν έχουμε δυστυχώς με την καθυστέρηση της σύνδεσης, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, θα τα ξαναπούμε όμως, γιατί αυτό το χαρήκαμε πάρα πολύ με αυτό το έργο.
1: Αν με ακούτε, επειδή θέλω να απαντήσω στην ερώτησή σας, θα λειτουργήσουμε με τα τέλη της τουριστικής περίοδος αυτή, δειλά-δειλά.
0: Α, ωραία. Α, τέλεια. Πολύ ωραία, κύριε Δήμαρχε. Συγχαρητήρια. Μπράβο σε εσάς και στους συνεργάτες σας. Να πάνε όλα καλά.
1: Μπράβο σε όλους τους συνεργαστές. Υπηρεσιακούς, αιρετούς, υπουργούς, θεσμικούς παράγοντες, μελετητές, σε όλους το ΕΚΕΘΕ, σε όλους τους κύριους που βοήθησαν.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε και στο ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Η Μαρίνα Μαδακάκη, όπως σας είπαμε, με τον Μανώλη τον Λουπασάκη είναι ήδη εκεί και θα δώσουν και πολύ καλή εικόνα, και αύριο η Μαρίνα θα μας δώσει και πολλές όμορφες λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ, και βέβαια θα έχουμε και ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα της www.earthnews.gr. Πάμε σε ένα τραγούδι για να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, που θα μιλήσουμε για τις τιμές Μυκόνου στα καταστήματα που δημοπρατούνται εντός της ανακαινισμένης δημοτικής αγοράς Χανίων.

0: Πολλές είναι οι αντιδράσεις που έχει προκαλέσει το ύψος των ενοικίων στα υποδημοπράτηση. Κάποια έχουν ήδη δημοπρατηθεί καταστήματα εντός της δημοτικής, της ανακοινισμένης δημοτικής αγοράς Χανίων. Ήδη τα 9 καταστήματα έχουν οικιαστεί έναντι 2.750 μέχρι 6.300 ευρώ. Είναι για καταστήματα από 14 έως 25 τετραγωνικά μέτρα, εκτός από τον Εμπορικό Σύλλογο, το Επιμελητήριο, που έχουν διατυπώσει τις εύλογες αντιρρήσεις τους γύρω από αυτή την πρακτική. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση καταθέσει η Λαϊκή Συσπήρωση του Δήμου Χανίων και συγκεκριμένα η Δημοτική Σύμβουλη της Λαϊκής Συσπήρωσης Χαράλαμπος Λουτζέτης και Μιλτιάδης Κλονιζάκης, που μάλιστα δεν είναι μόνο μία κριτική για το ύψος των μισθωμάτων, αλλά έχει και μία σειρά προτάσεων προς τη Δημοτική Αρχή. Καλημέρα κύριε Λουτζέτη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Κατερίνα, και ο Μπομπολάκης και ο Μακρέας την υπογράφουν.
0: Α, γιατί είδαμε μόνο τις δύο υπογραφές, συγγνώμη.
1: Όχι, δεν ξέρω στο Word το αρχείο αν είχε κάποιο πρόβλημα, αλλά όλοι.
0: Και ο κύριος Μακρέας λοιπόν και ο κύριος Μπομπολάκης, το λέμε και στον αέρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα βράδυ στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα και χαιρόμαστε που σας ακούμε. Δώστε μας λίγο όλη την εικόνα που έχετε και πού αποδίδεται αυτήν την εξαιρετικά ακριβή δημοπράτηση και πώς απαντάει η Δημοτική Αρχή στις αιτιάσεις σας.
1: Είναι καταρχάς να πω ότι είναι εύλογες οι αντιδράσεις που υπάρχουν από τους συλλογικούς φορείς των εμπόρων στα Χανιά. Μπορώ να σας πω για το ιστορικό ότι εμείς από τα μέσα, σε εισαγωγικά, όσο από τα μέσα θεωρείται η αντιπολίτευση ελάσσομα, ξέρετε ότι δεν πολλές φορές μας υπολογίζει η Δημοτική Αρχή, αλλά είχαμε ψηλιαστεί ότι η διαφορετική αντίληψη της Δημοτικής Αρχής για το πώς αναπτύσσονται τα Χανιά θα εκφραζόταν και στην αγορά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πριν 2-3 χρόνια είχαμε ζητήσει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει μια συζήτηση για τον κανονισμό της αγοράς και για τα ενίκια και για το πώς θα διαμορφωθεί. Πριν τις τεχνικές προδιαγραφές, δηλαδή να καθοριστεί τι χαρακτήρα θέλουμε να έχει η αγορά, με ποιον τρόπο θα διαφυλάξουμε μέχρι και τα ενίκια, και μάλιστα είχαμε προειδοποιήσει και τον κύριο Αλόγλου μην προχωρήσουμε στο να το αποφασίσει στεγνά η αγορά ανεξέλεγκτα το τι θα γίνει με τη δημοτική αγορά, μην πάμε με ψηλές, γιατί φοβόμασταν τα ψηλά ενίκια, να χαθεί ο παραδοσιακός χαρακτήρας, αυτό που όλοι ζήσαμε και αγαπήσαμε. Και πρόσφατα, όταν προκύψαν οι συζητήσεις για τον κανονισμό και τον τρόπο δημοκράτησης, πάλι είχαμε αντιδράσεις, πάλι είχαμε διαφωνίες. Από το ωράριο, αν θυμάστε, ποια μικρή επιχείρηση εμπορική και οικογενειακή μπορεί να επιβιώσει με ανοιχτό το κτίριο από κάθε μέρα, 7 μέρες τη βδομάδα, για 6 μήνες, μέχρι τις 1 το βράδυ? Δηλαδή, υπήρχαν κάποιες επιλογές που φαινόταν ότι το πράγμα θα ξεφύγει. Και μία από αυτές ήταν και η υψηλή τιμής εκκίνησης. Γιατί ξέρετε ότι σαν έναν αγώνα δρόμου, αυτός που δίνει την εκκίνηση παίζει ρόλο. Στην πρώτη δημοκράτηση, τα ακρεοπολία και τα ψαράδικα δεν εκδήλωσε κανένας ενδιαφέρον. Γιατί σε 700-800 ευρώ ενίκιο για 15 τετραγωνικά, δεν μπορεί ο άλλος να ζήσει την οικογένειά του. Δεν είναι βιώσιμο ένα τέτοιο μοντέλο με τόσο μικρά μαγαζιά. Και είχαμε εκφράσει διαφωνίες, αγωνίες, οι οποίες, αν παρακολουθήσετε τις απαντήσεις που λαμβάναμε, και σας καλώ να καλύψετε και δημοσιογραφικά τη Δημοτική Επιτροπή που συζητήθηκε αυτό, και πώς σε αυτές τις εύλογες ερωτήσεις για το τι θα γίνει, τον τρόπο και το ύφος με το οποίο μας απαντούσε ο κύριος Αλόγλου, εκεί νομίζω και οι ακροατές σας, αν το παρακολουθήσουν, θα βγάλουν συμπεράσματα ότι μάλλον είναι συνειδητή επιλογή. Και μάλλον γι' αυτό το λόγο, αν δείτε η ανακοίνωση του Δήμου Χανίων, πουθενά δεν κάνει μίξη καν για το μεγάλο πρόβλημα που μας ταλανίζει όλους, για το τι μαγαζιά θα έχουμε τελικά εκεί, αλλά αναλώνεται στο ότι η διαδικασία ήταν διαφανής, ότι τα πράγματα κανένας δεν είπε ότι γίνανε διάβλητα. Σαν πως αυτό ήταν αυτό μας απασχολεί.
0: Δεν θίγεται εσείς αυτό το θέμα στην ανακοίνωση. Την ουσία θίγεται το κόστος σε σχέση και με τις σημερινές οικονομικές συνθήκες σε Ελλάδα και Ευρώπη και με τις ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα. Αυτό θίγετε εσείς.
1: Να σας πω κάτι. Γνωρίζουμε όλοι την αλλαγή χρήσης που έχει επέλθει στο κέντρο. Γνωρίζουμε σαν Χανιώτες πόσο πιο δύσκολο

0: καταφέρουν πλέον να βρούμε μαγαζιά που να είναι προσιτά οι τιμές τους στους μισθούς που παίρνουμε. Γνωρίζουμε ότι δεν, τα παιδιά μου εμένα που είναι τώρα στο γυμνάσιο δυστυχώς δεν θα ζήσουν την πόλη και το κέντρο και την παλιά πόλη όπως τη ζήσαμε εμείς όταν εγώ μεγάλωνα. Αυτό το έχει υπέλθει στην πόλη. Και σε αυτή τη συζήτηση όταν ξεκινάει λες κάτσε να δούμε, μπορούμε στη δημοτική αγορά να βάλουμε ένα φρένο. Γιατί η δημοτική αγορά θα δώσει τόνο προς τη μια πλευρά του να επιστρέψει πολύ το κέντρο της στους Χανιώτες ή θα δώσει τόνο στην άλλη πλευρά που τόσα χρόνια εξελίσσεται. Και όταν τα βάζαμε, τα θέταμε αυτά τα ζητήματα, ο Δήμαρχος μάλιστα μας έλεγε και εγώ την αγορά πρώτιστα για τους Χανιώτες και μετά για τους επισκέπτες τι θέλω. Και του λέμε ότι αν είναι και η θέση πρώτιστα την αγορά για τους Χανιώτες, τότε πρέπει να αλλάξει σελίδα. Και μας έλεγε άλλα λόγια για να αγαπιόμαστε. Δηλαδή είναι πολύ στενάχωρο αυτό που βλέπουμε τώρα και αυτό που δυστυχώς θα δούμε να συμβεί. Στη Θεσσαλονίκη ξέρετε ότι η Μοδιάνο άνοιξε και έκλεισε δύο φορές μετά την ανακαίνισή της. Και θεωρούμε ότι έπρεπε και πρέπει ακόμα και τώρα, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, αν και έχει γίνει ήδη δημοκράτηση, δεν ξέρω με ποιον τρόπο μπορεί να αναστραφεί, αλλά να σκύψει πάνω στο πρόβλημα, να σταματήσει την πολιτική έπαρση που τη διέπει να μην ακούει κανέναν, να κάτσει με το σύλλογο λογιστών, με τους εμπόρους, να συζητήσουν τι σημαίνει βιώσιμη επιχείρηση οικογενειακή, γιατί εμάς δεν μας ακούει. Αν και δεν το είχαμε προτείνει, το είχαμε πει, έχεις κάτι με τον σύλλογο λογιστών, να δεις μέχρι ποιο ενίκιο μπορεί να επιβιώσει μια επιχείρηση οικογενειακή. Τέλος πάντων, είναι ζητήματα τα οποία δυστυχώς αναδεικνύουν μια στρατηγική επιλογή που για μας η Δημοτική Αρχή σε εισαγωγικά κάνει καλά τη δουλειά της. Αυτό που κάνει τώρα με την αγορά το έχει κάνει στην πόλη και το κάνει χρόνια και είναι, αν θυμάστε, και μια βασική αντιπαράθεση που είχαμε και προεκλογικά στο αν θέλουμε την πόλη να αναπτύσσεται για τους λίγους ή για τους πολλούς που ζούμε και εργαζόμαστε. Και δυστυχώς είναι στενάχωρο να βλέπουμε αυτό το πράγμα να γίνει στην αγορά. Αλλά να είχε την πολιτική. Το πολιτικό στένος ο Δήμαρχος να το πει. Να πει ότι ξέρετε τι, πάει ο κάτοικος, δεν μπορεί να είναι βιώσιμα τα μαγαζιά στην αγορά. Κάνω την αγορά για τους τουρίστες, θα την έχω ανοιχτή και την Κυριακή για να έρχονται τα κρουαζιερόπλια. Δεν με νοιάζει, το κάνω έτσι.
1: Ένα λεπτό. Να τα βάλουμε τα
0: όχι
1: πράγματα,
0: να το λέει αντίστροφα.
1: Να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Εμείς βεβαίως θα επιδιώξουμε να έχουμε και την άποψη ή του Δημάρχου ή του κυρίου Αλόγλου, αλλά θέλω λίγο να σταθούμε και σε αυτό. Διότι έχω βρεθεί πολλές φορές στο κέντρο της πόλης αυτό το διάστημα το μεσημέρι που είναι γεμάτο τουρίστες. Μπαίνουν στα μαγαζιά, βγαίνουν χωρίς τσάντες. Και πάρα πολλοί φίλοι έμποροι που έχουν διάφορα είδη, από είδη ρουχισμού μέχρι υπόδεση κτλ., λένε ότι ακόμα και κοσμοτοπολία. Μπαινοβγαίνει κόσμος, ελάχιστοι ψωνίζουν. Δηλαδή έχει πέσει η αγοραστική δύναμη και των επισκεπτών. Και θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Πού εδράζεται η υπεποίθηση ότι θα έρχονται οι τουρίστες να αγοράζουν πανάκριβα ήδη από τη δημοτική αγορά Χανίων, ενώ πια είναι πολύ γνιασμένοι οι καταναλωτές και θα αναζητούν την καλύτερη τιμή για τα είδη που θα θελήσουν να αγοράσουν?
0: Να σας πω ότι όχι μόνο δεν πατάει πιθανά αυτή η λογική. Εγώ όσες φορές θυμάμαι τη δημοτική αγορά να έχει τουρίστες, αυτό που αγαπούσαν και τους άρεσε ήταν ότι υπήρχε εκεί και ο ντόπιος, ο κάτοικος, ότι ήταν, δηλαδή δεν είναι οι τουρίστες κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν προβλήματα εισοδηματικά ή που δεν έχουν, έχουν γεμάτες τσέπες. Έχουν και αυτοί από τις χώρες που έρχονται προβλήματα οικονομικά. Η Ελλάδα έχει γίνει ακριβή χώρα, δεν είναι φτηνή για να κάνει κάποιος τις διακοπές του. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι μόνο να σκέφτομαι το μέχρι ποιο πορτοφόλι τουρίστα μπορεί.
1: Όχι, μα ακόμα να... και για τους τουρίστες. Δεν νομίζω ότι.
0: Ακόμα για τους τουρίστες ισχύει αυτό που λέτε. Ισχύει. Και μάλιστα τα κρυαγερόπλια τα περισσότερα. Γνωρίζετε ότι σε κάθε πόλη σταματάνε. Ξέρετε ότι είναι μια. Σαν ένα μουσείο είναι η πόλη για αυτούς. Περνάνε, τη βλέπουν, χαζεύουν. Υπάρχουν εστιατόρια που κάθονται και παίρνουν μια σαλάτα και ένα κρασί γιατί θα φάνε μετά μέσα. Υπάρχουν τα all inclusive, τα ξενοδοχεία τα οποία. Είναι αποκλειστικά, ξέρετε, μέχρι και το φαγητό είναι όλα μέσα στην τιμή.
1: Και το ποτό.
0: Δηλαδή, και το ποτό και όλα. Υπάρχει ένα μοντέλο τουρισμού που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια σε μεγάλες μονάδες, όπου δεν φτάει ο άλλος και κλείνει το πακέτο και είναι όλα μέσα. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θα ψωνίσει κάτι, θα είναι κάτι πολύ μετρημένο ή φανταστείτε ότι και αυτοί που επιλέγουν αυτόν τον τρόπο τουρισμού, το all inclusive, σημαίνει ότι δεν έχουν μεγάλα πορτοφόλια, γιατί αν κάποιος είχε μεγαλύτερα πορτοφόλια δεν θα έκλεινε ένα ολόκληρο πακέτο κάπου. είναι άνθρωποι που έχουν και τις οικονομικές αδυναμίες.
1: Το θέμα είναι ότι στα Χανιά δημιουργείται μία νέα πραγματικότητα από τα ταμπακαριά μέχρι και τον Πλατανιά, μία παραλιακή τουριστική ζώνη η οποία θα είναι δυσπρόσιτη για τους ντόπιους. Όσο δε, σε ό,τι δε αφορά τη δημοτική αγορά, και το ξέρετε κύριε Λουτσέτη, στη δημοτική αγορά Χανίων με την πρωτίστερη μορφή της πηγαίναμε οι Χανιώτες και να πιούμε ένα κρασάκι σε μια ταβέρνα και να πάρουμε ένα φρέσκο ψάρι και ένα καλό τυρί. Δηλαδή μπορεί να μην ήταν τα σούπερ μάρκετ, αλλά πηγαίναμε στοχευμένα και συνηθίζαμε και να πίνουμε ένα καφέ και να... ήταν ένας τόπος γνωριμίας, κοινωνικής συνάντησης και συγκεκριμένων αγορών. Και αυτό το πράγμα ακριβώς προσέλκυε και τους επισκέπτες. Τώρα δεν νομίζω ότι με αυτές τις τιμές που οπωσδήποτε θα αποτυπωθούν και στις τιμές πώλησης των προϊόντων θα μπορεί κάποιος να επισκεφθεί και να αγοράσει ήδη από την δημοτική αγορά Χανίων.
0: Δεν θα μπορεί και μάλιστα...
1: Θα χαθεί και αυτή η φιλικότητα του χώρου.
0: Και θα σας πω, επειδή σίγουρα θα μιλήσετε με τη Δημοτική Αρχή και θα σας πει ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος, είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να κάνουμε δημοπράτηση και στη δημοπράτηση δεν μπορείς να βάλεις πλαφόν. Μας έχουν πει διάφορες τέτοιες
1: ισχύουν.
0: Θα σας πω, σε έναν βαθμό ισχύει, δηλαδή υπάρχει νομοθεσία. Αυτή η νομοθεσία είναι, δεν είναι κάτι που το εφάρμοσε η Δημοτική Αρχή του Σημανδυράκη να προσπαθήσει να κάνει δημοπράτηση, αλλά είναι το ζητούμενο το εξής. Είναι άλλο πράγμα να αναγνωρίζεις ότι επειδή υπάρχει μια νομοθεσία τέτοια και επειδή μπορεί να ξεφύγει το πράγμα, σκέφτομαι εγώ λοιπόν στη Δημοτική Αρχή τι άλλα πράγματα μπορεί να κάνω. Παράδειγμα, χαμηλότερες τιμές εκκίνησης για να εξασφαλίσω μαγαζιά τα οποία μπορεί να μην τα χτυπήσουν μεγάλη γιατί δεν έχουν μεγάλο κέρδος, να μπουν λαϊκά, με λαϊκές οικογένειες. Ή άλλο παράδειγμα, το 30% των καταστημάτων μπορούσε να μην μπει στη διαδικασία δημοπράτησης και να δοθεί, όπως το είχαμε προτείνει αυτό και για τα περίπτερα, να δοθούν με κοινωνικά κριτήρια σε οικογένειες απόρων, σε αυτοαπασχολούμενους, σε παραγωγούς, σε οικογένειες που είχαν προβλήματα. Το να ξέρετε ότι το αντεπιχείρημα σε αυτή τη συζήτηση ήταν ότι το λειτουργικό κόστος της δημοτικής αγοράς θα είναι τόσο αυξημένο που μόνο με τόσο ψηλά ενίκεια θα μπορεί να καλυφθεί. Και το αντεπιχείρημα αυτό με στοιχεία και με μαθηματικά δεν μας έχει αναλυθεί όταν ρωτήσαμε τη Δημοτική Επιτροπή. Και μάλιστα προσπαθούσα ο κύριος Αλόγλου να στοιχειοθετήσει ότι δεν θα βγάλει λεφτά ο Δήμος, δεν θα του μένουν λεφτά από την αγορά, αλλά ότι με αυτά τα ενίκια ίσα ίσα που θα βγάλει τα λειτουργικά της έξοδα, είτε την καθαριότητα κτλ. Και μετά του λέμε ναι, αλλά για το στη ΔΕΗ που θα πληρώνει κάθε καταστηματάρχης, πληρώνει δημοτικά τέλη για την καθαριότητα. Δηλαδή κάτι δεν μας στέκει και μάλιστα δεν αναγνωρίζεται από τη Δημοτική Αρχή να πει τίμια. Δυστυχώς αυτή είναι η νομοθεσία. Ξέρουμε, φοβόμαστε και εμείς ότι θα αλλάξει χρήση η δημοτική αγορά. Αυτά τα μαγαζιά φοβόμαστε ότι δεν θα είναι βιώσιμα για τους Χανιώτες. Δεν θα το πει αυτό κανένας. Μακάρι να δει ο Δήμος να το πει. Να πει ότι δυστυχώς έτσι όπως πάει να γίνει η δημοτική αγορά, αποστρέφει και στη λειτουργία της. Δυστυχώς φοβόμαστε ότι θα απομακρυνθεί από την αγωνία που έχουμε όλοι.
1: Γενικά η μικρή τοπική επιχειρηματικότητα αντιμετωπίζει πρόβλημα. Πρόβλημα αντιμετωπίζουν γιατροί και δικηγόροι και επαγγελματίες που θέλουν να νοικιάσουν ένα γραφείο στην πόλη, κάπου στην πόλη. Το ξέρετε κύριε Λουτσέτη.
0: Πώς δεν τα ξέρω. Φεύγουν οι μηχανικοί και οι δικηγόροι από το κέντρο για να ψάξουν περιαστικά.
1: Να βρουν περιοχές και γιατροί πολλοί, να νοικιάσουν ένα ιατρείο. Κλείνοντας σε αυτή την κουβέντα σιγά σιγά, θέλω λίγο να σταθούμε στο μοντέλο, γιατί βλέπουμε ότι σε περιοχές που έχουν, πανέμορφες περιοχές που έχουν αναπτύξει στην Ευρώπη πολύ έντονα τον τουρισμό, Παλέρμο, Βαρκελόνη κτλ, έχει αναπτυχθεί μια κίνηση πολιτών ενάντια στον τουρισμό, διότι είναι τέτοια η δυναμική της μάζας που επισκέπτεται τους χώρους που δεν υπάρχει χώρος πια για τους μόνιμους κατοίκους.
0: Αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός. Αν είδατε την προηγούμενη εβδομάδα έγραψα και ένα άρθρο για αυτό το ζήτημα με αφορμή τη συζήτηση στο Economist, είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν συμφωνώ στο ότι είναι κακός ο τουρισμός. Δεν συμφωνώ. Καλός ή κακός.
1: Μα δεν λένε οι άνθρωποι ότι είναι κακός ο τουρισμός. Αλλά ναι, όταν δεν βρίσκει ο ντόπιος να μείνει και όταν φοβάται να περπατήσει στον δρόμο και όταν δεν μπορεί να κάτσει να πιει ένα καφέ γιατί εξαιτίας του τουρισμού οι τιμές είναι απαγορευτικές, αντιλαμβάνεστε ότι και οι κάτοικοι μιας περιοχής θα πούνε: όπα, στάσου λίγο να δούμε πώς θα ζήσουμε κι εμείς στον τόπο μας.
0: Και ακριβώς για αυτό το λόγο λέμε ότι μια δημοτική αρχή δεν πρέπει να επιλέγει να ενισχύει το αδιέξοδο μοντέλο του τουρισμού για τους πολλούς. Πρέπει να επιλέξει να ενισχύσει όσο γίνεται, να φρενάρει αν θέλετε τάσεις που υπάρχουν στην οικονομία αυτή τη στιγμή, να φύγει ο μόνιμος κάτοικος από την πόλη. Αυτή η τάση είναι μια αντικειμενική εξέλιξη της οικονομίας. Το μεγάλο ψάρι θα πάει το μικρό, η συγκέντρωση θα υπάρχει σε κάθε κλάδο, έτσι γίνεται και στον τουρισμό και αυτό το πράγμα αν μείνει έτσι ανεξέλεγκτο θα μας καταπιεί όλους κυριολεκτικά.
1: Και ζούμε και σε έναν τόπο που μπορεί να μην επιδιώξει τον μαζικό τουρισμό με την έννοια του all inclusive που δεν αποδίδηκε στην αγορά, αντιθέτως τσιμεντοποιεί μαζικά, και να επιλέξουμε τουρισμό επειδή έχουμε όλα τα προσόντα, τα φυσικά προσόντα, τα αρχαιολογικά προσόντα, τα μνημιακά προσόντα, να επιλέγουμε να διαμορφώσουμε τουρισμό που είναι υψηλής αποδοτικότητας και όχι υψηλής μαζικότητας με πενιχρά κέρδη. Είναι πολύ απλά τα πράγματα δηλαδή. Είναι πώς θες, τι τουρισμό θες να έχεις. Γιατί αν να γίνουμε μάλια, είμαστε τάξη της μοίρας μας.
0: Τι να πω τώρα σε αυτά, σας λέω, έχουμε τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές. Θεωρούμε ότι η Δημοτική Αρχή έπρεπε να έχει σκύψει πάνω στα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, από τα θέματα στέγασης, από ακίνητα που υπάρχουν στην ιδιοκτησία του δημοσίου και ξεπουλιώνται και αυτά με το κριτήριο της αγοράς που είναι για τον τουρισμό, όπως και το παλιό ψυγείο, το ξέρετε, τη διαδικασία, τι συμβαίνει. Το παλιό ψυχιατρίο αύριο μεθαύριο. Έχουμε κάνει πάρα πολλές προτάσεις, αλλά δυστυχώς η Δημοτική Αρχή τελικά το υπηρετεί αυτό το μοντέλο, όσο και αν φαίνεται καμιά φορά ο Δήμαρχος να
1: διαφοροποιείται.
0: Δεν διαφοροποιείται ακριβώς. Λέει καμιά κουβέντα καμιά φορά για τα αποτελέσματα. Αλλά τι να σας πω, παράδειγμα, κάποιες φωτοβολίδες, τώρα θυμάμαι χαρακτηριστικά, φοιτητές στα Χανιά, μειωμένα δημοτικά τέλη, 50% επειδή είναι φοιτητής, για να βοηθήσουμε τους φοιτητές να σπουδάζουν, λέει, στα Χανιά, γιατί δεν βρίσκουν να νοικιάσουν κτλ. Δύο χρόνια μετά που εφαρμόστηκε το μέτρο αυτό, ρωτάμε τον κύριο Αλόγλου, πόσοι φοιτητές το εφαρμόσαν, γιατί το διαφημίζαν ότι εμείς είμαστε με τους φοιτητές, βοηθάμε, είμαστε φιλολαϊκοί. Δεν μας απάντησε, του λέμε 50, πιο κάτω, 40, 30, 10. Και θα σας πω γιατί κανένας φοιτητής δεν άλλαξε ποτέ το ρολόι του να βάλει το όνομά του. Πάντα όλοι οι φοιτητές που έχουμε κάνει, το ιδέα ήταν στο όνομα του ιδιοκτήτη. Δηλαδή επικοινωνιακά μπορεί κάποιος να πει ότι είναι με τους φοιτητές, γιατί έκανε κάτι, το οποίο δεν έχει κανένα απτό αποτέλεσμα στη ζωή και στο προβλήματα που κάθε χρόνο τον Αύγουστο που βγαίνουν οι βάσεις, πότε βγαίνουν, φοβάμαι το τηλεφωνήματα από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα να μου ζητάει κάποιος φίλος γνωστός. Δηλαδή με πιάνει η ψυχή μου να μου λέει: σε παρακαλώ, βοήθησέ με να βρει το παιδί μου ένα σπίτι. Και τι να του πεις στον ανθρώπου.
1: Κύριε Λουτσέτη, θα ξαναπούμε. Εύχομαι στο Πανιδίν, πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα και στους αγροτές μας. Γεια σας.
1: Κάπου εδώ λέμε και εμείς καλή σας ημέρα. Αύριο πρώτα Θεός 8 το πρωί θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα σειρά πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Ιράν, στα στενά του Ορμούζος, αντίπεινα για την κατάρρευση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στον Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμυνας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 89 δολάρια. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλου σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfημερίδα.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες, ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γείτονές μας». Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές και έως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών, προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες. Τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Αντιπρόεδρος του Σώματος Γιώργος Γιοργαντάς. Παράλληλα, η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε κατά πλειοψηφία να δοθεί προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης. Σε εξέλιξη, έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Στην περισυλλογή 41 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε το πρωί περιπερολικό σκάφος του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων Κρήτης. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο τοπικά εξυμποφόρα, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

Οποία τιμή σήμερα! Οποία τιμή! Έχουμε βάλει ο χειμώνα κοντά μας! Δηλαδή, μαύρα μάτια έκανα να σε δω. Πού είσαι, Βρεβάιε? Σε χάσαμε, Βρεβάιε! Ο Βάιος χειμώνα σήμερα στην ΕΡΤ Χανίων κάνει χοληψία στους Ερτζιανούς. Welcome, welcome, welcome. Καλημέρα, τι κάνετε? Με φόρα ήρθαμε πάλι σήμερα, μην νομίζετε, πολλά τραγούδια θα σας βάλω. Έχω βάλει πολλά τραγούδια να ακούσουμε σήμερα, γιατί είμαστε σε ένα mood σαν να είναι Χαρασκευή, ενώ είναι Τετάρτη ακόμα. Τετάρτη είναι ακόμα, Ακόμα! Πατέλειωτη είναι αυτή η εβδομάδα, ρε Βάιε, κάνε κάτι. Κάνε κάτι. Κάνε. Σε φέρ το χειμώνα, δεν με νοιάζει εμένα. Ξέρεις, εγώ είμαι χειμωνάκια, δεν με νοιάζει. Ακόμα και τώρα που έχει ανοίξει το ψάρεμα, αφού δεν έχω καταφέρει ακόμα να πάω, δεν έχω αποσώσει. Ας κάνει και χειμώνα, τι να κάνουμε. Άσε για θα μου πετάνε βελάκια οι ακροατές που με ακούνε. Λοιπόν, welcome και καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Και καλό. Καλό καλοκαίρι. Τώρα, άμα δεν μπούμε τώρα καλό καλοκαίρι, πότε θα πούμε δηλαδή? Είμαστε, όπως καταλάβατε, οι Ερτζιανοί. Είμαι η Ερτζιανή. Όσο νούπο και ο έτερος Ερτζιανός κοντά μας. Είμαστε εδώ στην ΕΡΤ Χανίων. Από τη Χρυσοπηγή μέχρι το Φεγγάρι. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, με όποιο τρόπο και αν θέλετε. Με τέτοια φωνή που έχω βασικά δεν χρειάζεται. Και στην εδώ απ' έξω να βγω στη Χρυσοπηγή θα με ακούσετε άμα φωνάξω. Λοιπόν, ΕΡΤ Χανίων, ΕΡΤ Ηρακλείου, φυσικά καλημέρα. Εδώ έχουμε την Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Και εκεί η Παράσχος Χαλαμπάκης και Δημήτρης Στρατήγης και Εναλάξ και παρέα στις ρυθμίσεις των ήχων, για να φτάνει ο ήχος μας καθαρός εκεί μέχρι τα ανατολικά και ανατολικότερα φυσικά. Και η Ελένη Ξυλούρη στα πάντα όλα τα υπόλοιπα, ρυθμίζει εκεί, υποδέχεται τον κόσμο, υποδέχεται, σε λίγο θα είναι και στην υποδοχή των μεταναστών η Ελένη, που την έχουμε για τα πάντα όλα και εκείνη, γιατί πάλι είχαμε, εκεί ήθελα να καταλήξω βασικά. Εκτός από χτες τη μεγάλη καραβιά λοιπόν, είχαμε και τη νύχτα άλλα 41 άτομα, θα μου πεις, μετά τους χθεσινούς τώρα οι 41 σε πείραξαν. Άμα τους προσθέσεις όλους μαζί, είναι πολλοί, δεν είναι λίγοι. Δηλαδή είδαμε και αυτό το τρομερό βίντεο εχθές, τους 192 μετανάστες που έδωσε στη δημοσιότητα το λιμενικό βίντεο με τη μετεπιβίβαση εν πλώ. Είναι αυτό που σας λέμε, μπονάτσα, καλός καιρός, πάει το ναυαγοσωστικό δίπλα στο αλιευτικό αυτό το ξύλινο που είναι οι μετανάστες και μετεπιβιβάζονται εν πλώ, και μετά πάει το πουλουσού, το περιπολικό του λιμενικού, στο άλλο, γιατί ήταν 192 άτομα, λέω και πάλι. Φωτογραφίες και τα βίντεο αυτό από το αεροσκάφος της Frontex και από τα σκάφη του λιμενικού είναι ενδεικτικά το τι τραβάνε οι άνθρωποι αυτοί εκεί οι λιμενικοί κάθε μέρα στη θάλασσα και με καλό καιρό, λέω και πάλι, επιχειρήσεις, πόσο μπορεί να γίνει ένα ατύχημα. Όσα μπράβο και να πούμε στους ανθρώπους αυτούς δεν φτάνουν, η αλήθεια είναι. Είπαμε λοιπόν ποιοι είμαστε, είπαμε πού είμαστε, είπαμε από που μας ακούτε. Από το AirTeco μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Γι' αυτό μας αρέσει να βάζουμε και το φεγγάρι στην εξίσωση, γιατί και εκεί, να είστε, άμα βάλετε, δεν έχουν ίντερνετ οι αστροναύτες, πώς γίνεται? Οι δορυφόροι του Μάσκ πάνε και έρχονται. Σωστά, κάπου θα τσιμπήσει κάτι. Λοιπόν, μας βλέπετε φυσικά στο earthnews.gr, που τώρα ο Γιώργος Σοσιαδή μας στην εκπομπή Newsroom μιλάει για τα καθάριστα οικόπεδα και ποια είναι τα πρόστιμα σε όσους δεν υποβάλλουν. Τελειώνει. Τα οικόπεδα καθαρίστε τα, γιατί και τα πρόστιμα καραδοκούν, αλλά και το καλοκαίρι είναι εδώ, η ζέστη έχει ξεκινήσει και έχουμε δει όλοι τι μπορεί να συμβεί και μέσα στον αστικό ιστό όταν ξεσπάσει μια φωτιά. Οπότε μεγάλη προσοχή και κάντε ό,τι προβλέπει ο νόμος, γιατί θα κάνει αυτός για μας, ξέρετε, δεν γλιτώνει κανείς από την τσιμπίδα. Λοιπόν,
earthnews.gr μας διαβάζετε, όπου και αν είστε επίσης, ό,τι νέο, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι πετάει, ό,τι κολυμπάει, εδώ το βλέπετε, το διαβάζετε, το ακούτε. Πάμε, σήμερα είπαμε ότι έχουμε μία διάθεση να πάμε μουσικά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Μπορεί και δύο, θα δούμε τώρα αναλόγως διάθεσης και το τι άλλο έχουμε να πούμε, γιατί έχουμε να πούμε. Και τώρα που το λέτε, μπορεί να κάνουμε και ένα τηλέφωνο να δούμε, να βγάλουμε ένα καλεσμένο να μας πει λίγο για τις μεταναστευτικές ροές. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε.

γυναίκες μαντή. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, τώρα βολεύτηκες και κάνει μπέ.

Εδώ είμαστε στο ίδιο θέμα για το οποίο μιλούσαμε πριν, θα μείνω, καθώς μόλις έδωσε άλλο ένα βίντεο στη δημοσιότητα το λιμενικό, όχι μόλις, τέλος πάντων έδωσε άλλο ένα βίντεο στη δημοσιότητα το λιμενικό από τη χτεσινή διάσωση στους καλούς λιμένες Ηρακλείου. Και πραγματικά το βλέπω, είναι σοκαριστικό, 192 άτομα εχθές διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Κανών Λιμένων, χθες το μεσημέρι. Συνελήφθησαν μάλιστα και δύο ροδαπή πίκο νοτιού Σουδάν, 24 και 19 ετών, για παράβαση του νόμου για παράνομη είσοδο στη χώρα και διευκόλυνση και έκθεση, καθώς και αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς επιβαίνοντες των δύο λέμβων, ως οι διακινητές που τους μετέφεραν από το Τομπρούκ της Λιβύης στην Ελλάδα εναντί χρηματικής αμοιβής. Το βίντεο λοιπόν είναι πραγματικά, έχουμε δει, τα βλέπουμε αυτά τα βίντεο, αλλά όταν βλέπεις πώς αυτοί οι άνθρωποι, που είναι δύο τα σκάφη τώρα που εντοπίστηκαν, δύο αλλιευτικά ξύλινα, τυγκαφορτωμένα με άτομα, με πολλά άτομα, σας είπαμε, 192 άτομα σε δύο ξύλινα σκάφη. Είναι λοιπόν τώρα το πουλιο σου του λιμενικού, το 617, που έχει πέσει δίπλα στο αλλιευτικό και οι άνθρωποι αυτοί πηγαίνουν, επιχείρηση τώρα, το ναυαγοσωστικό επίσης εκεί, ένα παραπλέον εκεί, ένα ακόμα σκάφος του λιμενικού εκεί. Αν δείτε πως έχει γυρίσει, πως είναι έτοιμο να βουλιάξει το ξύλινο που είναι κολλημένο δίπλα στο περιπολικό του λιμενικού σώματος και οι άνθρωποι αυτοί μετεπιβιβάζονται εν πλώ, το πόσο δύσκολο είναι να γίνει να γίνει το κακό και να έχουμε κάποιο θαλάσσιο ατύχημα και ο Θεός να φυλάει τίποτα χειρότερο. Πραγματικά θα ανέβει σε λίγο, θα το δείτε και στην σελίδα της ΕΡΤ Ηρακλείου. Είναι τρομερό το καθημερινά, με μπονάτσα λέω και πάλι έτσι, εχθές είχε μπονάτσα οι επιχειρήσεις, κάτι να σας πω, νομίζω με 3 μποφόρ γίνανε, αλλά θα το βεβαιώσουμε τώρα. Ναι, με 3 μποφόρ βορειοδυτικό, με καθόλου καιρό. Και άμα δείτε πώς γυρίζει το σκάφος, τέλος πάντων αυτό το θέμα μας απασχολεί καθημερινά. Βλέπουμε τι γίνεται και στο Ηράκλειο, είδαμε τον κύριο Πλεύρη τι είπε χθες, ότι δεν θα αφήσει μέσα στο καλοκαίρι τώρα το λιμάνι του Ηρακλείου, εκεί που είναι το παλιό ψυγείο, να γίνει αυτός ο χώρος που να είναι οι άνθρωποι εκεί, ψάχνει να ζητείται επιγόντως χώρος. Είχαμε και σήμερα μία αντίδραση, θα μας τα πει και ο Γιώργος σε λίγο, θα πάμε στον Γιώργο τον Παπαδάκη σε λίγο. Θα μας τα πει. Αναζητείτε, λέει, και έχει γίνει και ένας διαγωνισμός για να βρεθεί ένα πλοίο μόνιμα να μεταφέρει από την Κρήτη, μιας και η Κρήτη πλέον είναι πύλη εισόδου. Το έχουμε πει τόσες φορές, θα το πούμε άλλη μία, από τα παράλια της Λιβύης και από τα παράλια από τη Βόρεια Αφρική που έρχονται στην Κρήτη και στη Γάβδο. Ένα πλοίο που θα μεταφέρει τους ανθρώπους αυτούς από την Κρήτη στον Πειραιά ή κάπου αλλού σε δομές. Μπορεί να πάει και στην Καβάλα, μπορεί, έχουμε δει να γίνεται αυτό. Και να μην μπαίνουν στο πλοίο της γραμμής που τώρα το καλοκαίρι πληρώνει. Έχουμε δει ότι είναι μεγάλες, το ξέρουμε άλλωστε, και να πρέπει συνέχεια να ψάχνουν να βρουν οι καπεταναίοι την εξίσωση αυτή που να πάρουν και τους ανθρώπους αυτούς και τα λοιπά, να πηγαίνουν στοχευμένα με το πλοίο και να επιστρέφουν. Τέλος πάντων, ένα θέμα που θα μας απασχολεί, σε μόνιμη βάση νομίζω, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο. Θα πάμε σε λίγο στο Ηράκλειο να τα πούμε. Να σας πω τώρα επίσης ότι έχουμε ήδη δύο καμπάνες στα Χανιά και πρόστιμα πολλών χιλιάδων, λέει, ευρώ μετά τους σαρωτικούς ελέγχους της εφορίας σε συνεργεία, πλυντήρια αυτοκίνητων και πάρκινγκ. Η ράμπο λοιπόν της ΑΔΕ και κλιμάκια του Υπουργείου Μεταφορών βάζουν στο στόχαστρο επαγγελματικές δραστηριότητες που έχουν μπει προπολού στη μαύρη λίστα της υψηλής παραβατικότητας. Ναι, συνήθως τώρα σε πλυντήρια αυτοκινήτων να πάρεις απόδειξη αν δεν πληρώσουμε κάρτα. Ναι, φυσικά κάποιοι άνθρωποι είναι
συνείδητοι και κόβουν, όχι όμως όλοι. Τώρα λοιπόν, μετά από αυτή την ενεργοποίηση του ψηφιακού πελατολογίου για τους μαύρους τζίρους από την ανεξάρτητη αρχία, την ΑΔΕ, έχουμε ελέγχους σε συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων, υπαίθριους και στεγασμένους χώρους επιβατικών αυτοκινήτων και βαραίων οχημάτων. Και τα πρώτα πρόστιμα, λέει, έχουν πέσει. Και να δούμε, να το. Η πρώτη περίπτωση έγινε έλεγχο σε χώρο υπαίθρια στάθμευση στα Χανιά, όπου διαπιστώθηκε ότι κατά την ώρα του ελέγχου είχαν εξυπηρετηθεί 100 αυτοκίνητα, εκ των οποίων 87 δεν βρέθηκαν εγγεγραμμένα στην εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου οχημάτων. Ο ιδιοκτήτης του πάρκιν αγνώρισε την κλίση προς ακρόαση και κάπως έτσι έπεσε το προβλεπόμενο πρόστιμο των 100 ευρώ αναπαράβαση, δηλαδή 8.700 ευρώ. Η δεύτερη περίπτωση και αυτή στα Χανιά ήταν ακόμα λίγο πιο εντυπωσιακή. Το διαβάζω εδώ από τους συναδέλφους του ΖΑΡΠΑ που λένε ότι ο ευνηδιαστικός έλεγχος έδειξε ότι στο χώρο του πάρκιν υπήρχαν 140 αυτοκίνητα τα οποία ήταν φαντάσματα για το ψηφιακό πελατολόγιο, γιατί δεν είχαν δηλωθεί από τον επιχειρηματία. Αν και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης επικαλέστηκε διάφορους λόγους, καθυστέρηση, ανέβρεση κατάλληλου λογισμικού για καταγραφή των οχημάτων και αυτόματα διαβίβαση στην ΑΔΕ και δυσχέρειες επικοινωνίας με τρίτες εταιρείες λόγω μη γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Δεν κλείδωσε την καμπάνα που χτύπησε και άκουσε το πρόστιμο των 14.000 ευρώ, παρακαλώ. Τώρα, είναι πολλά τα λεφτά αυτά. Τι να πω, να πω ότι πρέπει όλοι, όταν κάποιος κλέβει από την εφορία, πληρώνουμε όλοι αυτή την κλεψιά. Να ακούγεται η λέξη καλά, αλλά κάπως έτσι είναι. Οπότε καλό είναι όλοι, όπως όλος ο κόσμος φορολογείται, και ο απλός εργαζόμενος και οι συνταξιούχοι με τα πολύ μικρά ποσά που παίρνουν, και όλοι έτσι θα πρέπει λοιπόν να κόβονται και οι αποδείξεις και να δηλώνονται το ψηφιακό πελατολόγιο. Γι' αυτό έχει άλλωστε γίνει το ψηφιακό πελατολόγιο, για να μπορούν να γίνονται οι έλεγχοι. Θα μου πεις τώρα πολλοί, θα με ακούνε και θα λένε άσε μας τώρα και εσύ που μας τα τρώει η εφορία και μας τα παίρνει και τα λοιπά. Συμφωνώ. Συμφωνώ, αλλά δεν παίρνει από το έλλειμμα, παίρνει από το περίσσεμα. Κάπως έτσι δεν γίνεται. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Πολύ μεγάλη, ο καθένας κοιτάει να υποφεληθεί όπως μπορεί, φαντάζομαι, και κάτι να γλιτώσει. Αλλά τελικά, επειδή έχουν βγει έξω και νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια όταν υπάρχουν αυτές οι δικλείδες ασφαλείας ή οι ηλεκτρονικοί τρόποι να διασταυρωθούν στοιχεία, πελάτες κτλ. Το νου μας. Να έχουμε όλοι το νου μας, και εσείς και όλοι όσοι εμπλέκονται με κάποιο τρόπο με τις διασταυρώσεις εφορίας, με ένα επάγγελμα που έχει και ηλεκτρονική διασταύρωση. Λοιπόν, πάμε πάλι ένα ωραίο τραγουδάκι, βάιε, γιατί θα πάμε να ακούσουμε και τον Γιώργο και να δούμε τι γίνεται εκεί στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε να βρούμε το Γιώργο μας που είναι καθοδόν.
1: Μάλιστα, αυτές είναι πενιές πρωί-πρωί.
0: Έτσι, έτσι, είδες πώς υποδέχτηκα.
1: Ναι, πενιές με κουθάρα, ηλεκτρική, τέτοια πράγματα, σολαρίνο, αυτά είναι ωραία. Αυτά είναι, παιδί μου, άνθρωπος.
0: Να σου πω, βλέπω κύριο μετά τη Σταυρούλα Κατσουλάκη που μόλις έδωσε το ρεπορτάζ από Ηράκλειο, ο Γιώργος ο Σιαδή μας έχει τον υπουργό, τον κύριο Πλεύρη.
1: Έχει, κοίταξε, αυτό θα σου έλεγα, γιατί το θέμα αυτό καθεαυτό αυτή τη στιγμή, βέβαια από εκεί ξεκινάνε όλα, αλλά εδώ στα ανατολικά δεν είναι ακριβώς η αφήξη των μεταναστών, οι οποίες δεν θα σταματήσουν όλο το καλοκαίρι, το ξέρουμε.
0: Και
1: δυτικά και ανατολικά έχει μετακυλιστεί κατά περίεργο τρόπο, πέρυσι θυμάμαι και θυμάσαι άλλη μόνο καλύτερα από όλους, τον όγκο των μεταναστών που ερχόντουσαν δυτικά. Φέτος έχει μετακυλιστεί ανατολικά. Έτσι. Έχουμε Ηράκλειο, αλλά ζήτησε πάρα πολύ.
0: Έτσι, έτσι.
1: Εδώ λοιπόν εκεί φτιάχτηκε εκ των ενόντων μια δομή προσωρινής φύλαξης, κράτησης, περίθαλψης, φιλοξενίας, όπως θέλουμε τη λέμε, στην Αγιά, εκεί στον χώρο που προϋπήρχε. Έτσι. Yeah. Εδώ όμως, εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, γιατί το λέγαμε και χθες. Υπάρχουν, κάθε φορά που ανακοινώνεται από το Υπουργείο ότι προκρίνεται ένας τόπος, ένα σημείο για να φτιαχτεί αυτή η δομή, υπάρχουν αντιδράσεις. Και υπάρχουν αντιδράσεις συνολικές και συλλογικές και από την τοπική κοινωνία και από την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Γιώργο, αν είχαμε ξεκινήσει να χτίζουμε ένα κτίριο θα το είχαμε τελειώσει τώρα.
1: Εννοείται. Εννοείται. Ναι. Αλλά το θέμα είναι πού θα χτίσεις το κτίριο.
0: Ναι, σωστά. Έτσι. Ή που θα βάλεις τα προκάτ, ξέρω εγώ, κάτι.
1: Που θα βάλεις τα προκάτ ή επιλέγεις ένα, ας πούμε τώρα, τελευταία επιλογή ήταν το παλαιό κτέο στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Νικολάου.
0: Σωστά.
1: Υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις από την Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου.
0: Είχε τώρα το πρωί και μια κινητοποίηση, νομίζω, έτσι.
1: Βεβαίως. Ναι, θα σου το έλεγα. Ναι. Θέλω να σου πω ότι αμέσως μόλις ανακοινώθηκε αντέδρασαν ποιοι, οι ξενοδόχοι του Ηρακλείου, η οποία είναι μια πολύ ισχυρή ένωση.
0: Ναι.
1: Έτσι. Σωστό. Μιλάμε για τουρισμό.
0: Βέβαια, βέβαια. Ναι.
1: Αντέδρασε επίσης με σφοδρότητα. Δεν θα χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Ο Δήμαρχος Χερσονήσου, κ. Δοξαστάκης, με σκληρή ανακοίνωση, πάντα στον ίδιο άξονα με τους ξενοδόχους, έτσι. Και υπάρχει και σφοδρή αντίδραση από μεγάλο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Αυτά πρέπει να τα λέμε όλα. Σήμερα λοιπόν, έχει προγραμματιστεί και αυτές τις στιγμές εξέλιξη, μεγάλο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Αυτά πρέπει να τα λέμε όλα. Σήμερα λοιπόν, έχει προγραμματιστεί και

0: ποιότητα της αντίδρασης.
1: Αυτό λέμε, εσύ Γιώργο, ότι δεν
0: λογικό
1: γίνεται.
0: Θα ήταν
1: δεν
0: από
1: γίνεται
0: το
1: όχι σε
0: να,
1: όλα,
0: να έχει μια αντίδραση. Αυτό λέω, να ζητήσει αντισταθμιστικά κάποιες άλλες διευκολύνσεις. Αλλά με τα λόγου γνώσεως και όσοι γνωρίζουν το σημείο, το οποίο βρίσκεται από την νότια πλευρά της Εθνικής Οδού, είναι γύρω στα 5 χιλιόμετρα από την παραλία στην περιοχή Κοκκίνη Χάνη, που είναι τουριστική παραλία, και περίπου 30 χιλιόμετρα από Χερσόνησο Σομάλια.
1: Εντάξει, εσύ Γιώργο, δηλαδή τι θα πάνω στη Μαδάρα.
0: Κάπου
1: θα πάμε.
0: Πρέπει να φτιαχτεί μια δομή προσωρινής φιλοξενίας.
1: Μα και οι ίδιοι, να σου πω κάτι τώρα, και οι ίδιοι άνθρωποι του τουρισμού τους αρέσει να είναι εκεί στο λιμάνι, δηλαδή μέσα στο παλιό ψυγείο. Είναι και αυτό.
0: Ναι, αυτό λέω. Εντάξει, το παλιό ψυγείο έχει συγκεκριμένη χωρητικότητα.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Το
1: ότι...
0: έχουμε πει.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχουμε πει. Μπορεί να φιλοξενήσει χαλαρά μέχρι 80 ανθρώπους και συνήθως στηβάζονται 300.
1: Ναι, τώρα ειδικά με αυτές τις.
0: Υπάρχει μια δομή, δεν είναι δομή, ένα παλαιό σχολείο στην περιοχή της Ιεράπετρας.
1: Σωστά.
0: Όπου φιλοξενούνται προσωρινά περί τους 80% από.
1: Και ούτε και εκεί είναι. Και ούτε και εκεί είναι.
0: Ακριβώς, δεν είναι δομή. Ναι. Έτσι. Κάπου πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή, μια λύση. Καταλαβαίνω τις τοπικές κοινωνίες, καταλαβαίνω τους ανθρώπους, έτσι. Εδώ δεν μπαίνει θέμα υποκρισίας, γιατί κάποιος που ζει σε μια γειτονιά, για παράδειγμα στη Φοινικιά, έτσι, που είχε επιλεγεί και μια παλαιά αποθήκη βιομηχανικού τύπου,
1: ναι,
0: να φτιαχτεί, μπορεί να είναι αεροκατοικημένη περιοχή, αλλά δεν πάβουν να υπάρχουν κατοικίες.
1: Ναι, εντάξει, σωστό.
0: Καταλαβαίνω τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να προβληματιστεί για το πώς θα εξελιχθεί η γειτονιά του. Γιατί με μια δομή μεταναστών σε ένα σημείο που είναι αναπτυσσόμενο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι περιουσίες
1: μπαίνουν στάθμι. Ναι, σωστό, εντάξει.
0: Πραγματικότητα λέμε.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι θέμα απανθρωπιάς.
1: Αλλά εκεί τώρα που λέμε...
0: Ένα κτήμα εκεί πέρα και ενδεχομένως θέλει να το πουλήσει, να τα αξιοποιήσει για τα παιδιά του, για τον εαυτό του. Ξαφνικά θα το να υποβαθμίζεται.
1: Ωραία.
0: Δεν μιλάμε για επικίνδυνοτητα και τα πράγματα. Φυλασσόμενος χώρος
1: θα είναι. Όχι, εντάξει,
0: αυτά είναι ανοησίες, όσοι
1: λένε. Και δεν δημιουργούν, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να φύγουν, να φύγουν.
0: Ακριβώς. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να φύγουν. Δεδομένως δεν θέλουν καν να μείνουν στην Ελλάδα, έτσι.
1: Όχι, όχι, βέβαια.
0: Αυτά τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Μην τα ξαναλέμε, δεν υπάρχει λόγος. Αλλά κάπου υπάρχει ένα δίκιο, κάπου υπάρχει και περισσή υποκρισία. Δηλαδή κάπου μπαίνουν και παράγοντες οι οποίοι έχουν το ανθρώπινο στοιχείο, έτσι, μια πιο ελαττωμένη αντίληψη,
1: ναι,
0: περί του στοιχείου του ανθρωπισμού. Καταλάβατε. Το λέω για τους Σωκράτες, το καταλάβατε, το λέω για σένα.
1: Ναι.
0: Προφανώς και δεν θέλει κανείς να δει να αλλοιώνεται πολιτισμικά η χώρα του, να γίνονται πλειοψηφοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια άλλη κουλτούρα κλπ. Αυτό δεν το θέλει νομίζω κανείς. Αλλά απ' την άλλη, τους ανθρώπους αυτούς πρέπει να τους περιθάλψεις.
1: Δεν
0: μπορείς να αφήσεις να πεθάνει.
1: Κάνουμε αυτή τη συζήτηση ή έλεγα πριν, περιέγραφα, Γιώργο, αυτό το βίντεο. Όταν πηγαίνει δίπλα στο... όταν μετεπιβιβάζονται στο σκάφος του λιμενικού και πηγαίνουν όλοι, είναι τώρα το ξύλινο, το αλευτικό και μετατοπίζονται,
0: ναι.
1: Το βλέπεις και είναι έτοιμο να βουλιάξει.
0: Μα είδαμε και τις εικόνες που έχει στείλει το ίδιο το Αρχείο του Λιμενικού Σώματος.
1: Ναι, αυτό έλεγα πριν.
0: Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι εκπαιδευμένοι στη θάλασσα.
1: Μα τι λες τώρα.
0: Δεν ξέρω, γι' αυτό έχουμε και τραγωδίες κατά καιρούς.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είχαμε και το ναυάγιο της Πύλου με ό,τι επέσυρε αυτή τη φιλολογία, την φοβερή, ότι τους έπνιξε το λιμενικό σώμα και άλλες λοιπές ανοησίες που ήταν υποβολημιές και είχαν ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο. Δεν θέλω να πολιτικολογώ, αλλά αναγκαστικά, έτσι.
1: Ναι.
0: Εδώ βλέπουμε καθημερινά οι λιμενικοί σώζουν εκατοντάδες. Λοιπόν, μιλάμε για ανθρώπους, σωστά περιγράφει την εικόνα, δεν ξέρουν από θάλασσα. Βλέπουν ένα άλλο σκάφος που πλησιάζει,
1: πάνε όλοι στην ίδια μεριά, μετατοπίζετε το φορτίο που βουλιάζει.
0: Και είναι τυχεροί τώρα αυτές τις μέρες που δεν έχει κύμα, έτσι.
1: Ναι, αυτό! Έχει... Με τρία μποφόρ και βλέπεις πρώτον τον κυματισμό που δημιουργούν τα σκάφη μεταξύ τους και πώς μετατοπίζεται ο κόσμος και πόσο κινδυνεύουν αυτά τα καριδότσουφλα, γιατί για καριδότσουφλα μιλάμε, έτσι.
0: Παρά τις προτροπές, τις συστάσεις που τους γίνονται, τα πλησιάζει την λιμενοφύλαξη, φωνάζουν εκεί με τα μεγάφωνα και τα
1: αγγλικά. Τίποτα, δεν καταλαβαίνουν, παιδί μου. Νομίζουν ότι άμα πάνε όλοι εκεί θα σωθούν και αυτό είναι το ανάποδο, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ανάποδο.
0: Αλλά το μείζον, ξαναλέω, είναι το ότι πρέπει κάπου

0: να φτιαχτεί μία δομή προσωρινής φιλοξενίας. Δεν γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να περιφέρονται έτσι, να μεταφέρονται έτσι ή να στιβάζονται με αυτόν τον τρόπο στιβάζονται.
1: Σωστό. Να δούμε τώρα τι θα... Τι, εντάξει, ο κύριος Πλεύρης, κοίτα, αργά ή γρήγορα είναι νομίζω θέμα χρόνου, θα ληφθεί μία απόφαση.
0: Ναι, αυτό πιστεύω και εγώ.
1: Δεν, είναι, δεν αλλά, μπορεί άλλο, πώς.
0: Αλλά θα το ξαναπούμε για πολλωστή φορά. Εάν δεν βρεθεί λύση να σταματήσουν οι ροές από την
1: Βόρεια Αφρική... Δεν νομίζω, Γιώργο, ότι θα γίνει. Συγγνώμη δηλαδή.
0: Θα είμαστε
1: το
0: συνέχεια ενώπιον τη συγκεκριμένη κατάσταση.
1: Έτσι θα είμαστε και γι' αυτό πρέπει να βρεθεί τουλάχιστον ένας χώρος και στα ανατολικά. Να μένουν αυτοί οι άνθρωποι μια-δυο μέρες, τρεις, να ταυτοποιηθούν, να φεύγουν και άμα μπει και αυτό το πλοίο που είπε ο κύριος Πλεύρης ότι θα τους μεταφέρει και δεν θα μπαίνουν και στο πλοίο της γραμμής, ακόμα καλύτερα.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να υπάρχει φόβος εξαιτίας του τουρισμού κλπ. Ότι η δομή αντί να είναι ένας χώρος προσωρινής φιλοξενίας να γίνει μια μόνιμη δομή. Έτσι.
1: Όπου οι άνθρωποι αυτοί
0: στην ουσία θα διαβιούν εγκλωβισμένοι εκεί πέρα, θα παίρνουν εξόδους, λες και είναι στρατιώτες, ξέρω εγώ, όπως συμβαίνει σε άλλες δομές. Αλλά σε άλλες δομές ενώ στο Ανατολικό Αιγαίο. Εκεί πέρα δεν είναι τόσο τουριστικές περιοχές και δεν επιβαρύνθηκε. Εδώ και εκεί υπήρχαν σφοδρές αντιδράσεις και το είχαμε δει από τις τοπικές κοινωνίες για αυτό τον λόγο το συγκεκριμένο. Ναι. Τελικά η λειτουργία των δομών αυτών δεν προκάλεσε ζημιά στις τοπικές κοινωνίες. Να τα λέμε όλα. Δεν ξέρω. Εδώ είναι κάτι πρωτόγνωρο, κάτι πρωτοφανές, αλλά πρωτοφανές όσον αφορά την αντίδραση. Αλλά ήταν κάτι αναμενόμενο γιατί από πέρυσι ήδη το μεταναστευτικό είχε δείξει έντονα τα δόντια του στην Κρήτη.
1: Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι... Δεν βλέπω κάτι ρόδινο σε αυτή την ιστορία, γιατί...
0: Ναι, ούτε εγώ.
1: Αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει, πρώτον. Και δεύτερον, όσο δεν υπάρχουν κάποιοι χώροι, γιατί έχουμε δει, είδαμε και εδώ τι έγινε πέρυσι, που ξεσηκώθηκαν οι ίδιοι. Γιατί δεν ήταν αυτές οι συνθήκες όταν τα κοιμόντουσαν στο πάτωμα, τώρα έχουν γίνει άνθρωπες και τα κρεβάτια, είναι διαφορετικά. Ναι. Για τους λιμενικούς δεν έχει αλλάξει κάτι, γιατί ακόμα δεν έχει περάσει το Υπουργείο Μετανάστευσης, ενώ ως προς τη διαχείριση. Αλλά τουλάχιστον οι άνθρωποι αυτοί, ξέρεις τι είναι να σε πόσες μέρες που είχαν μείνει εδώ, κοντά ένα μήνα, στο πάτωμα, να μπορείς να σηκωθείς, να πηγαίνεις στον ντους και να γυρνάς και να ξαπλώνεις πάνω στο τσιμέντο. Εντάξει. Εντάξει. Αυτό. Για να δούμε, Γιώργο.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, άλλο τίποτα εκεί από το Ηράκλειο.
0: Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Αυτό είναι που απασχολεί την κοινωνία, την επικαιρότητα. Θα δούμε.
1: Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, την καλημέρα μας.
0: Αυτά. Καλημέρα.
1: Και
0: καλημέρα.
1: Θα παρακολουθούμε και από εδώ και από εκεί τι γίνεται με το θέμα αυτό. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Έχουμε και μία εξαφάνιση στα Χανιά και μόνο έτσι όπως την διαβάζουμε την είδηση μας κάνει εντύπωση η καθυστέρηση με την οποία δηλώθηκε. Νομίζω ότι την αναζήτησε ο αδελφός στο τηλέφωνο και δεν τη βρήκε. Μιλάμε για μία γυναίκα 45 χρονών από το Βαρύπετρο, η οποία εδώ και 12 ημέρες δεν έχει δώσει μια ζωή. Έφυγε από το σπίτι της 29 Μαΐου και από τότε τα ίχνη της χάθηκαν. Είναι λοιπόν, όπως είπαμε, 45 ετών, Ελληνίδα, έμενε στο Βαρύπετρο. Στις 9 έκτου, εχθές δηλαδή, ο αδερφός της την αναζήτησε. Μάλλον ο αδερφός της την αναζήτησε, δεν τη βρήκε, και χτες 9 έκτου ο αδερφός της πήγε στο αστυνομικό τμήμα και δήλωσε την εξαφάνισή της, με τις αρχές να ξεκινούν έρευνες για τον εντοπισμό της. Είναι πολλές ημέρες που 9, 29, 11 μέρες τώρα που αγνοείται η γυναίκα αυτή. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, να είναι έτσι με δική της απόφαση να λείπει και να μην θέλει να έχει επαφή, να κλείσει το τηλέφωνο της, ποιος ξέρει. Να πάνε όλα καλά, γιατί όταν ακούς εξαφανίσεις, το μυαλό πάει πάντα έτσι σε περίεργες σκέψεις. Να πάνε όλα καλά. Θα κάνουμε ρεπορτάζ τώρα για αυτό το θέμα και θα μάθουμε περισσότερα. Κάπως έτσι τώρα έχει περάσει η ώρα. Προλαβαίνουμε να κλείσουμε μουσικά. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Τετάρτη 10 Ιουνίου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Και πάμε μουσικά να σας χαιρετήσουμε. Γεια και χαρά.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με επίκεντρο τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις τα μεσάνυχτα, σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 89 δολάρια. Στην Ολομέλεια της Βουλής άρχισε η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, με την αντιπολίτευση να εκφράζει ενστάσεις για τη δίμηνη προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου της. Για ασφικτικό χρονοδιάγραμμα έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας αναμένεται να αναλάβει ο Μάκης Βορύδης. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος, με βασικές αλλαγές τη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές και έως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής. Για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγγια. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Στην περισυλλογή 41 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε το πρωί περιπολικό σκάφος του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων Κρήτης. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας. Έκαψαν σπίτια μεταναστών, λαιλασίες και οδομαχίες μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Αιγαίο, τοπικά εξιμποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλης Ολυδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
3: Της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείτε.

Φίλες και φίλοι των σπορ, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη. Καλώς ήρθατε στην Παγκρίτια Πρωινή Αθλητική Εκπομπή Ώρα για Σπορ που εκπέμπει δυναμικά από τη συχνότητα της ΕΡΤ Ερακλείου 97,5 και 105,6 μεγακύκλους, της ΕΡΤ Κανίων 100,6 και 104 μεγακύκλους, στο Λασίδου 102,4. Είμαστε εδώ κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί για να σας μεταφέρουμε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και τα τελευταία ρεπορτάζ από τον κόσμο του αθλητισμού. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γελιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσκος Χαραλαμπάκης, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Θα πάμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι, φίλες και φίλοι, με στόχο να σας ενημερώσουμε, να σας ψυχαγωγήσουμε και να σας φέρουμε πιο κοντά στα αθλητικά δρόμενα της Κρήτης και όχι μόνο. Θα ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ του Όφη βεβαίως και τα εισιτήρια διαρκείας που θα τεθούν σε κυκλοφορία την ερχόμενη Δευτέρα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο σε λίγο θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΕ Όφη, τον Μανώλη Βογιατζάκη. Θα δούμε τι γίνεται με τα ρεπορτάζ των υπολείπων ομάδων, ενώ στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε και με το Μουντιάλ, το οποίο αρχίζει αύριο σε τρεις χώρες, είπα, Μεξικό και Καναδά, όπου θα μιλήσουμε αναλυτικά και για τις εκπομπές που ετοιμάζει η ΕΡΤ στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, αλλά και τι δίνουν τα προγνωστικά για τις ομάδες που είναι υποψήφιες να κατακτήσουν το φετινό τρόπαιο.

0: Λοιπόν, να πούμε φίλες και φίλοι ότι η Δευτέρα Όφη παρουσίασε τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο σε τιμές πολύ πολύ προσιτές για τον κόσμο. Με τίτλο με τον όμιλο του Ομίλου έγινε η παρουσίαση των εισιτήριων διαρκείας στην κριτική ομάδα, που ασφαλώς στο κομμάτι αυτό πρέπει να πούμε ότι ο κόσμος έμεινε αρκετά ευχαριστημένος από τις τιμές. Και όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, θα μιλήσουμε με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΕ ΟΦΗ, τον κύριο Βογιατζάκη, τον οποίο και καλημερίζουμε. Καλή σου μέρα, Μανώλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, βλέπω ήδη από τον κόσμο μια ειλικρινή και χαρούμενη ανταπόκριση στα εισιτήρια διαρκείας με τις τιμές της ΠΑΕ. Η ΠΑΕ που θέλει να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο. Παιδιά, μικρούς, μεγάλους, οικογένειες. Αυτό ουσιαστικά είναι και το μήνυμα που στέλνει με τις τιμές στα εισιτήρια διαρκείας. Για να μπούμε και στο ζουμί.
1: Ναι, αυτό είναι η αλήθεια. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, Γιώργο, νομίζω ότι η ΠΑΕ ΟΦΗ δείχνει ότι θέλει στο γήπεδο την οικογένεια, θέλει τα παιδιά των κριτικών, τα παιδιά των οδηγικών. Θέλουν να είναι εδώ, να είναι κοντά μας αυτή την ιστορική πραγματικά χρονιά, γιατί είναι μια ιστορική χρονιά για τον ΟΦΗ, καθώς είμαστε ενεργεία κυπελούχη Ελλάδας. Για πρώτη φορά η ομάδα θα αγωνιστεί σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Και αυτό θα γίνει για πρώτη φορά στην ιστορία μας. Και μόνο το γεγονός αυτό δείχνει πόσο σημαντική είναι αυτή η χρονιά για τον κόσμο του ΟΦΗ. Γι' αυτόν τον λόγο η ομάδα μας θέλησε να πει ένα ευχαριστώ στον κόσμο για τη στήριξη που είχε και στον τελικό και γενικά έχει διαχρονικά στο γήπεδο. Και αυτός είναι ο λόγος που βλέπουμε και τις συγκεκριμένες τιμές στα εισιτήρια διαρκείας φέτος.
0: Να πούμε, Μανώλη, επειδή μας ρωτάει και αρκετός κόσμος και τώρα βλέπω και μηνύματα που έρχονται στο κινητό μου, ότι τα εισιτήρια διαρκείας αφορούν όλα τα επίσημα και φιλικά παιχνίδια του ΟΦΗ σε Ελλάδα και Ευρώπη πλην του Super Cup.
1: Ναι, μα το Super Cup δεν είναι διοργάνωση που διοργανώνει ο ΟΦΗ, οπότε είναι ένας αγώνας που διοργανώνει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Άρα και μόνο το γεγονός αυτό δείχνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα εισιτήριο διαρκείας μέσα στο συγκεκριμένο πακέτο. Όμως, καλά κάνει και το λες, γιατί παίζουν και πολλά ερωτήματα. Το εισιτήριο διαρκείας, στις τιμές που βλέπει ο κόσμος, ισχύουν και για τα ευρωπαϊκά και για τα ελληνικά στο πρωτάθλημα και για τα ελληνικά στο κύπελο και για τους φιλικούς αγώνες που ενδεχομένως δώσει η ομάδα στο παγκρίτιο στάδιο.
0: Ωραία. Τις τιμές λίγο πολύ όλοι τις έχουν ενημερωθεί. Ξεκινάνε από τα 85 ευρώ που είναι τα φοιτητικά και φτάνουν μέχρι τα 1090, αν δεν κάνω λάθος, που είναι τα VIP.
1: Ναι. Μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα γι' αυτό, έτσι επιγραμματικά, για να ξέρει και ο κόσμος.
0: Ακριβώς.
1: Καταρχάς να πούμε ότι αν κάποιος δεν είχε έρθει ποτέ στο γήπεδο, δεν πήγε ούτε στον τελικό, δηλαδή είναι πρώτη φορά που αποφασίζει να έρθει και να στηρίξει την ομάδα ή να έρθει να παρακολουθήσει τους ευρωπαϊκούς αγώνες του ΟΦΗ φέτος στο Παγκρίτιο Στάδιο, οι τιμές ξεκινούν από 130 ευρώ. Αν κάποιος δεν έχει έρθει ποτέ στο γήπεδο και δεν πήγε ούτε στον τελικό, από 130 ευρώ μπορεί κάποιος να εξασφαλίσει το εισιτήριό του και να ζήσει όλη τη χρονιά το λιγότερο 25 εντός έδρας αγώνες θα γίνουν φέτος στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το λιγότερο, λέω και πάλι. Γιατί όσο αν προχωρήσει όπως στην Ευρώπη θα έχει και παραπάνω αγώνες. Αν προχωρήσει στο κύπελο μετά τη φάση των ομίλων και έναν ακόμα αγώνα θα προχωρήσει, θα είναι παραπάνω οι αγώνες. Οπότε λέμε το λιγότερο για 25 εντός έδρας αγώνες. Οι τιμές ξεκινούν από 130 ευρώ, 170, 180, 220. Μιλάω τώρα για την πλευρά την ανατολική του Παγκριτίου Σταδίου. Έτσι, εκεί τέτοιες τιμές.
0: Ο κάτοχος ενός τέτοιου εισιτηρίου διαρκείας δικαιούται και είσοδος του παιδιού μέχρι 12 ετών δωρεάν.
1: Βέβαια, σε όλες αυτές τις θύρες, δηλαδή στις θύρες που είναι στην ανατολική πλευρά του σταδίου, κάθε γονέας δικαιούται να πάρει δωρεάν το παιδί του έως 15 ετών στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Αν πάρουν δύο γονείς, δικαιούνται δύο παιδιά δωρεάν. Διαφορετικά, ένας γονείς παίρνει το πρώτο παιδί δωρεάν, το δεύτερο με 50% έκπτωση. Αλλά ήταν αυτό που είχαμε και πέρυσι, με πραγματικά μαζική προσέλευση των παιδιών, και αυτό είναι που θέλουμε ως ομάδα. Θέλουμε την οικογένεια στο γήπεδο, θέλουμε νέες γενιές φιλάθλων. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φέτος, μετά τον τελικό κυπέλο, εξάλλου βλέπουμε συνεχώς τα νέα παιδιά στο Ηράκλειο και γενικά στην Κρήτη να φορούν φανέλες με το σήμα του ΟΦΗ. Και αυτό είναι που θέλουμε ουσιαστικά να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω. Και γι' αυτό το λόγο, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ευρωπαϊκοί αγώνες φέτος, οι τιμές των εισιτηρίων δεν είχαν σημαντική αύξηση και πάλι η οικογένεια και το παιδί είναι σε πρώτο πλάνο και θέλουμε να είναι μαζί μας στο γήπεδο. Άρα πολύ σωστά το λες και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι για μία ακόμα χρονιά οι οικογένειες, τα παιδιά θα είναι σε πρώτο πλάνο. Ο κάθε γονέας με διαρκείας συγκεκριμένες δήλωσης μπορεί να φέρει δωρεάν το παιδί του. Αν θέλει και από την αντίθετη πλευρά, την πλευρά δηλαδή των επισήμων, θα μπορεί να φέρει κάθε κάτοχος γονέας το παιδί του με 50% έκπτωση.
0: Ωραία, πολύ σημαντική αυτή η διευκρίνηση. Πάμε τώρα και στην οικογενειακή εξέδρα, που είναι εξίσου σημαντικό κομμάτι αυτό, έτσι. Τι συμβαίνει εδώ, πώς είναι τα εισιτήρια διαρκείας και τι πρέπει να κάνει κάποιος για να πάρει τα οικογενειακά εισιτήρια.
1: Γιώργο, ουσιαστικά οικογενειακά διαρκείας είναι αυτά που είπαμε λίγο πριν. Δηλαδή, ναι, δεν υπάρχει κάποια θύρα συγκεκριμένη. Ωραία. Που λέμε εκεί μπορούν να πάνε οικογένειες. Σε όποια θύρα θέλουν οι φίλαθλοι μπορούν να έχουν μαζί, ουσιαστικά να τη χρησιμοποιήσουν ως οικογενειακή και να υποφεληθούν από την έκπτωση. Στις ανατολικές θύρες, που είναι την πλευρά δηλαδή της πόλης ουσιαστικά και όχι από την πλευρά που είναι η Αμουδάρα, για παράδειγμα, για να το πω, να το ξεχωρίσουμε έτσι, από την ανατολική πλευρά που είναι χωρίς το στέγαστρο, όλες εκεί οι θύρες που υπάρχουν θα μπορεί κάποιος να πάρει το παιδί του δωρεάν ή αν είναι δύο γονείς να πάρουν δύο παιδιά δωρεάν και από την άλλη πλευρά, από τη δυτική πλευρά, να έχουν 50% έκπτωση. Άρα, πολύ σωστά είπες και στην αρχή. Παίζουν, κάνουν την ερώτηση.
0: Άρα Μανώλη, το λέω γιατί μου το κάνουν και κάνουν, μου τις στέλνουν τις ερωτήσεις και κάνουμε τις διευκρινήσεις ο κόσμος. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει οικογενειακή εξέδρα, υπάρχει οικογενειακό πακέτο, οικογενειακό εισιτήριο διαρκείας για να διευκρινίσουμε.
1: Σε όποια θύρα θέλει. Ανάλογα με το βαλάντιο που μπορεί να διαθέσει.
0: Ακριβώς.
1: Κάθε κάτοχος, μπορεί να πάρει το οικογενειακό του εισιτήριο, να πάρει δηλαδή το παιδί του δωρεάν στις συγκεκριμένες εξέδρες ή αν θέλει σε μία από την πλευρά που είναι τα επίσημα με 50% έκπτωση. Ο ίδιος κάθε κάτοχος επιλέγει τι θέλει να κάνει και να επιλέξει πού θέλει να έχει την οικογένειά του, γιατί κάποιος μπορεί να δώσει ένα συγκεκριμένο ποσό, κάποιος μπορεί να δώσει το διπλάσιο ποσό το συγκεκριμένο. Οπότε για ποιο λόγο να μην έχει τη δυνατότητα ο κόσμος.
0: Πρακτικά, Μάνο, μια οικογένεια, πατέρας, μητέρα και δύο παιδιά πληρώνουν. Τώρα να το πούμε έτσι απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Ο πατέρας και η μητέρα ολόκληρο το εισιτήριο, το ένα παιδί είναι δωρεάν και το άλλο πληρώνει το μισό.
1: Όχι. Αν είναι δύο γονείς, είναι και τα δύο παιδιά δωρεάν.
0: Α, μπράβο. Να λοιπόν και διευκρίνηση.
1: Λοιπόν, αν πάρει δύο γονείς, είναι και τα δύο παιδιά δωρεάν. Αν πάρει ένας γονέας και θέλει να φέρει δύο παιδιά, το πρώτο είναι δωρεάν και το δεύτερο 50%. Αν έρθουν και οι δύο γονείς, δηλαδή μια τετραμελής οικογένεια, αν έρθουν και οι τέσσερις και τα δύο παιδιά είναι δωρεάν.
0: Α, ωραία, πολύ, πολύ σωστή αυτή η διευκρίνηση, είναι σημαντική. Άρα λοιπόν μια τετραμελής οικογένεια θα πληρώσει μόνο το εισιτήριο της μητέρας και του πατέρα, ενώ τα δύο παιδιά θα μπουν δωρεάν στο γήπεδο. Σε οποιαδήποτε θύρα επιλέξουν, επαναλαμβάνω και πάλι, δεν υπάρχει.
1: Οποιαδήποτε θύρα από τις ανατολικές θύρες, έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι από την πλευρά που είναι τα επίσημα, από την απέναντι πλευρά είναι δωρεάν. Από την πλευρά που είναι τα επίσημα είναι 50% το παιδικό εισιτήριο.
0: Ναι, και για τους δύο γονείς δηλαδή. Όμως, αν έχει η ίδια οικογένεια επιλέξει από την ανατολική, επιλέξει από τη δυτική πλευρά, θα πληρώσει δύο μισά εισιτήρια σε μια τετραμελή οικογένεια στα παιδιά, έτσι.
1: Μπράβο, σωστά. Ενώ αν επιλέξει την ανατολική πλευρά, είναι δωρεάν και τα δύο εισιτήρια των παιδιών. Και επειδή μιλάμε, Γιώργο, γι' αυτό, είναι ωραίο να δώσουμε και ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Έτσι, ένα σενάριο αγοράς, εάν έρθει ένας γονέας με το παιδί του και πάρει για παράδειγμα στην πιο κεντρική θύρα από την ανατολική πλευρά, στη θύρα 11, που είναι ακριβώς το κέντρο του γηπέδου, είναι η πιο ακριβή μας θύρα ουσιαστικά στην ανατολική πλευρά. Χωρίς την ίδια διαρκείας για τον γονέα στην 11, χωρίς έκπτωση, έτσι, χωρίς, λέμε να μην έχει έρθει ποτέ στο γήπεδο, χωρίς να έχει την παραμικρή έκπτωση. Είναι 220 ευρώ δωρεάν το παιδί. Καταλαβαίνετε ότι πάει η τιμή του εισιτηρίου κατά άτομο είναι στα 3 ευρώ το αγώνα.
0: 3 ευρώ το αγώνα, ακριβώς.
1: Ναι, την ίδια στιγμή που για την Ελλάδα, αν αγοράσει μεμονωμένο εισιτήριο, θα είναι 37,5 ευρώ το άτομο και στην Ευρώπη θα είναι 52 ευρώ για ένα πατέρα με ένα παιδί. Οπότε καταλαβαίνει κανείς πόσο πολύ συμφέρει την οικογένεια να πάρει εισιτήριο διαρκείας φέτος στους αγώνες του ΟΦΗ.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Μα είπα και νωρίτερα, δεν ξέρω αν μ' άκουσες στην εισαγωγή, ότι ο κόσμος είναι υπερευχαριστημένος από την πολιτική της ΠΑΕ στα εισιτήρια και θα κερδίσει και ο κόσμος αλλά και η ΠΑΕ, που πιστεύω ότι θα έλθουν αρκετά εισιτήρια διαρκείας, περισσότερα από πέρυσι. 5.000 εισιτήρια διαρκείας ήταν μαζί με τα παιδιά, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, μαζί με τα δωρεάν εισιτήρια ήταν κοντά στις 5.000, ακριβώς εκεί κοντά.
0: 5.000.
1: Δεν φτάσαμε, αλλά εκεί κοντά ήταν ο αριθμός, ο συνολικός, λέω, και πάλι μαζί με δωρεάν και κανονικά εισιτήρια. Κύριε Γιώργο, αυτό είναι πιο πολύ να ευχαριστώ για τον κόσμο φέτος. Εννοείται ότι η ομάδα έχει ανάγκη τα έσοδα, αυτό είναι δεδομένο. Κάθε ομάδα έχει ανάγκη τα έσοδα, αλλά με το συγκεκριμένο τρόπο ουσιαστικά αυτό που θέλαμε να πούμε στον κόσμο είναι ότι φέτος θέλουμε ένα ακόμα πιο γεμάτο γήπεδο, γιατί είναι μια ιστορική χρονιά. Εσύ, ειδικά που είσαι από τους πιο παλιούς στο επάγγελμά μας και έχει ζήσει τη δεκαετία του 90 το τι γινόταν στους αγώνες του Όφηξ Ευρωπαϊκούς, και αυτό που θέλουμε είναι οι νέες γενιές να ζήσουν και πάλι τον Ευρωπαίο Όφηξ. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε τα νέα παιδιά της Κρήτης να έχουν την ευκαιρία να ζήσουν πώς είναι οι ευρωπαϊκές βραδιές του Όφη. Γι' αυτό το λόγο έχουν μπει αυτές οι τιμές. Είναι μια ευκαιρία φέτος για τις νέες γενιές να έρθουν στο γήπεδο, για τους γονείς να πάρουν τα παιδιά τους και να έρθουν να δουν τους αγώνες του Όφη, όχι μόνο τους ευρωπαϊκούς και τους ελληνικούς τα Σαββατοκύριακα, αλλά και τους αγώνες Κυπέλλου και τους ευρωπαϊκούς όμως που θα δώσουμε φέτος σε ομίλους διοργάνωσης. Υπενθυμίζω, το λιγότερο στο Δεκέμβρη θα έχει αγώνες Όφη. Έτσι είναι.
0: Νομίζω ότι οι τελευταίες δύο χρονιές του ΟΦΗ έχουν γεννήσει νέους φιλάθλους στην ομάδα και το βλέπω από τον περίγυρό μου, που υπάρχουν αρκετοί που παίρνουν για πρώτη φορά εισιτήριο διαρκείας και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Πολύ σημαντικό.
1: Εντάξει, και φαντάσου τώρα, Γιώργο, ότι για κάποιους που δεν παίρνουν πρώτη φορά και που πήραν πέρυσι ή που πήγαν στον τελικό, για να δώσουμε ένα άλλο παράδειγμα. Αν κάποιος
0: εκεί θα πηγαίναμε τώρα. Τι γίνεται τώρα με αυτούς που είχαν πάει σε τελικό και έχουν πάρει σε τρίο διαρκεία την προηγούμενη χρονιά?
1: Θα τα πούμε για να καταλάβει ο κόσμος ακριβώς τι γίνεται. Καταρχάς, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αν κάποιος δεν πήρε εισιτήριο διαρκείας πέρυσι, αλλά πήγε μόνο στον τελικό, μόνο έκανε το ταξίδι να πάει στο Βόλο, έχει 20% έκπτωση. Mm-hmm. Στο κανονικό εισιτήριο, δωρεάν το παιδικό, όπως έχουμε πει, 20% έκπτωση.
0: Δηλαδή,
1: μόνο αν πήγε στο τελικό του Βόλου.
0: Στη θύρα 11, παραδείγματος χάρη, το εισιτήριο, όπως είπαμε και νωρίτερα, ήταν 220%. Αυτός δικαιούται 20% έκπτωση.
1: Και πάει στα 176 ευρώ.
0: Ωραία.
1: Παίρνει εισιτήριο στη πιο κεντρική θύρα, την ανατολική πλευρά, με 176 ευρώ. Και δωρεάν το παιδί του μέχρι 15 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, για κάποιον που δεν είχε πέρυσι διαρκείας. Γιατί υπάρχουν τιμές, και επειδή είναι πολλές κατηγορίες, θα ενημερωθεί ο κόσμος που είχε διαρκείας πέρυσι αυτή την εβδομάδα. Έως το τέλος της εβδομάδας θα φτάσει ένα mail από την εταιρεία more.com, που συνεργαζόμαστε πλέον για την έκδοση των εισιτήριων. Θα φτάσει ένα mail που θα λέει στον κάτοχο, στον Γιώργο Γιαλιτάκη παράδειγμα, ότι είστε στη συγκεκριμένη κατηγορία και έχετε έκπτωση αυτό το ποσοστό.
0: Α, μάλιστα. Οπότε πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό. Ακριβώς.
1: Θα ξέρει ο κόσμος σε ποια κατηγορία είναι, έτσι ώστε ανάλογα όταν θέλει να αγοράσει το διαρκείας του, να ξέρει ποια κατηγορία είναι, για να ξέρει και την έκπτωση που θα έχει. Και επειδή το ξεκίνησε στην κουβέντα μας και με τους φοιτητές και τους ανέργους το τι θα κάνουν, υπάρχει η θύρα 13. Που είναι ουσιαστικά λίγο μετά τους επόμενη θύρα μετά τους οργανωμένους στην ανατολική πλευρά. Στη θύρα 13 οι φοιτητές και οι άνεργοι, επιδεικνύοντας βέβαια το ανάλογο πάσο που έχουν και το ανάλογο έγγραφο ότι είναι άνεργοι, θα μπορούν μόνο με 85 ευρώ να ζήσουν όλη τη χρονιά φέτος του Όφη. Είναι ένα εισιτήριο για όλους τους φοιτητές, για όλους τους ανέργους, με 85 ευρώ στη θύρα 13.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι στο θέμα τα έχουμε καλύψει τώρα, το θέμα των εισιτηρίων και αυτοί που είχαν πάρει διαρκείας πέρυσι και αυτοί που ήταν στον τελικό του κυπέλου. Αυτό το τελικό του κυπέλου μετράει και τον περσινό και τον προπέρσινο, και ας μην είχαν εισιτήρια διαρκείας ούτε αυτοί που πήγαν.
1: Μόνο φέτος αν πήγαν.
0: Μόνο στον φετινό, έτσι. Μόνο στον φετινό.
1: Ακριβώς. Όποιος πήγε φέτος στο Βόλο, ακόμα και αν δεν είχε εισιτήριο διαρκείας πέρυσι, παίρνει 20% έκπτωση. Μόνο επειδή έκανε το ταξίδι να πάει στο Βόλο.
0: Λοιπόν, ένα άλλο θέμα. Πόσο εύκολη είναι φέτος η διαδικασία ταυτοποίησης μέσω του GoValid για το φιλάθλο κόσμο? Υπάρχει κάποιο support από την ΠΑΕ για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι
1: Γιώργο, θα σου πω κάτι. Αυτή είναι μια υπηρεσία του κράτους. Δεν είναι υπηρεσία που έχουν οι ομάδες.
0: Σαφέστατα.
1: Είναι το gov.gr wallet, είναι μια υπηρεσία, μια εφαρμογή που την έχει ετοιμάσει το κράτος και τη δίνει στη Super League, στις ομάδες όπου τέλος πάντων χρησιμοποιείται. Οπότε support συγκεκριμένο άμεσα για εκεί δεν υπάρχει, όμως υπάρχει το τμήμα εισιτηρίων της Playoff που λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Οποιοδήποτε θέλει μπορεί να πάει εκεί. Είναι οι άνθρωποι της ομάδας, ο Γιώργος Παπουτσάκης, ο κύριος Μανώλης Γυρίτας και οι άνθρωποι υπόλοιποι της ομάδας εκεί που μπορούν να βοηθήσουν οποιονδήποτε θέλει και για την ταυτοποίηση αλλά και για την αγορά του εισιτηρίου. Ναι, μεν δεν γίνονται αγορές από κοντά, γίνονται πλέον μόνο ηλεκτρονικά εδώ και κάποια χρόνια, αλλά η ομάδα είναι εκεί καθημερινά. Η ομάδα του τμήματος εισιτηρίων να βοηθήσει οποιονδήποτε έχει ανάγκη και να κάνει τη διαδικασία, να βοηθήσει να κάνει τη διαδικασία και για να εκδώσει το διαρκείας, αλλά και για να το ταυτοποιήσει πλέον στην εφαρμογή
0: πάρα πολύ ωραία. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν και κάποια πρόσωπα και άτομα, είτε είναι κάποια ηλικία, είτε δεν είναι εξοικειωμένοι με την δυνατότητα αυτή, ψηφιακά δηλαδή.
1: Επομένως,
0: λοιπόν, η Πάιοφη μπορεί να του εξυπηρετήσει στο κομμάτι αυτό. Το κλείνουμε για αυτό το θέμα. Μάνο, τώρα μου ήρθε ένα μήνυμα. Ναι. Και λέει το εξής. Δεν είχα σκοπό να το ρωτήσω γιατί δεν μου είχε έρθει στο μυαλό, να σου πω την αλήθεια. Θα υπάρχει, λέει, η δυνατότητα μεταβίβασης θέσης σε κάποιο μάτς. Αν ο κάτοχος δηλαδή δεν μπορεί να έρθει σε ένα παιχνίδι, μπορεί ψηφιακά και νόμιμα να δώσει τη θέση του σε ένα φίλο του, όπως συμβαίνει με άλλες ομάδες.
1: Πάρα πολύ εύκολα. Αυτό γίνεται από την προηγούμενη χρονιά ήδη γίνεται εδώ και έναν χρόνο. Μέχρι και 6 ώρες πριν από τον κάθε αγώνα, οποιοδήποτε φίλαθλος θέλει, 6 ώρες πριν από τη σέντρα, μέχρι και 6 ώρες πριν τη σέντρα, δηλαδή αν περάσει το 6ωρο, μετά δεν μπορεί. Δεν το δίνει το σύστημα, το gov.gr.
0: Το κλείνει το σύστημα από μόνο του.
1: Το κλείνει το gov.gr, ναι, δεν δίνει τη δυνατότητα αυτή, το σύστημα αυτό του κράτους. Mm-hmm. Μέχρι και 6 ώρες πριν τη σέντρα κάθε αγώνα, οποιοδήποτε φίλαθλος θέλει, πατάει το εισιτήριο του πάνω, έχει τρεις τελίτσες, τρεις κουκίδες πάνω δεξιά, λέει μεταβίβαση εισιτηρίου, βάζει το άφημί του ανθρώπου που θέλει να μεταβιβάσει το εισιτήριο για τον αγώνα. Και αμέσως το εισιτήριο το συγκεκριμένο μεταβιβάζεται φαίνεται στο gov.gr wallet του ανθρώπου που θέλει να μεταβιβάσει. Στο τέλος του αγώνα, ο φίλαθλος που έχει το διαρκείας στην κατοχή του πάει, κάνει την ίδια διαδικασία και πατάει ανάκληση μεταβίβαση εισιτηρίου. Και ξανάρχεται το εισιτήριο στο δικό του wallet. Είναι τόσο απλή η διαδικασία, μιλάμε για διαδικασία δευτερολέπτων.
0: Άρα,
1: να γίνει 6 ώρες πριν το μάτς.
0: Άρα λοιπόν ισχύει και αυτό. Πάμε τώρα. Σε κάποια άλλα έτσι αστεράκια, αλλά αστερίσκους, αλλά σημαντικούς αστερίσκους. Από την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας βλέπουμε ότι όσοι έχουν εισιτήρια διαρκείας θα έχουν και προτεραιότητες στην αγορά έξτρα εισιτηρίων, είτε σε αγώνες ελληνικού πρωταθλήματος είτε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ισχύει αυτό, έτσι?
1: Ακριβώς. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Σε περίπτωση όταν παίξει όφη εκτός έδρας στην Ευρώπη και πάει σε μια χώρα κοντά σε μια ομάδα ευρωπαϊκή, mm-hmm. η ομάδα μας θα παραλάβει ένα αριθμό εκτός έδρας που
0: εισιτήριο.
1: Για τα εισιτήρια των φιλοξενούμενων, προτεραιότητα στην αγορά θα έχουν οι κάτοχοι των εισιτήριων διαρκείας. Βέβαια, θα μου πει, μπορεί να δώσει η ομάδα εκεί που θα πάμε 1.000 εισιτήρια και εμείς δεν έχουμε 5.000 διαρκείας. Οι πρώτοι 1.000 που θα πάνε να το αγοράσουν θα πάρουν το εισιτήριο.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχουν προτεραιότητα και σε αγώνα ελληνικό, όπως έγινε πέρυσι, σας θυμίζω, στη Λιβαδιά. Ναι. Που πήγαμε και πήραμε μόνο 150-200 πόσο ήταν τα εισιτήρια στον ημιτελικό κυπέλλο. Για αυτά τα εισιτήρια λοιπόν και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη εκτός έδρας, προτεραιότητα αγοράς θα έχουν οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας.
0: Ωραία. Πάμε τώρα στις. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι στα εισιτήρια διαρκείας για να πάμε και στις ημερομηνίες. Όχι, έτσι, ναι. Νομίζω και εγώ ότι το έχουμε καλύψει
1: από
0: αυτό.
1: Από μένα οι ερωτήσεις είναι, αν έχουν κάτι άλλο κόσμο. Ευχαρίστως, να γνωρίζω.
0: Πάμε τώρα στις ημερομηνίες. Πότε λύγει η προθεσμία? Μάλλον η διάθεση ξεκινάει από την ερχόμενη Δευτέρα, έτσι.
1: Τη Δευτέρα, τώρα 15 Ιουνίου, θα αρχίσει η διάθεση και ο λόγος που το κάναμε αυτό είναι για να έχουμε αυτές τις μέρες να λύσει τις απορίες του κόσμου, να ξέρει ακριβώς τι γίνεται, να έχει μια εβδομάδα στην διάθεση του κόσμου, να αποφασίσει σε ποια θύρα θέλει να πάει, να δει τι χρήματα θέλει να δώσει, σε ποια εκδοτική κατηγορία είναι. Λοιπόν, τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, αρχίζει ουσιαστικά και η ανανέωση των εισιτηρίων των περσινών κατόχων, αλλά και όσοι θέλουν να αγοράσουν σε μια κοινή θέση μπορούν να το κάνουν. Μέχρι τις 5 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμες οι εκπτώσεις που λέγαμε λίγο πριν.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή από 5 έως 30%.
2: το ότι παίρνει ένας γονέας το παιδί του δωρεάν στο γήπεδο ή με 50% θα διαρκεί μέσα στο τέλος της διάθεσης των εισιτηρίων. Δεν σταματάει 5 Ιουλίου αυτό. Θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της διάθεσης των εισιτηρίων. 5 Ιουλίου σταματούν να υφίστανται οι εκπτώσεις. Από το 5 έως 30% οι έξτρα εκπτώσεις δηλαδή.
0: Μάλιστα,
2: από
0: κατάλαβα.
2: 5 Ιουλίου και μετά. Οπότε κάποιος αν θέλει εισιτήριο θα πρέπει να το κάνει όσο γίνεται πιο γρήγορα ή όσο στις 5 Ιουλίου. Να έχει τη δυνατότητα για να υποφεληθεί έξτρα έκπτωση που λέγαμε λίγο πριν για τον τελικό κτλ.
0: Ωραία. Πάμε τώρα για τις θέσεις πάρκινγκ. Τα βλέπω τώρα εδώ ότι μου έρχονται κάποια μηνύματα.
2: Γι' αυτό είμαστε εδώ, Γιώργο.
0: Λοιπόν, ποιοι λέει δικαιούνται θέση πάρκινγκ στο γήπεδο, ειδικά αυτοί που έχουν τα ακριβά εισιτήρια διαρκείας και δεν ξέρω αν υπάρχει μέρημνα και για τους υπόλοιπους. Για λοιπόν, όλους φυσικά όχι, εννοείται.
2: Όχι, δεν υπάρχουν. Μακάρι να υπάρχουν θέσεις πάρκινγκ να δώσουμε σε όλο τον κόσμο.
0: Εννοείται,
2: αλλά δεν υπάρχουν. Όσοι λοιπόν κλείσουν εισιτήρια στη θύρα 1, είτε είναι ένα VIP, ένα VVIP ή ένα στο καινούργιο το Office Club που έχουμε δημιουργήσει, όποιος κλείσει εισιτήριο στη θύρα 1, δικαιούται αυτόματα και με θέση πάρκινγκ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτοί είναι που δικαιούνται σίγουρα εισιτήριο. Τώρα, από την απέναντι πλευρά, στη θύρα 11, όπως λέγαμε, την πιο κεντρική θύρα, μόνο για την πρώτη μέρα. Και όσοι προλάβουν, περίπου 250 θέσεις είναι από εκείνη την πλευρά. Οι πρώτοι περίπου 250 θα έχουν και θέση πάρκινγκ, αλλά ξαναλέω, θα είναι μόνο για την πρώτη μέρα και αναλόγως με ποια σειρά θα κλείσουν το εισιτήριο, θα έχουν θέση πάρκινγκ, με οποία θα μπορούν να εξυπηρετηθούν εκεί, εκτός τους αγώνες που θα το απαγορεύει η αστυνομία. Γιατί όταν έχουμε φιλοξενούμενους φιλάθλους, τους περνάει από το συγκεκριμένο δρόμο και τότε το πάρκινγκ μένει κλειστό.
0: Μάλιστα.
2: Θα μπορούν να έχουν και θέσεις πάρκινγκ, είναι δωρεάν εννοείται όλες αυτό που έχουμε πει, δεν πληρώνουν κάτι παραπάνω. Αλλά μόνο για τη θύρα 11, όχι για τη θύρα 1, μόνο για τη θύρα 11, στους αγώνες που η αστυνομία θα έχει φιλοξενούμενους φιλάθλους και θα έχει μέτρα ασφαλείας, θα ενημερώνει η αστυνομία και εμείς τον κόσμο ότι δεν θα ισχύουν για εκείνο τον αγώνα και μόνο η θέση πάρκινγκ, στη θύρα 11.
0: Άρα λοιπόν, η θύρα 11 έχει 250 θέσεις πάρκινγκ περίπου διαθέσιμες. Και μπορεί πάει να τις διαθέσει μόνο όσοι πάρουν εισιτήριο την πρώτη μέρα διάθεσης.
2: Η πρώτη μέρα, η πρώτη που θα προλάβουν.
0: Η πρώτη που θα προλάβουν, ναι, κατά σειρά. Ακριβώς.
2: Δυστυχώς δεν υπάρχουν παραπάνω θέσεις.
0: Ωραία.
2: Αλλά παραμείνει κενό το πάρκινγκ. Αποφασίσαμε αυτό να επιβραβεύσουμε τους πιο γρήγορους πόρους που θα θέλουν να πάρουν το εισιτήριό τους, να έχουν και αυτή την έξτρα παροχή ουσιαστικά δωρεάν.
0: Λοιπόν, για τους κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας είπαμε, Μάνο, ότι έχουν προτεραιότητα για τα παιχνίδια εντός και εκτός έδρας, αν θέλουν να πάρουν και κάποια έξτρα εισιτήρια. Υπάρχουν κάποιες άλλες παροχές, ξέρω εγώ, εκπτώσεις στην μπουτίκ της ομάδος, σε κάποιες εκδηλώσεις που θα κάνει η ΠΑΕ και τα λοιπά. Υπάρχει κάποια τέτοια μέρημνα?
2: Κοίταξε, πάντα υπάρχει κάθε χρόνο, γιατί αυτό γίνεται όμως κατά τη διάρκεια της χρονιάς με βάση και τους χορηγούς μας, οι οποίοι ανακοινώνουν έξτρα εκπτώσεις και από την πλευρά της boutique, του official store που είναι στην Καντάνου, αλλά και καθόλου από όλους τους χορηγούς, κρατώντας τη διάρκεια της χρονιάς, ενημερώνουν τη φύλαθλη που έχουν το εισιτήριο διαρκείας για κάθε έκπτωση την οποία ουσιαστικά θέτουν οι εταιρείες χορηγοί μας. Είναι κάτι όμως που γίνεται κατά τη διάρκεια της χρονιάς και αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το πω ακριβώς, γιατί είναι κάτι που το ορίζει ο κάθε χορηγός με τη χρονιά. Σημαντικό, Γιώργο, να πούμε ότι για την αγορά του διαρκείας, αν κάποιος θέλει, εννοείται ότι δεν υπάρχουν πλέον, κάτω από 500 ευρώ δεν μπορείς να πάρεις και με μετρητά πλέον, αλλά επειδή η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, γίνεται μόνο με κάρτα, έτσι κάποιος μόνο με κάρτα μπορεί να αγοράσει διαρκείας.
0: Α, σημαντική αυτή η διευκρίνηση, Μάνο.
2: Δεν μπορεί να γίνει. Έτσι κι αλλιώς απαγορεύεται να πουλήσεις πλέον εισιτήριο από κοντά σου.
0: Μην πάει δηλαδή κάποιος στην ΠΑΕ με μετρητά και θέλει να πάρει εισιτήριο. Δεν μπορεί
2: αν
0: λοιπόν.
2: Πάει με την κάρτα του, αν πάει με την κάρτα και θέλει βοήθεια, θα μπορούμε να κάνουμε τη διαδικασία. Επίσης, για όποιον έχει πιστωτική κάρτα, μπορεί σε 4 άτοκες δόσεις να πάρει το εισιτήριο διαρκείας του.
0: Πιστωτική κάρτα.
2: Πιστωτική κάρτα.
0: Τράπεζα, δηλαδή οποιασδήποτε τράπεζα.
2: Οποιασδήποτε τράπεζα μπορεί με 4 δόσεις να πάρει το εισιτήριό του, είτε με 10 δόσεις, αν έχει την OFFC Visa τη Τράπεζα Πειραιώς, που είναι ουσιαστικά η πιστωτική κάρτα του OFFI. Αν έχει τη συγκεκριμένη κάρτα, μπορεί ακόμα και σε 10 δόσεις να πάρει το εισιτήριό του.
0: Πολύ χρηστική, πληροφορία αυτή.
2: Με όλες τις άλλες κάρτες, με 4 δόσεις μπορεί να αγοράσει το εισιτήριο. Γίνεται ακόμα πιο εύκολο για τον κόσμο με τον τρόπο αυτό.
0: Λοιπόν, έχω τώρα, επειδή μας ακούνε, έχω ένα άλλο μήνυμα. Δηλαδή αυτός λέει που θα πάρουν εισιτήριο διαρκείας, μπορεί λέει να παρακολουθήσουν κάποιες στιγμές προπόνηση της ομάδος, κάποια happenings που θα κάνει η ομάδα κτλ.
1: Όχι, καταλαβαίνεις ότι αν έχουμε 10.000 διαρκεία, να έρθουν 10.000 άνθρωποι στην προπόνηση,
0: ναι,
1: είναι λίγο
0: δύσκολο
1: να το κάνουν. Θα είναι να γίνει αυτή η παροχή. Όμως και πέρυσι το εμπορικό τμήμα της ομάδας έκανε πάρα πολλές δράσεις.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Και φίλατλοι με εισιτήρια διαρκείας ήρθαν πραγματικά και παρακολούθησαν προπονήσεις, είτε είχαν άλλες παροχές, υπογεγραμμένες φανέλες, υπογεγραμμένες.
0: Ακριβώς. Ναι. Τέτοιο είδος happening. Ναι.
1: Τα κάναμε αρκετά κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Κάποια ταξίδια με την ομάδα που κληρώσαμε όταν είχαμε τσάρτερ και ήρθε κόσμο μαζί μας. Οπότε όλα αυτά μέσα στη διάρκεια της χρονιάς γίνονται. Να είναι ως συγκεκριμένη παροχή για όλους τους κατόχους των διαρκείας, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και σου εξήγησα το λόγο. Γιατί ενδεχομένως να είναι πάρα πολλά φέτος στα διαρκεία, σε αυτό που θέλουμε, και δεν θα μπορούν να φιλοξενηθούν όπως πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο προπονητικό κέντρο. Όμως ναι, κληρώσεις θα γίνονται τέτοιες και θα μπορεί ο κόσμος να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία αυτή.
0: Ωραία. Με τον όμιλο στους ομίλους, ένα έξυπνο σλόγγαν, Μάνο, νομίζω ότι κάνετε ό,τι μπορείτε για να πείσετε κάποιον να αποφάσει το φιλάθλο, όχι του ΟΦΗ ή οποιοδήποτε άλλο, έτσι, αν θέλει να παρακολουθήσει παιχνίδια ποιοτικά είτε στο πρωτάθλημα είτε στην Ελλάδα, έτσι, να επιλέξει τον ΟΦΗ. Τα εισιτήρια διαρκείας, οι τιμές είναι, θα έλεγα, όχι μόνο φθηνές, κάτι περισσότερο από φθηνές, αν συνυπολογίσει κανείς πόσο κοστίζει το κάθε παιχνίδι, έτσι. Νομίζω ότι...
1: Και έχει το παιδί του δωρεάν, ότι μπορεί κάποιος να φέρει το παιδί του μέχρι 15 χρονών εντελώς δωρεάν. Αυτό είναι ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να έχουμε στη συγκεκριμένη εξίσωση που κάνουμε για τα διαρκεία φέτος. Είναι κάτι που το θέλουμε, Γιώργο. Θέλουμε τον κόσμο και νομίζω δεν χρειάζεται να πείσουμε κάποιον. Ο κόσμος του ΟΦΗ έχει αποδείξει ότι είναι δίπλα στην ομάδα. Mm-hmm. Το απέριξε και στο Βόλο, το απέριξε και στο ΆΚΑ, το αποδεικνύει συνεχώς και στη Λιβαδιά πέρυσι, χωρίς να έχουμε εισιτήρια. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε όμως να ζήσουμε όλοι μαζί αυτή τη χρονιά. Μην ξεχνάμε, το είπα και στην αρχή, κυπελούχοι είμαστε. Κυπελούχοι Ελλάδας είμαστε και θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Θέλουμε να ζήσουμε όλη αυτή τη χρονιά όλοι μαζί και να ζήσουμε και την ευρωπαϊκή επιστροφή. Και αυτό είναι σημαντικό. Για πρώτη φορά σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης δεν είναι λίγο πράγμα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να το ζήσουμε όλοι μαζί.
0: Ωραία. Λοιπόν, κλείνοντας τα εισιτήρια διαρκείας, γιατί θέλω να σε ρωτήσω και κανένα δύο θέματα για το μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδος.
1: Ρωτάει ο κόσμος.
0: Με αυτό. Εμένα με σταματάνε στον δρόμο Μανώλη κάθε μέρα. Κάναμε καμιά μεταγραφή.
1: Ρωτάει
0: γιατί με ρωτάει ο κόσμος εμένα. Το μεταφέρω. Λοιπόν, ξεκινάνε λοιπόν τον Ιούνιο, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, οι διάδεση των εισιτηρίων διαρκείας. Οι κάτοχοι έχουν προθεσμία μέχρι πότε να τα ανανεώσουν.
1: Μέχρι 5 Ιουλίου.
0: Μετά είναι ελεύθερα για όλους τους υπόλοιπους να επιλέξουν.
1: Χωρίς
0: εκτόσεις, ακριβώς.
1: Διαρκούν ως τις 5 Ιουλίου. Οπότε καλό θα είναι όποιος θέλει έως τις 5 Ιουλίου για να υποφεληθεί μεγαλύτερη έκπτωση και να πάρει πιο οικονομικά το εισιτήριό του. Αυτό είναι το νόημα.
0: Και οι εκτόσεις αφορούν όσους έχουν εισιτήριο διαρκείας περσινής σεζόν και πήγαν και στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος στο Βόλο.
1: Ή μόνο πήγαν στον τελικό.
0: Μάλιστα. Και μετά, ο στόχος βεβαίως φαντάζομαι είναι να ξεπεραστούν τα περσινά εισιτήρια διαρκείας.
1: Εντάξει, το θεωρούμε αυτονόητο ότι θα γίνει κάτι τέτοιο με τις τιμές αυτές που έχουμε δώσει και με το γεγονός ότι υπάρχει το ευρωπαϊκό ταξίδι το φετινό. Το θεωρούμε αυτονόητο ότι ο κόσμος του ΟΦΗ θα δώσει ακόμα μεγαλύτερο, ακόμα πιο δυναμικό παρόν φέτος στις εξέδρες του Παγκριτήριου Σταδίου.
0: Ωραία, επηρεάζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός από τα εισιτήρια διαρκείας ή αυτό είναι ανεξάρτητο?
1: Εγώ νομίζω ότι η ομάδα αυτή έχει δείξει αυτά τα χρόνια και γι' αυτό το λόγο ξεχωρίζει σε σχέση με το παρελθόν ότι έχει μια πολιτική στο πώς θέλει να πάρει έναν παίκτη, στο πώς κρατάει έναν παίκτη χωρίς να ξεφύγει και χωρίς να γίνονται λάθη τα οποία μπορούν να στοιχήσουν, οικονομικά λάθη εννοώ, τα οποία μπορεί να στοιχήσουν στο μέλλον. Γιατί όχι είναι μια ομάδα από αυτές που το έχουν εντός εισαγωγικών πληρώσει, μάλλον όχι εντός και εκτός εισαγωγικών,
0: ναι.
1: Το έχουν πληρώσει πολύ ακριβά στο παρελθόν. κάνοντας ενδεχομένως κάποιες κινήσεις που δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει.
0: Σωστό.
1: Με παίκτες που έχουν έρθει κτλ. Οπότε η ομάδα παραμένει σταθερή στο πλάνο της, όπως έχουμε μια σταθερότητα δείξει όλα αυτά τα χρόνια, και με τον τρόπο που κινούμαστε, η ομάδα κατάφερε να πάει σε δύο συνεχόμενους τελικούς, να κατακτήσει ένα κύπελο για πρώτη φορά μετά από 39 χρόνια, να δείξει τη δυναμική της. Και όχι μόνο μέσα στο γήπεδο και εκτός γήπεδου, γιατί δεν είναι λίγο αυτό που γίνεται. Οι περισσότεροι Έλληνες παίκτες να θέλουν να έρθουν να παίξουν στον Όφη. Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό που γίνεται. Κάπως έχει δουλευτεί όλο αυτό το πράγμα αυτά τα χρόνια. Έχει γίνει μέσα από μια πορεία δουλειάς και μια πορεία αξιοπιστίας, νομίζω, πλέον προς τον κόσμο που δίνει η ομάδα και προς τους παίκτες που δίνει η ομάδα.
0: Έτσι.
1: Οπότε, ναι, για να απαντήσω στην ερώτησή σου, για να μην νομίζω ότι κάνω το τρίπλα, γιατί δεν είμαι και καλό σε αυτά. Δεν επηρεάζεται. Η ομάδα αυτό που είναι να κάνει πάντα με βάση την εισήγηση του προπονητή της, αυτό θα κάνει.
0: Κοίταξε,
1: αυτό θα κάνει.
0: Και προς επίρρον στο νιό, όσο είπες νωρίτερα, Μάνο, εγώ θα μεγαλώσω το κάδρο. Όφη σε περίπου ένα χρόνο θα παίξει σε 4 τελικούς. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Τελικός κυπέλου Ελλάδος με τον Ολυμπιακό. Super Cup με τον Ολυμπιακό. Τελικός κυπέλου Ελλάδος με τον ΠΑΟΚ. Super Cup τον Αύγουστο με την ΑΕΚ. Έτσι, δηλαδή.
1: Ας ελπίσουμε να γίνει το 2-2 στις νίκες.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή. Χάσαμε τα πρώτα δύο, ας πάρουμε τα δεύτερα δύο. Αυτό είναι το θέμα, να ισοφαρίσουμε.
0: Λοιπόν.
1: Να έχουμε δύο τρόποι αυτή η κατοχή μας πλέον.

0: για τη διαδικασία που θα έχουμε εκεί. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ως τις 21 Ιουλίου που θα φύγει η ομάδα για την Ολλανδία, ο Χρήστος Κόντης περιμένει κάποιους ποδοσφαιριστές σε συνεργασία με το τμήμα σκάουτινγκ, το νέο τμήμα σκάουτινγκ πλέον, και τον Ηλία Προυσανίδη από τη διοίκηση. Προχωρούν κάποιες περιπτώσεις. Τις επόμενες μέρες θα ξέρουμε τι θα γίνει και με τους παίκτες που είπες.
1: Θα έχουμε νέα αυτή την εβδομάδα.
0: Ενδεχομένως να έχουμε, ναι. Εγώ να πω, γιατί καμιά φορά ξέρεις, το ξεχνάμε επειδή γίνεται νωρίτερα. Εκτός από το Φούντα, όφη έχει κρατήσει και τον Ανδρούτσο. Διεθνή ενεργεία ποδοσφαιριστή, ένα από τους κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος πέρυσι. Τον έχει ήδη κρατήσει
1: μέσα στο Φούντα. Ανανέωσε το Λίλο.
0: Ανανέωσε το Γιάννη Αποστολάκη. Ένας από τους κορυφαίους Έλληνες παίκτες φέτος στο πρωτάθλημα. Από τους νεαρούς Έλληνες παίκτες στο πρωτάθλημα. Έχει ανανεώσει το Λίλο. Δηλαδή έχουν γίνει ήδη κινήσεις, οι οποίες έγιναν με πλάνο κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Και έχουμε στάσει εδώ, γιατί ξέρεις, τα τελευταία θυμόμαστε. Αλλά καλό είναι να υπενθυμίζουμε ότι έχουν γίνει και άλλες κινήσεις με στόχο την επόμενη χρονιά. Δεν είναι μόνο Φούντας που έγινε τις τελευταίες μέρες. Γι' αυτό το λόγο.
1: Για τη θέση του team manager.
0: Περιμένουμε. Το έχει αναλάβει ο Ηλίας ο Προυσανίδης. Είναι σε μια διαδικασία που συζητάει και όποτε μέχρι
1: θα υπάρχει την στιγμή
0: θα υπάρξουν εξελίξεις.
1: Μέχρι πότε?
0: Μέχρι να αρχίσει η ομάδα να επιστρέψει. Αυτή τη στιγμή η ομάδα δεν προχωράει πράγματα. Ο team manager της ομάδας, αφού η ομάδα είναι εκτός. Το τμήμα σκάουτινγκ προχωράει κανονικά τη διαδικασία με τον προπονητή, με τον Χρήστο Κόντι και με τον Ηλία τον Προυσανίδη. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο δεν βιάζει αυτή τη στιγμή την ομάδα. Είναι ένα θέμα που θέλει ο κ. Προυσανίδης να πάρει την απόφαση την κατάλληλη στιγμή. Οπότε μην ανησυχεί ο κόσμος και αυτό θα γίνει.
1: Θα υπάρχει δηλαδή ούτως ή άλλως αντικατάσταση του Σάββα Τσαμπούρη.
0: Ναι, θα υπάρξει. Θα υπάρξει ένα επικεφαλή στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ναι. Αλλά δεν πρόκειται να πάρθει κάποια απόφαση βεβαιασμένη, απλώς και μόνο για να πει η ομάδα ότι έκανα την αντικατάσταση του Σάββα. Ναι. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Προτιμάμε να καθυστερήσουμε λίγο και να γίνει αυτό που θέλει η ομάδα, παρά να πάρθει μια απόφαση γρήγορη και άμεση, χωρίς να είναι αυτή που θέλει πραγματικά η ομάδα.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι έχει κάνει για την πρώτη μεταγραφή Όφη, άσχετα αν δεν έχει αποτυπωθεί εγγράφος, στον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη, έτσι.
0: Αυτό δεν μπορώ να το σου το πω εγώ. Καταλαβαίνεις ότι
1: μια προφορική
0: ο Ανδρέας αυτή τη στιγμή ανήκει ακόμα στον Πανετολικό, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Θα δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα πάει.
1: Εντάξει, ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, Μάνο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ήταν,
0: εγώ ευχαριστώ.
1: Ειδικά το θέμα με τα εισιτήρια διαρκείας ήταν διευκρινιστικά, διότι από τη Δευτέρα είχαμε αρκετά μηνύματα για το θέμα αυτό και αυτό ήταν και ο λόγος που μιλήσαμε σήμερα. Και από Δευτέρα.
0: Έχουμε να λύσουμε τις απορίες.
1: Νομίζω, γιατί είδα και τις ερωτήσεις και τα μηνύματα που είχα καταγράψει και τις ερωτήσεις από τα ερεθίσματα που είχα από τον κόσμο. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Μάνο. Καλή συνέχεια και βεβαίως.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Θα τα ξαναπούμε. Καλό
0: μεσημέρι. Εδώ θα είμαστε. Ό,τι χρειάζεστε με υγεία να έχουμε και εδώ θα ξαναπούμε. Θα είμαστε εδώ να περιμένουμε φέτος να δούμε μια ωραία αγωνιστική σεζόν με ένα γεμάτο γήπεδο για να περάσουμε μια πραγματικά πολύ ωραία σεζόν και να τη ζήσουμε όπως αξίζει στον Όφη και στην ιστορία του.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Καλή σου μέρα.
0: Καλό μεσημέρι. Yes.
1: Τσάμπα, φίλες και φίλοι, ουσιαστικά είναι τα εισιτήρια διαρκείας. Με 3 ευρώ μπορείς να δεις το παιχνίδι, να πάρεις και το παιδί σου, να πάτε οικογένειες, να δείτε το γήπεδο είναι μεγάλο, να δείτε ευρωπαϊκές ομάδες, να δείτε ελληνικές ομάδες, να δείτε τον Όφη. Νομίζω ότι η πολιτική της ΠΑΕ Όφη προς την κατεύθυνση αυτή ήταν πάρα πολύ σωστή, διότι δίνει ερεθίσματα και στον κόσμο, αλλά και σε ανθρώπους που δεν έχουν πάει στα γήπεδα ή δεν είναι φίλοι του Όφη, είτε να κερδίσει τέτοιους φιλάθλους, είτε να φέρει κόσμο στα γήπεδα παρακολουθώντας ενδιαφέροντες ποδοσφαιρικούς αγώνες. Να πούμε για μια και μιλάμε για τα εισιτήρια, ότι υπάρχει ένα κάλεσμα εισιτήρας 4, που απευθύνει κάλεσμα προς τον κόσμο του Όφη να προμηθευτεί εισιτήρια διαρκείας στις εισιτήρες 14 και 15 του Πανκριτίου Σταδίου, εκεί όπου θα φιλοξενείται η οργανωμένη κερκίδα τη νέα αγωνιστική περίοδο. Στη θύρα λοιπόν 14 και 15 θα πάνε οι οργανωμένοι φίλοι του Όφη την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, με το οργανωμένο κίνημα να τονίζει ότι η παρουσία στην κερκίδα δεν είναι απλώς θέμα εισιτήριου, αλλά θέμα νοοτροπίας και σεβασμού και έμπρακτης στήριξης προς την ομάδα, ειδικά σε μια ιστορική χρονιά που βρίσκει τον κυπελούχο Ελλάδος και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

γνώσεις. Λοιπόν, για πάμε τώρα στο Μουντιάλ, φίλες και φίλοι. Η μεγαλύτερη γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, έρχεται και ανοίγει αύριο τις πύλες του και μάλιστα η ΕΡΤΑ από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου θα είναι στα γήπεδα του Μεξικό, τον ΗΠΑ και του Καναδά για να καλύψει τα παιχνίδια αυτά. Ο Παλμός, οι σπουδές αναμετρήσεις και όλη η αθλητική δράση του Μουντιάλ 2026 με τη συμμετοχή 48 ομάδων θα την δείτε μέσα από τα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης και 104 συναπαραστικοί αγώνες του Μουντιάλ θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2 Sport, την ΕΡΤ1 καθώς και από το ΕΡΤΦΛΙΞ με επαυξημένα στατιστικά στοιχεία απευθείας από τα γήπεδα του Καναδά, του Μεξικού και τον ΗΠΑ που φιλοξενούν, όπως είπαμε νωρίτερα, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Επιπλέον, η ΕΡΤ προσφέρει πλήρη κάλυψη της κορυφαίας διοργάνωσης με αποκλειστικό παρασκήνιο που θα μεταφέρουν οι απεσταλμένοι δημοσιογράφοι, ο Γιάννης Καράλιες, ο Τάσος Κολέτας, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, ο Ιωσήφ Νικολάου, ο Αλέξης Πυρόπουλος, ο Γιώργος Τραπεζανίδης και ο Γιώργος Καϊκάλης, οι οποίοι θα αναλάβουν και την περιγραφή των αγώνων μαζί με τους δημοσιογράφους Μίλτο Θεοδοσίου, Πάνο Μπλέτσο, Δημήτρη Μπουμπουγιατζή, Νίκο Οικονομόπουλο, Γιώργο Πολίζο, Χρήστο Σαράντο και Ηλία Χριστογιαννόπουλο.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η ΕΡΤ, φίλες και φίλοι, δεν θα μεταδώσει και τους 104 αγώνες του Μουντιάλ μόνο, αλλά θα κάνει και τρεις εκπομπές στην ΕΡΤ 2 Sport καθημερινά. Στις 3 η Κριστίνα Βραχάλη και ο Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, ο Νίκος Νταμπίζας, μεταδίδουν τον ποδοσφαιρικό παλμό της ημέρας. Στις 8 ο Περικλής Μακρύς, ο Παναγιώτης Κουλουμπής και οι πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδος, Τάκης Φίσας και Ντέμις Νικολαίδης, σχολιάζουν τα μεγάλα μάτς, ενώ μετά το τέλος των αγώνων αλλοιούν τις σημαντικότερες φάσεις και τις εξελίξεις από τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα από τις εκπομπές της ΕΡΤ οι τηλεθεατές θα μπορούν να συμμετέχουν σε κληρώσεις με έπαθλο, ακόμα και εισιτήρια για αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Να πούμε επιπλέον, η ΕΡΤ για πρώτη φορά διευρύνει την κάλυψη του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού γεγονότος του πλανήτη σε όλες τις διαθέσιμες πλατφόρμες της και τους επίσημους λογαριασμούς της στα social media, με παραγωγή πρωτογενούς περιεχομένου μέσα και έξω από τα γήπεδα σε 24ωρη βάση, με παραλειπόμενα των αγώνων, ανθρώπινες ιστορίες και ιστορικές στιγμές που θα καταγράφει μεταφέροντας τηλεθεατές και χρήστες του διαδικτύου στο μαγικό κόσμο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επίσης, στον παλμό του Μουντιάλ και την ατμόσφαιρα από τη Βόρεια Αμερική θα μας μεταφέρουν ο Χρήστος Ανθόπουλος και ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι θα κάνουν το γύρο της Αμερικής σε 40 μέρες. Ταυτόχρονα, μέσα από τις πλατφόρμες της ΕΡΤ θα απολαμβάνουμε ξεχωριστό περιεχόμενο από την αγαπημένη ηθοποιό Δανάη Λουκάκη, που μετά την επιτυχημένη σειρά Ηλέκτρα έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τον κόσμο του ποδοσφαίρου και τους φαν της στρογγυλής θεάς. Στο ρυθμό του Μουντιάλ θα μας μεταφέρουν καθημερινά και οι ενημερωτικές εκπομπές, όπως και τα δελτία ειδήσεων του ΕΡΤ News, μεταδίδοντας τις τελευταίες εξελίξεις από τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Συνεχή κάλυψη θα προσφέρουν φυσικά και τα ενημερωτικά site της δημόσια τηλεόρασης ertnewskertsports.gr, με διαρκή ροή ειδήσεων, αναλύσεις και παρουσίαση όλων των αναμετρήσεων. Στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής κατεβαίνει και η Era Sport, το αθλητικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, με 24ωρο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού, με ειδικές εκπομπές για τον Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, μετάδοση αγώνων της διοργάνωσης και αναλυτικό ρεπορτάζ από τον αποσταλμένο της Era Sport Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τους δημοσιογράφους και τεχνικούς της ΕΡΤ που θα βρίσκονται στις ΗΠΑ, στο Μεξικό και τον Καναδά. Πρώτο παιχνίδι, σέντρα του Μουντιάλ, αύριο στις 10, Μεξικό-Νότια Αφρική. Παιχνίδι μεταδίδει τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ, ενώ την Παρασκευή στις 5 τα ξημερώματα έχουμε το παιχνίδι Νότιος Κορέα-Τσεχία και στις 10 η ώρα το βράδυ Κατάρ-Ελβετία. Την Κυριακή έχουμε αρκετά μάτς, 5 που είναι, ξεκινάνε από τις 1 το πρωί την Κυριακή, Βραζιλία-Μαρόκο, στις 4 το πρωί Αιτή-Σκωτία, στις 7 Αυστραλία-Τουρκία, στις 8 το βράδυ την Κυριακή Γερμανία-Κουρασάο και στις 11 Ολλανδία-Ιαπωνία, τα μάτς από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ.

Χρόνο λοιπόν και διάθεση φίλες και φίλοι να έχουμε για να παρακολουθήσουμε αυτό το Μουντιάλ από τις συχνότητες της ΕΡΤ, είτε στο ραδιόφωνο, είτε στην τηλεόραση, είτε στα ενημερωτικά site της, αλλά και βεβαίως και μέσα από τις πλατφόρμες των social media της δημόσιας τηλεόρασης.

Πάμε εντάχει και σε μερικές άλλες ειδήσεις. Σε φάση ανασυγκρότησης βρίσκεται το τμήμα μπάσκετ του ΟΦΗ, αφού μετά τον υποβασμό της ομάδας στην Τρίτη Εθνική παρετήθηκε η Επιτροπή Συλλόγου και το λόγο πλέον για τις όποιες εξελίξεις θα έχει ο ερασιτέχνης ΟΦΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχαν προβλήματα στην ομάδα και πέραν του οικονομικού που δημιούργησαν αδιέξοδες συνθήκες, με τα πράγματα να μην είναι ευίωνα μετά και τον υποβασμό της ομάδας στην Τρίτη Εθνική στην Έσκον Link 2. Να πούμε ότι ακόμα περιμένουμε το τιμέλι γενέστε με την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου που ζήτησε wild card να παίξει στην Elite League, δηλαδή στην Α2, στην δεύτερη τάξη κατηγορία μπάσκετ στην Ελλάδα. Έχει αρκετές πιθανότητες η ομάδα από το Αρκαλοχώρι να πάρει την κάρτα αυτή και του χρόνου να τη δούμε στην Α2 εθνική κατηγορία ή στην Elite League όπως λέγεται, αλλά ας περιμένουμε λίγο ακόμα. Παράλληλα να πούμε ότι η Εθνική Νέων Ανδρών είναι έτοιμη ακόμα για ένα γεμάτο καλοκαίρι και μάλιστα αφετηρία της θα είναι το Ηράκλειο, από όπου εκεί που έπεσε πέρυσι η αυλαία των υποχρεώσεών της. Η προετοιμασία της Εθνικής Νέων θα ξεκινήσει στην Κρήτη και εκεί θα βρεθεί μέχρι τις 16 Ιουνίου. Η Εθνική Νέων θα παίξει στο EuroBasket Under 20 στη Λιουμπλιάνα στην Σλοβενία και θα αντιμετωπίσει τις ομάδες του Βελγίου, της Ισπανίας και της Κροατίας. Βρίσκεται στον τρίτο όμιλο, μάλιστα στο Ηράκλειο θα δώσει και δύο φιλικά παιχνίδια στα πλαίσια της προετοιμασίας της με την Πολωνία στις 3 ή στις 4 Ιουλίου και είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για τους φίλους του μπάσκετ να την παρακολουθήσουν και από κοντά. Να πούμε ότι το Ρέθυμνο ανανέωσε τη συνεργασία του με τον αρχηγό της ομάδας τον Μάρκο Βουλγεράκη. Επίσης να πούμε ότι και μια θλιβερή είδηση, ένας γνώριμος παλέμαχος αθλητής του Ηρακλειώτικου μπάσκετ, ο Μανώλης Πετρουγάκης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, έχοντας αφήσει το αποτύπωμά του στο χώρο και στα πρωταθλήματα της Αθήνας, όπου διέμεινε επί σειρά ετών. Μάλιστα να πούμε ότι ο Πετρουγάκης είχε αγωνιστεί και στην Τρίτη Εθνική με τον Όφη την περίοδο 1988-89 στον Εργοτέλη, από όπου πήρε μεταγραφή και αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό.

0: Στο σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή σε 11 το πρωί, πάντα μέσα από τις δημόσιες συχνότητες της ΕΡΤ Ερακλείου και της ΕΡΤ Χανίων. Από τον Γιώργο Γιαλιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξηρού που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη, ευχές για μια καλή μέρα, καλή ακρόαση σε όλους.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Η ισχυρή έκρηξη ακούστηκε κοντά στο νησί Κέσμο, όπως μετέδωσε ιρανικό πρακτορείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της έκρηξης. Σφόδρες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις στα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στον Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία μετά τη σειρά πληγμάτων εναντίον εγκαταστάσεων στο Ιράν που εξαπέλυσε ο στρατός των ΗΠΑ. Εν μέσω ενστάσεων για τη διμήνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφικτικό χρονοδιάγραμμα έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας αναμένεται να αναλάβει ο Μάκης Βορύδης. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος με βασικές αλλαγές στη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσικά. Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές και ως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει διάταξη σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου που έχει τεθεί σε διαβούλευση και αφορά την ενιαία απαλλαγή 50% από το τέλος ταξινόμησης για όλα τα υβριδικά αυτοκίνητα ανεξαρτήτως εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ο κ. Τσάπαλος είπε ότι το Υπουργείο είναι ανοιχτό για διορθώσεις και βελτιώσεις στο τελικό νομοσχέδιο. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 65χρονος που κρατείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 9 τραυματίες μετά από μαζική ένοπλη επίθεση στη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα ενόπλων φέρεται να άνοιξε πύρ εναντίον πολιτών υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Αιγαίο τοπικά εξιμποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα, κάθε Τετάρτη, από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση, Άρτεμις Κατράκη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλης Ολιδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Δεν ξέρω αν εσείς έχετε δει, φίλες και φίλοι, τις εικόνες που έρχονται από το Belfast, αλλά οι πυρπολήσεις σπιτιών και αυτοκινήτων, προπυλακισμοί και επιθέσεις σε μετανάστες, η φυγή οικογενειών από τα σπίτια τους έχουν σημαδέψει την χθεσινή νύκτα στο Belfast.
1: Και έπονται και χειρότερα,
0: επί της ουσίας, από την αντιμεταναστευτική βία. Και όλα ξεκίνησαν από αυτόν τον
1: Σουδανό μετανάστη.
0: Ναι, τον Σουδανό, το Στίβεν Ότζιλβι, που ζούσε μόνος του, περιγράφεται ως ένας ευάλωτος άνθρωπος που πάσχει και από κόφωση και τα λοιπά.
1: Και καθάρισε έναν άνθρωπο στα κράτη του καθουμένου.
0: Ναι, είδες, ένα τόσο, μία κίνηση, αρκούσε για να ξεσπάσει ασύλληπτη βία. Και ξέρεις, το Belfast, επειδή το έχουμε ταυτισμένο με άλλη περίοδο, είναι και μια περιοχή που λες ησύχασε, αλλά να πω από κάτω, ξέρεις, και υπάρχουν πάρα πολύ εύθραυστες ισορροπίες.
1: Ένας από τους λόγους του Brexit, τουλάχιστον εκείνων που μιλούσαν υπέρ του Brexit, ήταν και το μεταναστευτικό, πέρα από τα οικονομικά.
0: Εννοείται. Έτσι.
1: Και τώρα το Brexit συνετελέστη εδώ και χρόνια.
0: Και το μεταναστευτικό,
1: και το μεταναστευτικό είναι εδώ. Και στο
0: δεν είναι απλώς εδώ. Ναι. Είναι αυτή η συζήτηση που είχαμε προημερών με τον καθηγητή, τον κύριο Χρήστο Χατζημανουήλ. Είναι το νούμερο ένα στην ατζέντα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, μέσα στην κυβερνητική αστάθεια της Μεγάλης Βρετανίας, το μεταναστευτικό είναι κυρίαρχο στις συζητήσεις.
1: Όπου οι αιτίες του είναι πολλαπλές. Είναι οι πόλεμοι, είναι η ανέχεια, είναι η κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή, είναι η έλλειψη νερού, είναι χιλιάδες πράγματα.
0: Πρόσεξε, είναι ό,τι είναι για την υπόλοιπη Ευρώπη, για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, πλάς ότι η Βρετανία, όπως πολύ σωστά είπες, βρέθηκε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα προβλήματα που γεννήθηκαν και όλες τις ανατροπές στη ζωή των Βρετανών. Συζητούσαμε, γιατί είναι συγκλονιστικό πως το πανίσχυρο σύστημα, εθνικό σύστημα υγείας της Μεγάλης Βρετανίας
1: καταραίει.
0: Είναι σε πλήρη κατάρρευση. Σε πλήρη κατάρρευση. Είναι εντυπωσιακό. Θέλω να σας πω, όσοι δεν έχετε δει, να ζητήσετε στα sites, γιατί έχουν εικόνες από τον Belfast, και διαβάστε τι ακριβώς συνέβη. Λοιπόν, πολύ καλό σας μεσημέρι. 12 και 13 λεπτά, φίλες και φίλοι. Είστε εδώ, συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή, με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου. Ήρθε και έσχιαξε εδώ το μικρόφωνο. Τι θα κάναμε χωρίς αυτό το αγόρι.
1: Για να πάει σωστά ο ήχος της φωνής σου, να κεντράρεις το μικρόφωνο.
0: Κοίταξε, έχω και μία τρέλα, γι' αυτό σηκώθηκε και ήρθε. Διότι από την πρώτη μου συλλαβή έχω καταλάβει ότι δεν είναι σωστή η φωνή μου. Μετά από τόσα χρόνια.
1: Γι' αυτό στο ραδιόφωνο πρέπει να φοράμε ακουστικά. Γιατί πολλοί δεν φοράνε ακουστικά, λέει δεν χρειάζονται ακουστικά. Χρειάζονται και παραχρειάζονται.
0: Δεν είναι ραδιοφωνατζίδες, δεν γίνεται.
1: Γιατί
0: δεν
1: πρέπει να ακούς τη φωνή σου και να τη διορθώνεις όπου χρειάζεται.
0: Δεν μπορείς να είσαι συνεπής επαγγελματίας στο ραδιόφωνο χωρίς ακουστικά. Παρά τα αυτά. Εμάς μας εκπαίδευσαν για να λέμε την αλήθεια, τους παλιούς. Ποιοι? Εδώ, οι συνάδελφοι του Γιάννη, γιατί αυτό είναι πολύ νεαρό αγόρι. Μιλάω για μεγαλύτερες ηλικίες, οι ηχολήπτες. Δηλαδή, όλη την παιδεία, την ραδιοφωνική σε επίπεδο τεχνικό, την έχουμε πάρει από τους ηχολήπτες, τους οποίους αγαπώ πάρα πολύ, γι' αυτό και τους σέβομαι πολύ.
1: Τα μίντια, τηλεόραση, ραδιόφωνο κλπ. Το έλεγε η δασκάλα μου όταν ήταν στη δημοσιογραφία ακόμα, η Ηλιάνα Κανέλη, είναι μια ομαδική δουλειά.
0: Εντελώς.
1: Αν ένας δεν λειτουργεί, πάβει να λειτουργήσει τώρα. Και είναι πιο σημαντική αυτή που είναι πίσω από τις κάμερες και πίσω από τα μικρόφωνα, παρά αυτή που είναι μπροστά. Διότι αν δεν υπάρχουν οι από πίσω, μπροστά είναι τέλος, έχουν τελειώσει.
0: Ακριβώς, λοιπόν, αυτή που είναι στο μικρόφωνο και αυτή είναι μπροστά στις κάμερες. Συνήθως, και συχνά το συναντάμε και το λέω με λύπη, έχουν και μία αδιαφορία για όλους τους υπόλοιπους.
1: Γιατί δεν ξέρουν.
0: Το κλειδί,
1: είναι,
0: λοιπόν,
1: ένα ομαδικό
0: είναι
1: σπορ,
0: ο απόλυτος σεβασμός στο τεχνικό προσωπικό.
1: Έτσι,
0: εάν
1: έτσι
0: δεν έχεις αυτούς, δεν μπορείς να κάνεις δουλειά.
1: Διότι αν κλείσει το μικρόφωνο, πες εσύ ό,τι θες. Δεν σε ακούει κανένας τόσο απλά.
0: Ενώ τώρα, ας πούμε, προξένω. Αν ο Γιάννης τώρα με έχει εμένα και είπε, δεν θα την κάνεις την κέλα, θα την κάνεις. Αν την κάνεις εσύ, ας την κάνω
1: εγώ. Έχει κοκκινήσει ο άνθρωπος, φτάνει.
0: Λοιπόν, Γιάννης Πρίντης, όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, στην ρύθμιση του ήχου, στον μουσικό λόγο πάντα η Ήρα Πανανίδου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο γράφοντας Earth News Radio 105,8 και βεβαίως στο mail στο ebaltag@earth.gr. Σήμερα στην Βουλή έχουμε
1: συνταγματική αναθεώρηση. Ξεκινάει η διαδικασία. Είναι περισσότερο διαδικαστικό σήμερα, ναι, όλο το θέμα. Εξού και δεν θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός ή η πολιτική αρχηγή. Από εκεί και πέρα ξεκινάει.
0: Όχι,
1: η...
0: μιλήσανε κάποιοι πολιτικοί. Ναι. Δηλαδή, ναι, ναι, ανεβαίνοντας εγώ, το Δημήτρη Κουτσούμα.
1: Η συνταγματική αναθεώρηση θα τρέξει μέσα στον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Με τον κύριο Στυλιανίδη που μίλησα, μου είπε ότι θα υπάρχει δυνατότητα μέχρι τις 5 Αυγούστου που θα κλείσει η Βουλή να γίνει και η πρώτη ψηφοφορία. Η δεύτερη ψηφοφορία να γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Και από εκεί και πέρα το έδαφος να είναι ανοιχτό για ό,τι προκύψει.
0: Πάντως να πούμε ότι και να βάλουμε και στη συζήτησή μας, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον εξαιρετικό μας συνάδελφο, τον αρθρογράφο στην Καθημερινή, τον Πάσχο Μανδραβέλη. Καλό μεσημέρι, Πάσχο.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές.
1: Καλό
0: καλά
1: μεσημέρι.
0: Είσαι.
2: Καλά, αρκετά καλά.
0: Ήθελα να πω μόλις τώρα ότι παρακολουθώντας και τις συνεδριάσεις της Βουλής, όλη αυτή η ένταση που υπάρχει εκτός κοινοβουλίου είναι λογικό και αναμενόμενο να μεταφέρεται και στο κοινοβούλιο. Αναφέρομαι και βέβαια ήταν και το πεδίο χθες εξαιρετικά έφορο για σύγκρουση, στη σύγκρουση που είχαμε στη Βουλή για το μεταναστευτικό, έτσι. Ο ναι, κύριος Βορύδης και η θέση του κυρίου Βορύδη ερέθησε πολιτικά πάρα πολλούς.
2: Ναι, αν και παρεξηγήθηκε ο κύριος Βορύδης, νομίζω ότι σε αυτό που δικαιολόγησε ότι ήταν ένα επιχείρημα απέναντι στα δεξιότερα αυτού, αυτό ακούγεται λίγο παράδοξο, αλλά υπάρχουν και δεξιότερα του κύριου Βορύδη, ήταν ένα επιχείρημα το οποίο σφίγγεται λίγο το στομάχι.
1: Ναι, αλλά,
0: για να φέρεσαι στο βουλιαγμένες βάρκες.
2: Ναι,
1: ναι, αλλά υπάρχουν, ξέρεις, γιατί υπάρχουν, καταρχάς, επειδή αν ακούσει κανείς τον κύριο Βορύδη το πώς το είπε, καταλαβαίνει ότι είχε απεύθυνση σε αυτό που λέμε χώρος στην ακροδεξιά. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν ηγέτες ακροδεξιών κομμάτων που έχουν ευθέως πει στον τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό ράδιο ότι πρέπει να βουλιάζουμε τις βάρκες.
2: Ναι, και δυστυχώς ακούγοντας και αυτά που γίνονται στο Μπέλφαστ,
0: έτσι,
2: δεν ξέρω αν θυμάστε η νύχτα των κρυστάλλων.
0: Των κρυστάλλων, το λέγαμε πριν να βγούμε στον αέρα. Ναι, ναι, ναι.
2: Έγινε επειδή ένας Εβραίος φοιτητής σκότωσε ένα Γερμανό, τραυμάτισε και μετά πέθανε αυτός, ένα Γερμανό διπλωμάτη. Αλλά εντωμεταξύ δεν ήταν αυτό ήταν η αφορμή. Υπήρξε μια μακρά προπαγάνδα αντισημιτισμού στη Γερμανία και όχι μόνο στη Γερμανία, που αυτό το περιστατικό πυροδότησε αυτή τη φρικτή νύχτα και βέβαια και όλα όσα ακολούθησαν στη ναζιστική Γερμανία.
0: Ναι.
2: Επομένως όλοι αυτοί οι λαϊκιστές της δεξιάς που προπαγανδίζουν τέτοια πράγματα, καλύτερα είναι να βουτούν λίγο το μυαλό τους στην ιστορία, αν ξέρουν ιστορία.
0: Αν την ξέρουν, Πάσχο, μένα.
2: Διότι έχω την υποψία ότι πολλοί από αυτούς είναι παχιά λόγια χωρίς να γνωρίζουν.
1: Απολύτως σωστό αυτό. Απολύτως σωστό. Ναι, ναι. Απλά από την άλλη, δηλαδή περιστατικά σαν το χθεσινό, τροφοδοτούν αυτό τον ρατσισμό, τον ακραίο εθνικισμό, την ακραία ακροδεξιά. Δυστυχώς τα τροφοδοτούν.
0: Ακόμα και αυτό που είπε πριν από λίγο ο Πάσχος, διότι επίσης έχουμε τα φαινόμενα του αντισημιτισμού.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Σε έξαρση.
2: Επομένως και επειδή ο κόσμος είναι στριμωγμένος και φοβάται με όλα αυτά που ακούει, ότι θα χάσει δουλειές του από την τεχνητή τη νοημοσύνη, ότι τα παιδιά του μπορεί να πάνε στο πανεπιστήμιο αλλά δεν είναι τίποτα σίγουρο στη ζωή τους κτλ. Όλα αυτά δημιουργούν μια αγωνία για το αύριο, η οποία αγωνία για το αύριο μεταφράζεται σε μια ψευδή νοσταλγία για το παρελθόν. Α, παλιά που ήμασταν καλά. Καλά ήμασταν, τι καλά ήμασταν, πεθαίναμε στα 50 και οι δρόμοι ήταν χωματόδρομοι. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει αυτή η ψευδής νοσταλγία. Πατάνε όλοι αυτοί εκεί πέρα πάνω, δημιουργούν εχθρούς για να έχουν να λένε και κάποια στιγμή αυτός ο κόσμος φτάνει στη νύχτα των κρυστάλλων ή στη νύχτα της Belfast.
0: Όλα αυτά λοιπόν τα ακραία και πραγματικά φοβιστικά, θα πω εγώ, γεγονότα τα οποία, να, καλή ώρα με τον Belfast, εκδηλώνονται σε έναν κόσμο που το περιέγραψε πριν από λίγο, Πάσχο, είναι σε ένα καθεστώς ανασφάλειας, αγωνίας, άγχους. Θα εκφραστούν, για να μπούμε λίγο σιγά σιγά στη συζήτηση, θα είναι τα κυρίαρχα που θα ορίσουν την επιλογή, την εκλογική του καθενός. Εκτιμάς το λέω αυτό, γιατί είδαμε ενδιαφέρον χθες και την συνέντευξη, τη συζήτηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Κριστιάνα Μανπούρ, και παρατήρησα πως επιμένει στο αφήγημα της σταθερότητας και της ασφάλειας. Είναι αυτά τα δύο που προκύπτουν και από τις δημοσκοπήσεις ότι είναι και τα ζητούμενα. Αλλά με αντίφαση κιόλας, και θα πω μετά γιατί λέω με αντίφαση.
2: Καταρχήν, το είδαμε να συμβαίνει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες και το βλέπουμε να συμβαίνει ακόμα και στην Γερμανία, η οποία έπρεπε να έχει περισσότερες μνήμες από όλους τους υπόλοιπους, διότι βαρύνεται ότι είναι το μεγαλύτερο έγκλημα της ανθρωπότητας. Η Γερμανία δεν συγχωρείται να έχει το ΑΕΒΔ πρώτος δημοσκοπήσεις. Ελπίζω να μην επαληθευθεί αυτό στις εκλογές.
0: Όλοι τα ελπίζουμε.
2: Το βλέπουμε στη Γαλλία με τη Λεπέν, το είδαμε στην Ουγγαρία κτλ. Λοιπόν, το ζήτημα είναι το εξής. Κυκλοφορεί η δοξασία ότι εμείς ως Ελλάδα είμαστε θωρακισμένοι απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα και εντάξει, το πολιτικό μας σύστημα λίγο πολύ όλα τα προηγούμενα χρόνια απέτρεψε αυτή την άνοδο της λαϊκιστικής δεξιάς. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε πώς θα έρθουν οι συνθήκες, αν κάποιος έλεγε το 2009 ότι η λαϊκιστική αριστερά θα κυβερνήσει τη χώρα, mm-hmm. θα το περνάμε για τρελό. Mm-hmm. Έτσι. Επομένως, επειδή δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και επειδή η λαϊκιστική δεξιά έχει πολύ έκτακτα μηνύματα, α, δεν φταίει, ξέρω εγώ, φταίει αυτός που έρχεται και σου παίρνει τη δουλειά, ξέρω εγώ, φταίνουν αυτοί στις βάρκες κτλ. Mm-hmm. Μπορεί να δούμε και εδώ τέτοια φαινόμενα. Γι' αυτό πρέπει να φτιάξουν τα δημοκρατικά αναχώματα από τώρα, ώστε όταν έρθουν και αν έρθουν, ελπίζω ότι δεν θα έρθουν, αλλά δεν νομίζω ότι εμείς είμαστε άτρωτοι σε αυτό το κύμα που ψαρώνει όλη την Ευρώπη, διότι υπάρχει μια αίσθηση παραχμής. Να έχουμε από τώρα τα δημοκρατικά αναχώματα να ανακόψουμε τα αποτελέσματα της ανόδου της λαϊκιστικής δεξιάς.
0: Ναι. Δουλεύουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Θέλω να πω,
2: όχι,
0: γιατί δημοκρατικά,
2: όχι,
0: αναχώματα, όταν λες, πάει κατευθείαν κανείς στους θεσμούς.
2: Ακριβώς. Όχι. Νομίζω ότι πολλές φορές για μικροπολιτικά ωφέλη δουλεύουμε αντιστρόφως προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι. Το θέμα...
2: Δηλαδή υπήρξε φιλολογία για καιρό ότι ο Μητσοτάκης είναι Όρμπαν. Όχι, ο Μητσοτάκης δεν είναι Όρμπαν. Πολλά όμως από αυτά που κάνει θα χρησιμοποιηθούν από έναν τσεβ Όρμπαν του μέλλοντος και να πει, μα τα έκανε και η φιλελεύθερη κυβέρνηση αυτό, γιατί παράτε μόνο εμένα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι κάτι κακό που τα έκαναν οι φιλελεύθεροι, άρα και εγώ πρέπει να τα κάνω.
0: Όμως, επειδή έχεις απόλυτο δίκιο, βλέπουμε ότι αυτό το πεδίο που είναι επί της ουσίας αυτό που λες εσύ δημοκρατικά αναχώματα ή θεσμοί, είναι και ένα πεδίο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, από τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, που αφορά βεβαίως ένα μέρος των πολιτών, οι οποίοι κρίνουν, επικρίνουν, τίθενται, τοποθετούνται θετικά ή και αρνητικά απέναντι στο πώς εμείς αντιμετωπίζουμε, ως κράτος, ως χώρα, ως κυβέρνηση, θεσμούς κράτους δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Και από την άλλη μεριά υπάρχει ένα άλλο μέρος των πολιτών που το ενδιαφέρει αυτό που λέμε η επιβίωση, και είναι άλλα στοιχεία που είναι επίσης πάρα πολύ σκληρά, γιατί είναι η ακρίβεια, είναι το κόστος ενέργειας, το κόστος στέγης, όλα αυτά.
2: Είναι πολύ λογικό οι πολίτες να έχουν αυτό το βραχυπρόθεσμο ορίζοντα της επιβίωσής τους. Έτσι. Το είχε πει ο Τζορτζ Μπέρναρντ Σο αυτό, ότι εάν σου δώσουν ένα φασακί σιτάρι και δημοκρατία, σε ποιο επίπεδο πίνα θα διαλέξει το φασακί σιτάρι. Αλλά το ζήτημα δεν είναι ο κόσμος. Έτσι, δεν περιμένω από τον απλό κόσμο. Περιμένω όμως από τις ελίτ της κοινωνίας, που είμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι εν μέρη, από τους πολιτικούς, από τους διανοούμενους, από τους καθηγητές κτλ., να φτιάξουν αυτή τη δημοκρατική κουλτούρα.
0: Ναι.
2: Δεν περιμένω από τον απλό ψηφοφόρο ότι θα σκεφτεί σε δεύτερη φάση ότι αυτού του τύπου τα φαινόμενα, μια λαϊκιστική δεξιά, όχι μόνο δεν θα φέρει ευημερία, θα φέρει καταστροφή. Έτσι,
1: ναι, αλλά συνήθως και έτσι όπως είναι τα πράγματα με την διάδοση τέτοιων ιδεών πολύ εύκολα από τα social media, νομίζω ότι έχουμε πάει σε αυτή τη λογική που έλεγε ο Ευάγγελος Βενιζέλος λίγο πριν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρέπει να βιώσεις την καταστροφή για να καταλάβεις τι είναι και είτε να τη συνειδητοποιήσεις είτε να μην το επαναλάβεις ξανά. Θέλω να πω ότι αν δεν είχαμε την ιστορία του 15, θα υπήρχε σε ένα κομμάτι του κοινωνικού σώματος ακόμα η άποψη ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος.
2: Ναι, αυτό είναι αληθές. Απλώς ο αριστερός λαϊκισμός φάνηκε από την Κολοτούμπα με κοινωνικούς χαρακτήρες ότι είχε κάποια όρια.
1: Ναι, ευτυχώς.
2: Είπαμε ότι ο δεξιός λαϊκισμός, επειδή είναι πολύ πιο αγράμματος και πολύ πιο έπρεπτος, δεν έχει όρια.
1: Εξαρτάται ποιος είναι επικεφαλής πάντα του αριστερού λαϊκισμού. Γιατί αν δεν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και ήταν κάποιος άλλος, νομίζω ότι και εκεί δεν θα είχαμε όρια.
2: Αν δεν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, δεν θα είχαμε κυβέρνηση.
0: Δεν θα είχαμε κυβέρνηση, έτσι. Ακριβώς.
2: Τώρα αυτό είναι μια συζήτηση.
0: Αυτή είναι μια συζήτηση άλλης κατηγορίας. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να δούμε και να αναλύσουμε ένα στοιχείο που προκύπτει πάσχος της δημοσκοπήσεις, που ξαναγυρνώ λίγο σε αυτό που έλεγα με αφορμή και τα όσα δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, που προτάσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια την ίδια ώρα που σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτό δεν φαίνεται να αφορά ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Το λέω αυτό υπό την έννοια ότι όλοι ζητούν πολιτική αλλαγή. Από τη μία μεριά λοιπόν υπάρχει η Νέα Δημοκρατία που θα το προτάξει αυτό με την έννοια της ασφάλειας, της σταθερότητας έναντι του χάους, όπως συνηθίζουμε να ακούμε. Αλλά από την άλλη μεριά αυτό δεν φαίνεται να πολύ πιάνει ή να φοβίζει, να το πω εγώ έτσι, κάποιους πολίτες.
2: Αυτό είναι αληθές. Απλώς εγώ νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις που γίνονται τώρα και είναι πραγματικά πάρα πολλές είναι κάτω από το κράτος των εντυπώσεων των νέων κομμάτων και όλα αυτά. Ίσως θα πρέπει να περιμένουμε το Σεπτέμβριο.
0: Να κατακάτσει λίγο,
2: να κάτσει λίγο η σκόνη, να φύγει ο κόσμος, να ξεκαθαρίσει και λίγο το μυαλό και να δούμε το Σεπτέμβριο το τι γίνεται.
1: Τώρα, μια επομένως, και δες ναι, ολοκλήρωση για να σε ρωτήσω κάτι μετά.
2: Όχι, απλώς λέω ότι να περιμένουμε το Σεπτέμβριο πριν βγάλουμε οποιαδήποτε συμπεράσματα.
0: Μια και είπες το Σεπτέμβριο, εγώ μια ερώτηση και δεν θα κάνω άλλη. Εκτιμάς ότι θα έχουμε εκλογές μέσα στο 26 Πάσχο?
2: Εξαρτάται, αυτό είναι το αντισυνταγματικό προνόμιο του Πρωθυπουργού.
0: Ναι.
2: Γιατί το Σύνταγμα λέει 4 χρόνια ακριβώς.
0: Εντάξει, την επικαλείται αυτή τη θεσμικότητα όμως ο Πρωθυπουργός και επιμένει ο ίδιος ότι θέλει οι εκλογές τότε. Και πιστεύω ότι θα το ήθελε.
2: Ο θηριώδης επικοινωνιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να μας πει ότι ακόμα και αν γίνουν Σεπτέμβριο εκλογές δεν θα είναι προώρες. Το Σύνταγμα λέει ρητά. 4 χρόνια από το χρόνο των προηγούμενων εκλογών.
0: Ναι.
2: Είναι η κοινοβουλευτική περίοδος.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή λέμε για το Σεπτέμβριο και για τις πρώτες εκλογές, θέλω να. Και επειδή ξέρουμε ποια απόφαση πήρε το ΠΑΣΟΚ στο πρόσφατο συνέδριό του, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, χθες έκανε μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση ο Νίκος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είπε ότι η απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ισχύει μέχρι τις πρώτες εκλογές και ότι από τις πρώτες μέχρι τις δεύτερες εκλογές μπορεί να συμβούν τα πάντα, αφήνοντας ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, διότι είπε ότι πρέπει να δούμε τα εθνικά θέματα, την οικονομία κλπ. Μπορούν να ανατραπούν και να συμβούν τα πάντα, είπε ο Νίκος Παπανδρέου. Εκτιμάς ότι αυτή η τοποθέτηση μπορεί να είναι η πρώτη μιας σειράς που μπορεί να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ ακόμα και σε πλήρη ανατροπή αυτής της θέσης? Γιατί το ρωτώ? Διότι λένε κάποιοι, αν ο Μητσοτάκης στις πρώτες εκλογές πάρει 28% και έρθει και μας πει, παιδιά, ελάτε να συγκυβερνήσουμε και δέχομαι το 50% του προγράμματός σας, τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ?
2: Εμείς παλιότεροι, εσύ Δημήτρη μου είσαι νεότερος, θυμόμαστε ότι με τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο και τον με πρωταγωνιστή τον κύριο τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
1: Πάσχο, κάνε μας μια χάρη, δώσ' μας 3 λεπτά να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και να έρθουμε να το συνεχίσουμε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα έλεγες για τον Κώστα μου Ανδρέα, μου φαντάζομαι.
2: Κώστα μου Ανδρέα.
1: Ωραία, θα τα πούμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Μισό λεπτό δώσ' μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο, τροφοδοτούμενος κυρίως από τις υψηλές τιμές στα ενεργειακά προϊόντα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Στοχεύουμε σε συμφωνία με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μείωση των τιμών. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα χρειαστεί να παρατείνουμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση για τη σύσταση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης και τη δίμηνη προθεσμία υποβολής της έκθεσής της, με αφορμή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος. Από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο, όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες, αποκάλυψε στο Earth News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ τη βία που ξέσπασε στο Μπέλφαστ μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε από Σουδανό υπηκό. Ο Στάρμερ τόνισε ότι οι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν λόγω της καταγωγής τους και διαμήνυσε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τη μέγιστη αυστηρότητα του νόμου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι με τον συνάδελφό μας αρθρογράφο στην Καθημερινή Πάσχο Μονδραβέλη μιλάμε. Ο Δημήτρης Τάκης είχε θέσει το ερώτημα.
3: Να ευχαριστήσουμε καταρχάς τον Πάσχο για την αναμονή και να θέσουμε ξανά το ερώτημα και για τους ακροατές που ενδεχομένως τώρα μπήκαν στη συχνότητα. Ενώ η επίσημη θέση του Πασόκ, έτσι όπως διαμορφώθηκε και στο συνέδριό του, είναι καμία περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιαδήποτε εκδοχή της. Ο ευρωβουλευτής του Πασόκ, ο Νίκος Παπανδρέου, είπε ότι αυτή η απόφαση μόνο μέχρι τις πρώτες εκλογές θα ισχύει και ότι μετά τα πάντα είναι ανοιχτά, όλα μπορούν να συμβούν, όλα μπορεί να ανατραπούν αναλόγως και τις συνθήκες, το αποτέλεσμα, την οικονομία, τα εθνικά κλπ. Αφήνοντας ανοιχτό ακόμα και ένα ενδεχόμενο συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
4: Ναι, είναι πολύ λογικό. Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά μετά τις εκλογές. Εγώ αφήνω ανοιχτό και το ενδεχόμενο της συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με τον Βελόπουλο. Διότι υπάρχει εύκολη δικαιολογία. Ορίστε, εμείς θέλαμε με το Πασόκ, αλλά αφού δεν θέλει το Πασόκ, εμείς.
2: Και η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί.
4: Τι να κάνουμε, αναγκαζόμαστε να συνεργαστούμε. Επομένως, πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό, ποια θα είναι τα ποσοστά των κομμάτων, ποιος θα χρειαστεί να συνεργαστεί και να τα δούμε μετά. Ίσως όμως, εν τω μεταξύ, ίσως οι πολιτικές δυνάμεις στο πολιτικό σύστημα να κουβεντιάσει λίγο το 5,2% του πληθωρισμού που ακούσαμε τώρα.
2: Αυτό. Ναι. Αυτό.
4: Διότι ο κόσμος θα πάει διακοπές και θα γυρίσει ξεπαραβιασμένος.
2: Ναι. Και γιατί σε όλες σε σχέση με το προηγούμενο δεν νομίζω ότι μπορεί κάτι πια να μας σοκάρει. Το σοκαριστικό συνέβη το 2015, νέα τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με, ναι, με τον Πάνο Καμένο. Δηλαδή τα έχουμε δει όλα, θέλω να πω.
3: Και το προηγούμενο του 89 του συνασπισμού με τη Νέα Δημοκρατία. Όλες οι εκδοχές υπάρχουν.
2: Ναι, ναι.
3: Αυτό που δεν έχουμε δει ακόμα είναι Τσίπρα με Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι. Δεν ξέρω. Η ζωή που μπορεί να μα.
4: Κυριάκο μου, Αλέξη μου.
2: Ναι. Αυτό. Δεν ξέρω. Μπορεί η ζωή να μας επιφυλάσσει εκπλήξεις. Πάσχο, σε ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
4: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
2: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια. Ο Πάσχος Μανδραβέλης ήταν, φίλες και φίλοι, δημοσιογράφος, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα φίλες και φίλοι να καλωσορίσουμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, τον ξέρετε όλοι, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Προσωπικά θα τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που δέχθηκε να είναι μαζί μας και το λέω αυτό σε αντίθεση με το γεγονός ότι πάρα πολλοί συνάδελφοί του από τον ΣΥΡΙΖΑ αρνούνται, Δημήτρη μου, να βγουν να μιλήσουν. Ναι. Δεν έχω καταλάβει το γιατί. Υπάρχει μια ηλυμένη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Κύριε Βαλταζή, συγγνώμη που παρεμβαίνω. Ούτε κατά διάνοια υποχρέωσή μας να είμαστε στο προσκήνιο, όχι μόνο όταν επιλέγουμε εμείς, αλλά όταν μας επιλέγουν και οι συνάδελφοι.
0: Αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει. Και επειδή συνάδελφος είστε, αλλά είστε και μέσα στη Βουλή. Λοιπόν, ξέρετε ότι δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει. Πάντως, και οφείλω να το πω.
2: Και τις τελευταίες
0: μέρες. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που είστε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και εσάς και τον Δημήτρη Τσοντακή.
2: Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε μόνο τον κύριο Παπά να βγαίνει και να αναζητεί μάλιστα και τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ να εμφανιστεί.
1: Ποιον?
2: Τον Νίκο Παπάλαιο βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να βγαίνει στα κανάλια και να αναζητεί εναγωνίως και τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ να βγει να μιλήσει για το τι μέλη γενέστε με το κόμμα του.
1: Αν δεν σε λέγαν Δημήτρη Τάκη, θα μπορούσαν να σε λένε Νικολόμα.
0: Ναι, εδώ ο Νίκος Παπάς.
1: Αν δεν σε λέγαν Δημήτρη Τάκη, θα μπορούσαν να σε λένε Νικολόμα Μακιαβέλη.
2: Μα εγώ φταίω αν ο κύριος Παπάς είναι βαθύς γνώστης του Μακιαβέλη. Δεν φταίω εγώ.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, για ελάτε με το μακιαβελισμό τώρα, να τον αφήσουμε στην άκρη. Όχι πως δεν υπάρχει. Υπάρχει και είναι εδώ.
1: Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω δηλώσεις συναδέλφων. Μπορώ να σας πω γνήσια και με ειλικρίνεια την άποψή μου, τη στάση μου να εξηγήσω πολιτικά γεγονότα ή να παρουσιάσω αυτά που συμβαίνουν, αλλά τώρα να μπούμε σε μια τελικιστίδα
2: προφανώς
1: ο ένας τον άλλον, το θεωρώ και λίγο.
0: Ωραία, δεν είχα την πρόθεση να ανοίξω τέτοια συζήτηση με την παρατήρησή μου, αλλά ήταν ένα σχόλιο που θεωρώ έντιμο να το κάνουμε και για αυτό που αντιμετωπίζουμε, αλλά και για τη δική σας συνέπεια. Πάμε λοιπόν τώρα γρήγορα.
1: Πάντως, εγώ παράπονο από τον Δημήτρη Τάκη, γιατί δεν έλειψα ούτε μία ώρα από το προσκήνιο. Το κάνω μάλιστα και σε κατάχρηση.
0: Δεν το είπα, Δημήτρη.
2: Δεν έχω πει εγώ τίποτα.
0: Δεν είπε τίποτα, Δημήτρη. Εγώ τα λέω. Χρεώστε τα.
2: Όχι, λάθος έχετε παράπονο από μένα, κύριε Γιαννούλη. Δεν είπα τίποτα κακό για σας.
0: Όχι, εγώ είπα όλες τις κακίες σήμερα. Ελάτε. Λοιπόν, η εικόνα που αποτυπώνεται όλες αυτές τις μέρες με αφορμή, κύριε Γιαννούλη, και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και όλο αυτό το σύρε και έλα ανάμεσα σε όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, βεβαίως και στο εσωτερικό πεδίο, έχει και ένα στοιχείο το οποίο θα το έλεγα εγώ ότι αγγίζει τα όρια της πολιτικής ανηθικότητας και με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, δεν βρίσκω άλλο. Το λέω λοιπόν αυτό γιατί επί της ουσίας τι έχει συμβεί, έχει πάει στην άκρη, επί της ουσίας παραβιάζεται αυτό που λέγεται λαϊκή βούληση. Βλέπουμε έδρες βουλευτών του προοδευτικού χώρου να κυκλοφορούν αδέσποτες με έναν τρόπο που δεν δείχνει να υπάρχει μέσα στους βουλευτές έστω και μία ενοχή πολιτική και ηθική.
1: Κύριε Μπαλταζή, θα συμφωνήσω σε πολλά από τα σημεία του σχολείου σας. Αν το εκλάβω σε ερώτηση, μπορώ να απαντήσω μόνο με το προσωπικό μου παράδειγμα. Μόνο με το προσωπικό μου παράδειγμα. Κατά τη γνώμη μου, μία βουλευτική έδρα είναι ένα ψηφιδωτό που συντίθεται κατά 30% από την προσωπικότητα του υποψηφίου, ένα άλλο 30% πλάς από την ιστορία του κόμματος και του χώρου που εντάσσεται το κόμμα το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την ψήφο και ένα άλλο 30% από τον επικεφαλής, από τον ηγέτη. Καταλήγω λοιπόν στο συμπέρασμα ότι δεν είναι προσωπικό περιφερειακό στοιχείο η εκλογική έδρα του βουλευτή. Γι' αυτό και υποστηρίζω μία αλληλουχία που λέει ότι αν νιώθεις ότι δεν εκφράζεσαι, δεν σε εκφράζει το κόμμα που υπηρετείς, την έδρα του οποίου κατέχεις και θέλεις να δοκιμάσεις κάτι άλλο στην πολιτική, είναι μονόδρομος να την παραδώσεις και να συνεχίσεις ως απλός πολίτης, πολιτευτής, άνθρωπος με ευαισθησία, με κοινωνικές αναφορές, με αγωνίες, με μια νέα πρόταση, με μια νέα αντίληψη για το ποιον χώρο θες να υπηρετήσεις, με πολύ απλό τρόπο. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Αυτή είναι η γνώμη σας, αλλά η εικόνα που υπάρχει, θα επιμείνω κύριε Γιαννούλη, και το λέω γιατί...
1: Δεν είμαι μέρος αυτής της εικόνας, γι' αυτό...
0: Γιατί πάρα πολύ...
1: Να σας απαντήσω, είναι πολύ εύκολο να σας απαντήσω ότι λογικά με αυτό που σας είπα δεν εκφράζει αυτό που περιγράφεται.
0: Ναι, ναι. Εσείς
1: τώρα,
0: έχετε
1: να
0: ξεκαθαρίσει...
1: Κρίνω, ναι. Να το κρίνω στην οκτάβα της έντασης, αν είναι ανηθικότητα, αν είναι πολαιότητα, αν είναι οπορτουνισμός...

0: Η μονοθεματική συζήτηση γύρω από αυτά τα ζητήματα, ξέρετε, το κακό είναι ότι αδικεί τα συνεχώς ανακύπτοντα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών.
1: Δηλαδή, αλήθεια είναι αυτό.
0: Ελληνική κοινωνία,
1: αλλά την προκαλούν οι ίδιοι, καταλάβατε τι λέμε. Ναι. Και εμείς να μην παρασυρθούμε και πολύ γι' αυτό, να πούμε και στα άλλα θέματα.
0: Ό,τι και να συζητήσουμε για την ηθική στάση των βουλευτών ή για τις μεταγραφές εντός κομμάτων ή για τους σε αναμονή πολιτευτές ή βουλευτές. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι στον πραγματικό κόσμο, με τους πραγματικούς ανθρώπους, και δεν το λέω προσβλητικά για κανέναν, σήμερα είναι διάχυτη η ένταση και η πικρία για ένα εφταετές διάτσικο στις πολεοδομίες όπου χιλιάδες, εκατομμύρια Έλληνες ταλαιπωρήθηκαν και κάποιες εκατοντάδες εξυπνάκηδες με όπλο τη διαφθορά, την αδιαφάνεια και τις πελατειακές σχέσεις έκαναν τη δουλειά τους εις βάρος σας, εις βάρος του Δημήτρη, εις βάρος μιας οικογένειας που δεν έχει μπάρμπα στην κουρώνη.
2: Σωστά όλα αυτά, κύριε Γιαννούλη, αλλά όλα αυτά για να αναδειχθούν δεν θα πρέπει ένα κόμμα να λειτουργεί. Εδώ έχουμε τον κύριο Παπά να αναζητεί μία συμφωνία. Θα σας πω, τι εννοώ. Θα σας πω τι εννοώ. Μισό λεπτό. Έχουμε στελέχη σας να ζητούν από τον πρόεδρο του κόμματός σας να φέρει μία συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα άμεσα ή αλλιώς να παραιτηθεί. Έχουμε στελέχη του κόμματός σας να ρωτάνε τον πρόεδρο εάν θα συγκροτήσει εκλογική επιτροπή ψηφοδέλτια και αν το κόμμα θα κατέβει στις εκλογές ή όχι.
1: Δεν ξέρουμε αυτό κάνει.
2: Δεν υπάρχει καμία απάντηση και από την άλλη έχουμε τα στελέχη. Μισό λεπτό. Έχουμε τα στελέχη του κόμματος Τσίπρα να λένε: εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ 2.0. Όποιος θέλει θα έρθει μόνο ως πρόσωπο και χωρίς κανένα οφείτσιο αξίωμα.
1: Άρα το...
0: Κύριε Τάκη, να σας ρωτήσω κάτι.
2: Παρακαλώ.
0: Συγχωρείτε. Περιγράψατε δύο θέσεις που διατύπωσε ο Νίκος ο Παπάς για τις εξελίξεις.
2: Και όχι μόνο.
0: Ξέρετε, ακούστε με λίγο όμως. Εγώ άκουσα υπομονητικά. Ερωτήσεις, σχόλιο είναι συνδυασμός. Λοιπόν, ξέρετε πόσα άλλα παράλληλα πράγματα κάνει ο Νίκος Παπάς ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Πάντως αυτά προβάλλει.
0: Να απαντήσω, κύριε Τάκη. Ναι. Όταν ρωτάτε κάτι, να περιμένετε και την απάντηση.
2: Ναι.
0: Δεν είναι. Δεν το
1: ελάτε,
0: κάνω.
1: Ελάτε, κύριε Γιαννούλη.
0: Αλλά είναι ψυχικό.
1: Ναι. Ελάτε.
0: Λοιπόν, το ίδιο πρόσωπο που παίρνει μια πολιτική θέση για το πολιτικό του σπίτι και για ανθρώπους με τους οποίους πορεύτηκε μαζί, το ίδιο πρόσωπο πρωταγωνιστεί σε μια σειρά οικονομικών παρεμβάσεων για τα ζητήματα της καθημερινότητας και των πολιτών στη Βουλή, αλλά κανένας, όλοι κάνουν ότι δεν τα βλέπουν. Το ίδιο πρόσωπο, για να μην γίνει μονοθεματικό για τον Νίκο τον Παπά, μπορώ να σας πω ότι συμμετέχει ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος σε κρίσιμες μάχες που δίνονται, για παράδειγμα, για την χθεσινή απρέπεια βορύδι βουλιάξτε τη βάρκα.
1: Ναι.
0: Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι ευθύνη δική μας το αν εσείς επιλέγετε να σχολιάσω. Καλά κάνετε, αναφέρετε το δικαίωμά σας. Επιτρέψτε μου να έχω το δικαίωμα και την υποχρέωση να βλέπω όλη την εικόνα και όχι μόνο αυτό που μπορεί να ενδιαφέρει μια συζήτηση 10 λεπτών στο ραδιόφωνο. Και... σήμερα, για παράδειγμα, συμμετέχουμε σε μια κοινοβουλευτική διαδικασία για την αναθεώρηση του συντάγματος. Ποιος έχει στρέψει το βλέμμα της δημόσιας ατζέντας σε αυτό?
1: Θέλετε να σας δώσω μία απάντηση από αυτό που προσλαμβάνουμε?
0: Δεν ζητώ απάντηση. Θέλω να το σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος από όσους έχουν δημόσιο λόγο και δημόσια παρουσία δεν θέλει μόνο ταμπλόιτ. Θέλει και κάποια πράγματα για τη ζωή του. Και... ξέρετε, τελειώνουν οι πανελλήνιες εξετάσεις και τα παιδιά δηλώνουν ως έδρα το σπίτι τους, γιατί οι γονείς τους δεν έχουν χρήματα να νοικιάσουν σπίτι κάπου αλλού, να πάνε σε ένα άλλο
1: πανεπιστήμιο. Κύριε Γιαννούλη, ακούστε.
0: Με αυτά ασχολείται η κοινωνία.
1: Ναι.
0: Δεν ασχολείται με το τύπο Γιαννούλης, τύπο Παπάς.
1: Ακούστε, ακούστε, κύριε Γιαννούλη. Εγώ προσυπογράφω ό,τι λέτε. Υπάρχει όμως.
0: Να το προσυπογράφουμε, να το κάνουμε και πράξη.
1: Να το κάνουμε.
0: Όπως και οι πολιτικοί λέμε ότι είμαστε αυτό που κάνουμε και όχι αυτό που λέμε. Ξέρετε, η ίδια συνθήκη ισχύει για τους δημοσιογράφους.
1: Ωραία. Προφανώς και είναι έτσι, γι' αυτό και τη συζήτηση την ανοίγουμε. Και γι' αυτό καλά κάνετε εσείς και πάτε σε αυτά που πρέπει. Και εκεί θα μείνουμε. Όχι. Και εμείς να πούμε τώρα τον καημό μας. Μισό λεπτό, κύριε Γιαννούλη. Διότι βεβαίως είναι έτσι και είμαι αναμφαδόν υπέρ αυτής της αντίληψης, δημοσιογραφικά, επαγγελματικά εννοώ. Όμως έχω να σας πω ότι επί της ουσίας το ίδιο το κόμμα. Εγώ δεν θα μπω σε περιπτώσεις προσώπων, δεν θα αναφερθώ στον Α, στον Β, στον Γ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος έχει αυτοϋπονομευθεί.

0: με την πολιτική του αδράνεια, με
1: την... Κύριε Μανταζή, η είδηση πλέον δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να σας το πω ευθέως...
0: Η είδηση είναι ότι ο κόσμος δεν ξέρει τι να πρωτοακούσει, γιατί δεν ξέρει πού θα σας βρει.
1: Ξέρετε ποια είναι η είδηση? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια γενναία πολιτική απόφαση, η οποία παραμένει ατελής όσο δεν απαντά ο Αλέξης Τσίπρας. Τελεία παράγραφος.
2: Μα έχει απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Στην συνεδρίαση και τη Επιτροπή δεν έχει απαντήσει, κύριε Τάκη.
2: Μα χθες βγήκε ο κύριος Αλεξάκος, στέλεχος του κόμματος Τσίπρα, και τον
1: ρώτησε.
2: Σας λέω, είναι στέλεχος του κόμματος Τσίπρα.
0: Άλλο λέει, όχι. Έχει δίκιο ο κύριος.
2: Μα δεν θα απαντήσει ποτέ ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας απάντησε λέγοντας ότι δεν θέλω να συνεργαστώ με κανένα κόμμα.
0: Δεν μπορεί τώρα ο κάθε Αλεξάκος να είναι αυτός που απαντάει.
1: Αυτό που κάνετε, συγγνώμη λίγο, αυτό που κάνετε είναι και δημοσιογραφική απρέπεια.
2: Εγώ.
1: Μου λέτε, ναι, να σας πω γιατί. Σας λέω ότι αναμένουμε μία απάντηση από τον Τσίπρα και μου μιλάτε για τον κύριο Αλεξάκο.
2: Μα ο κύριος Τσίπρας έχει απαντήσει.
1: Και για το τι υπόθηκε πριν δύο εβδομάδες.
0: Ελάτε, κύριε Γιαννούλη.
1: Είναι και δημοσιογραφικό.
2: Όχι, ελάτε, πριν δύο εβδομάδες, είναι χθες.
1: Το Σάββατο πάρθηκε μία απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Δεν απαντά ο Αλεξάκος στην Κεντρική Επιτροπή, ρε παιδιά. Εντάξει τώρα.
1: Δεν υπάρχει, είναι ατελής όσο δεν υπάρχει απάντηση Αλέξη Τσίπρα.
2: Η εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα σας κάνει. Η εκπρόσωπός του, η κυρία Κουφονικολάκου.
1: Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας μόνο μπορεί να απαντήσει αυτό το πράγμα. Έτσι.
2: Ωραία, έχετε καμιά άποψη γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν απαντά?
1: Όχι, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Αν γνωρίζετε εσείς κάτι...
2: Όχι, τον πήρε τηλέφωνο ο κύριος Φάμελος προκειμένου να απαντήσει?
1: Δεν είμαι δίπλα στον κύριο Φάμελο.
2: Δεν το ξέρω.
1: Να
2: το
1: ξέρω. Μέρα, για να ξέρω ποιος παίρνει.
0: Με δεδομένες λοιπόν όλες αυτές τις συνθήκες.
1: Και... Δεν θέλω να γίνω εριστικός. Θέλω να γίνω ανθρώπινος και ρεαλιστής.
0: Όχι, το καταλαβαίνουμε απολύτως.
1: Αυτή τη στιγμή πάμε να κάνουμε την τρίχα τριχιά. Ενώ ο κόσμος καίγεται.
0: Κύριε...
1: Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το πρόβλημα σήμερα της πολιτικής.
0: Επειδή λοιπόν ο κόσμος καίγεται και επειδή, να, συζητάγαμε λίγο νωρίτερα με τον Πάσχο Μανδραβέλ και προσωπικά εγώ το έκανα, έβαλα και την...
1: Συζητήσατε ποτέ τις τελευταίες ημέρες το ότι από το 17 έως το 26 ένα κιλό μοσχάρι έχει ανέβει 200%?
0: Ναι, λέω
1: και
0: λοιπόν...
1: Και μια οικογένεια δεν μπορεί να κάνει μια μακαρονάδα με κιμά.
0: Κύριε Γιαννούλη, ακούστε με λίγο. Συμφωνούμε μαζί σας. Και αυτά είναι τα θέματα που
1: αποστολούμε.
0: Δεν διαφωνούμε. Δεν διαφωνούμε. Θέλω να πω ότι ξέρετε ότι η σχέση, το ξέρετε γιατί είστε συνάδελφος, η σχέση των δημοσιογράφων με την πολιτική είναι μια σχέση αμφίδρομη. Προφανώς ο κάθε ένας δημοσιογράφος φέρει την υπογραφή του, αναμφίβολα. Όπως και, όπως και ο πολιτικός και η πολιτική.
1: Υπάρχουν και κάποιοι αγαπητοί συναδέλφοι οι οποίοι υποδίονται τον ενημερωτικό βραχίωνα ή τον δημοσιογράφο, αλλά δεν πάβουν να είναι τίποτα άλλο από ομάδες αληθείας.
0: Λοιπόν,
1: υπάρχει και αυτό.
0: Ας μην μπούμε σε αυτό.
1: Έχει
0: αυτό που θέλω.
1: Και αυτό.
0: Ναι, ναι. Από όλα έχει από αυτές. Από όλα έχει από αυτές.
2: Εδώ και πολλά χρόνια, κύριε Γιαννούλη.
1: Η αλήθεια, όχι εδώ και πολλά χρόνια.
2: Εδώ και πολλά χρόνια.
0: Δεν είναι πολλά.
1: Όχι σε ψηφισμούς.
2: Εδώ και πολλά χρόνια.
1: Η ομάδα αληθείας είναι φαινόμενο των καιρών. Δεν υπήρχε όταν ξεκινούσα εγώ τη δημοσιογραφία το 86.
0: Λοιπόν, κύριε
2: Γιαννούλη.
1: Όταν δούλευα στα νέα το 86, κύριε Τάκη, δεν υπήρχε ομάδα αληθείας.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Γιαννούλη, για να γυρίσουμε στα θέματά μας αυτά και για να γυρίσουμε σε αυτό που λέτε και είναι έτσι και που ο κόσμος ζητάει λοιπόν να λυθούν τα προβλήματά του, ψάχνει να βρει ένα πρόγραμμα, ένα κόμμα, έναν ηγέτη που θα μπορέσει να ελπίσει ό,τι θα. Εσείς λοιπόν είπατε από την πλευρά σας ότι παραμένει πολιτικός στόχος στις εκλογές να υπάρχει ένα αραγές προοδευτικό μέτωπο.
1: Αυτό όχι είναι... ακριβώς αυτό. Εγώ επιμένω ότι κάθε προσπάθεια συνεννόησης που πολλαπλασιάζει δυνάμεις, που δεν διαιρεί δυνάμεις, που δεν υψώνει τύχη χωρίς να υπάρχει λόγος, μπορεί να οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στο να καταταγεί αυτή η πρόταση πρώτη στις εκλογές, να αλλάξει η κυβέρνηση και η μοίρα του τόπου.
0: Ωραία, υπάρχει αυτή η συνθήκη. Υπάρχει αυτό που λέτε, το λέω, γιατί είναι μήνες...
1: Ναι, υπάρχει. Υπάρχει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό
0: γιατί,
1: έγινε
0: γιατί...
1: η πρόταση του δημοσκοπικά ισχνού ΣΥΡΙΖΑ προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Γι' αυτό λέμε ότι και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συμβάλλει με γενναιότητα σε αυτή την προσπάθεια. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν μας λέει όλα αυτά που συζητάμε. Μας λέει κάντε κάτι, το 70% μας το λέει και δημοσκοπικά, αλλά και στο πεδίο της ανθρώπινης επαφής, κάντε κάτι να πέσει αυτή η φαύλη κυβέρνηση.
0: Ναι, ο κόσμος μπορεί να το λέει.
1: Αν κάτι αφορά και τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη και τον Φάμελο.
0: Αλλά προφανώς εδώ έχουν μπει προσωπικές στρατηγικές μπροστά και φαίνεται ότι αυτό δεν ανταπομπορεί ο κόσμος να το ζητάει. Άρα θέλω να πω ποιο είναι το αιτούμενο.
1: Έχει γραφτεί ένα πολύ συγκλονιστικό, δύο συγκλονιστικές λέξεις. Όταν η ανάγκη γίνεται ιστορία και η ιστορία γίνεται σιωπή. Ίσως με μεγαλύτερη σιωπή και περισσότερη δουλειά πετύχουμε το στόχο που σας περιγράφω.
0: Να το ελπίσουμε, αν και μέχρι τώρα, κύριε Γιαννούλη, και ξέρετε πάρα πολύ καλά πως δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ή οι ενδείξεις σε μια τέτοια κατεύθυνση. Περισσότερο προσωπικές και ατομικές στρατηγικές υπάρχουν.
1: Έχω μάθει στην δημοσιογραφία και στην πολιτική πλέον, με βραχύτερο το μέρος της θητείας στην πολιτική, ότι οι ανατροπές στην πολιτική είναι το αλατοπίπερο της ζωής μας.
0: Ωραία. Μια ερώτηση ακόμα. Αν λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας αυτό το νεύμα, αυτήν την απάντηση, αυτήν την κίνηση δεν την κάνει, ποια είναι η προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Να το ξαναδούμε. Δεν έχω τη μαγική σφαίρα να σας... σίγουρα δεν θα είναι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη. Έτσι, δεν έχω μάθει να κρύβω πίσω από το δάχτυλό μου και εδώ και τρεις μήνες έχω διατυπώσει την άποψη ότι το να συνεπάρξουν δύο ψηφοδέλτια, ένα του κόμματος Τσίπρα, τότε ακόμα δεν είχε γεννηθεί, και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τον κεντρικό στόχο που έχουμε, τον πολιτικό στόχο αλλαγής πολιτικής.
0: Μπορεί,
1: αλλά
0: ναι,
1: και πάλι εδώ θα είμαστε να αναζητήσουμε τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει εάν συμβεί αυτό που λέτε.
0: Αυτό είναι μια πιθανότητα, το ρωτώ, γιατί θεωρητικά ο καθένας μας σκέφτεται ότι για να υπάρξει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μισό λεπτό. Για να υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στην κατεύθυνση αυτή που λήφθηκε, πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδης συνεννόηση.
1: Αυτό σας περιέγραψα. Δεν υπάρχει καμία απόφαση ούτε για διάλυση, ούτε για πληστηριασμό.
0: Στάση αναμονής δηλαδή κρατάτε.
1: Ούτε για να δώσουμε τα σημικά, ούτε για να δώσουμε το όνομα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση όπως θρυλείται στις ομάδες αλητείας. Είναι μια συγκεκριμένη πρόταση που αφορά την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Δεν μου λέτε, κύριε Γιαννούλη.
1: Για ένα τραπέζι διαλόγου, να τελειώσω λίγο.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Για ένα τραπέζι διαλόγου που μπορεί να από το οποίο μπορεί να προκύψει ένα ψηφοδέλτιο ισχυρό, πολλαπλασιαστικό, που θα ενώνει και δεν θα διαιρεί και θα φέρει στην κάλπη ακόμα και ανθρώπους που έχουν να ψηφίσουν από το 2015.
2: Μάλιστα. Ναι. Επειδή λέτε για ρεπορτάζ που διατυπώνονται σε ομάδες αλητείας, το γεγονός ότι η συνάδελφός μου στο Άξιον, Ελένη Καλογεροπούλου, που καλύπτει το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, λέει εδώ και τρεις μέρες δημοσίως ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής επί της ουσίας είναι απόφαση να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, ανήκει στην ομάδα αλητείας.
1: Καλά, αυτό τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ.
2: Συγγνώμη.
1: Την Ελένη στην ομάδα
2: αλητείας. Τότε τι μου λέτε, μα δεν τα λένε, μα γι' αυτό σας λέω. Εδώ όλοι οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι στρεψοδική εποχή.
2: Σας λέω ότι όλοι όσοι καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, συνάδελφοί μας, λένε αυτό.
1: Τι λένε, ότι
2: επί της ουσίας η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει στις εκλογές.
1: Ωραία.
0: Αυτό είναι, γι' αυτό ρωτώ και ξαναρωτώ.
1: Ναι. Εγώ, κύριε Τάκη, έκανα ρεπορτάζ. Ναι. Δεν κάνω ρεπορτάζ. Ασκώ πολιτική.
2: Ναι, εμείς, όχι, επειδή είπατε ότι αυτά τα λένε ομάδες αλητείας. Γι' αυτό σας πω.
1: Σέβομαι τις πηγές, όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι υπάρχουν και ομάδες αλητείας, η ομάδα αλητείας, η οποία διαστρεβλώνει βάναυσα αυτό που συμβαίνει. Σίγουρα δεν αναφέρομαι στην Ελένη Καλογεροπούλου. Πώς σας ήρθε ο συνειρμός αυτός.
0: Πάντως.
1: Αλλά στην ουσία, μισό λεπτάκι, στην ουσία, εγώ δεν καλούμαι να απαντήσω ως τι ρεπορτάζ έχω. Εγώ σας λέω τα πολιτικά δεδομένα με βάση τα οποία αποφασίζω ως πολιτικό πρόσωπο σε θέση ευθύνη.
0: Ναι, και οι αποφάσεις των Ιδρυτικών Επιτροπών επιδέχονται ερμηνεών, ερμηνεύονται, έτσι. Φίλος. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Δημήτρης ως ρεπορτάζ είναι η κυρίαρχη άποψη στο ρεπορτάζ, κύριε Γιαννούλη.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, γι' αυτό λαμβάνονται οι αποφάσεις, για να μπορούμε και εμείς να τις κατανοούμε.
1: Δεν είναι το άπαν. Μάλλον δεν είναι σε πέτρα γραμμένο το ότι ένα ρεπορτάζ μπορεί και να μην ισχύει.
0: Ναι.
1: Χωρίς κακές προθέσεις. Αλλά όταν γίνεται από επαγγελματία δημοσιογράφο με αναζήτηση στοιχείων και διασταύρωση, το ακούω, το σέβομαι, μπορεί να μην συμφωνώ, αλλά έτσι είναι η ζωή.
0: Ναι.
1: Ανατροπές όμως και αλλαγές μπορούν να συμβούν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γιαννούλη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, έχουν τώρα τα δύσκολα τους. Τι να κάνουμε. Εμείς τον ευχαριστούμε που βγήκε και ξαναλέω.
2: Εννοείται, εννοείται. Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ ήτανε. Τελειώσαμε για σήμερα. Βλέπω έναν φίλο ακροατή ο οποίος επιμένει για το πώς χαρακτηρίζουμε το AFD και πώς δεν το χαρακτηρίζουμε. Πολλά είναι τα μηνύματά σας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δεν προλαβαίνω να τα δω όλα. Εσύ αύριο θα σπουδάσεις. Αλλά αύριο θα είσαι μόνος σου. Πέμπτη.
2: Και εσύ θα είσαι μόνος.
0: Ναι, μόνο αύριο.
2: Πρέπει να πούμε ότι
0: αύριο,
2: επειδή θα, ο συνάδελφός μας, ο... θυμίσέ μου τώρα, μπλόκαρα.
0: Ο Δημήτρης
2: Πετρόπουλος.
0: Πετρόπουλος
2: θα λείπει Πέμπτη και Παρασκευή. Μας χωρίζουν εμάς τους δύο. Εγώ θα κάνω το 10-12.
0: Και εγώ παραμένω σταθερή εδώ, κρατάω.
2: Και
0: τα...
2: η Ευαγγελία 12 με 1 επίσης μόνη της. Αλλά θα βρεθούμε στο τελείωμα και στην αρχή.
0: Να είστε καλά. Εντάξει. Λοιπόν. Καλό υπόλοιπο ημέρες. Γεια χαρά σας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΕΣΥΕΜΦ από τις 10 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΕΣΥΕΜΘ από τις 10 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: παιχνίδια με τη φωτιά στη Μέση Ανατολή, παιχνίδια με τη φωτιά όμως και στο Belfast για το μεταναστευτικό, το οποίο επανέρχεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, ανοίγοντας ξανά μεγάλες συζητήσεις σε όλη την Ευρώπη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ευρώπη από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στην ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο 5,2% πληθωρισμός τον Μάιο, τροφοδοτούμενος κυρίως από τις υψηλές τιμές στα ενεργειακά προϊόντα, σύμφωνα με την Ελστάτ, στοχεύουμε σε συμφωνία με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μείωση των τιμών. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, θα χρειαστεί να παρατείνουμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, δήλωσε ο Υπουργός Αναπτύξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος για τη διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγείου. Εν μέσω ενστάσεων για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, άρχισε στην Ολομέλεια η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφιχτικό χρονοδιάγραμμα κάνουν λόγο ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Πλαίσια Ελευθερίας. Από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες, αποκάλυψε στο Ernews Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τη βία που ξέσπασε στο Belfast μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε από Σουδανό υπηκό. Ο Στάρμερ τόνισε ότι οι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν λόγω της καταγωγής τους και διαμήνυσε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τη μέγιστη αυστηρότητα του νόμου. Το Βρετανικό Κυβερνών Εργατικό Κόμμα κατηγορεί τον Ήλον Μάσκ ότι υποθάλπει τη διχόνοια. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Σοκ προκαλεί, κυρίες και κύριοι, το διπλό φωνικό μητέρας και γιου που σημειώθηκε στο Λόγκο Αιγείου. Είχαμε και καταιγιστικές εξελίξεις πριν από λίγο, έχουμε και τη σύλληψη τελικά του άνδρα, ο οποίος κατηγορήθηκε από την πρώτη στιγμή. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από αυτή την τραγωδία, όπως επίσης θα ενημερωθούμε στη συνέχεια για τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα, καθώς μέσα σε συνθήκες αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού και έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης, άρχισε ουσιαστικά από το πρωί διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος από την παρούσα προτείνουσα Βουλή. Το μεταξύ, σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να επικυρώσει την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος. Στη συνεδρίαση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τους άξονες του κυβερνητικού σχεδίου για την τρίτη τετραετία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Επομένως, τίθεται και τυπικά Νότι σε θέση μάχης ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, τίθεται σε προεκλογική ετοιμότητα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι η επιλογή ενός μάχημου και μαχητικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα από νέα γενιά, μια νέα γενιά που έχει βγάλει η ίδια κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη και έχει φέρει στην πρώτη γραμμή, λέω εγώ, από τα τσικότα πήρε και τους έδωσε φανέλα βασικού και είναι πολλοί, αλλά μιλάμε για τον κύριο Κυρανάκη που εκλέγεται σήμερα γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, σηματοδοτεί ακριβώς αυτό που είπες, τελική ευθεία προς τις εκλογές. Όποτε και αν γίνουν εκλογές από εδώ και μπρος, ουσιαστικά η θητεία μιας κυβέρνησης, κυβερνήσεων της Ελλάδας που μετά τη μεταπολίτευση τα 2,5 και τα μέσα ώρα χρόνια κάνουν εκλογές, αλλά που πάει προς την τετραετία, δεν μπορούμε να αντιλογίζουμε προεκλογική. Ο κύριος Κυρανάκης καλείται να ανασυγκροπήσει, να βάλει μπροστά τις μηχανές του κόμματος, όπως θέλετε πείτε το, να οδηγήσει τον κομματικό μηχανισμό σε μια νέα νίκη φορά, και έτσι όπως φαίνεται από τις αναμετρήσεις και όπως θέλει η κυβέρνηση, αλλά και ο κομματικός μηχανισμός φυσικά, εκλογική αναμέτρηση. Η εκλογική ετοιμότητα λοιπόν είναι Το ζήτημα είναι η προτεραιότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες θα συναντηθεί, συνομίλησε με τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη. Μπορεί να συναντηθεί τις επόμενες μέρες. Ο κ. Μεϊμαράκης, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει διαλυθεί τον Αντώνη Σαμαρά μετά το δημοψήφισμα το 2015, όταν υποχρεώθηκε στην παρέτηση ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης είχε διατέλεσε 5 χρόνια, από το 2021 μέχρι το 2026. Συγγνώμη, 2020 μέχρι το 2024-2025, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένας τέλεχος ο οποίος συνομιλεί με τη βαθιά, αν μου επιτρέπετε, στη Νέα Δημοκρατία, με το καραμαλικό, με την καραμαλική παράδοση. Και μια που είπα τη λέξη Καραμαλή, υπάρχουν πληροφορίες ότι θα επιδιώξει να συνομιλήσει και να συναντηθεί και με τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, ο κύριος Κυραλάκης. Άρα να βάλει την όλη Νέα Δημοκρατία σε διάταξη μάχης ενόψει των εκλογών, όποτε και αν γίνουν αυτές γρήγορα.
0: Τώρα σε λίγες ώρες από τώρα έχουμε και ουσιαστικά την επικύρωση της εκλογής του κύριου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα.
1: Το απόγευμα.
0: Ναι, και περιμένουμε και τον Πρωθυπουργό βεβαίως να αναφερθεί στους άξονες του σχεδίου για τρίτη τριετία. Έχουμε κάποιες πληροφορίες για το που θα κινηθεί η ομιλία του κύριου Μητσοτάκη.
1: Κοίταξε, οι πληροφορίες λένε οι συνεργάτες που. Κύριε Μητσοτάκη, ο οποίος αρέσκεται σε συνδυασμό, το είδαμε και προχθές με τον όχι ακριβώς αλλά συμβασμό τη συμπλήρωση σε επίπεδο υφυπουργών της κυβερνητικής σύνθεσης. Οι λεωφορείες, όσο μπορούμε να ξέρουμε, είναι ότι θα τεθούν συγκεκριμένοι άξονες να κριθούμε στο τέλος της τραγωδίας με βάση τα παραδοτέα, αυτά που είχαμε δηλαδή εξαγγείλει και αυτά που καταφέραμε να δώσουμε, να δώσει απαντήσεις στην ένα είναι το βασικό διακύβευμα, το κύριο διακύβευμα σύμφωνα με όλες τις έρευνες για όλους τους Έλληνες πολίτες, που είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Θα υπάρχουν πιθανότατα αναφορές και στο ότι βρισκόμαστε στη μέση γραμμή, αλλά αν θέλεις για να μην μπούμε εξειδικευμένα στο οικονομικό ρεπορτάζ, νομίζω ότι αφού έχουν απομακρυνθεί από τον ορίζοντα τώρα τον καλοκαιρινό φυσικά οι εκλογές και κυβέρνηση πάντως το 27 θα γίνουν, νομίζω ότι όλα αυτά θα έχουν το ενδιαφέρον τους μετά, μάλλον κατά το καλοκαίρι, και το τι θα ανακοινωθεί κατά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του Σεπτέμβριου. Πάντα τέτοια εποχή το πολιτικό ρεπορτάζ ρίχνει Σεπτέμβριο, το βελάκι ρίχνει Σεπτέμβριο.
0: Ωραία. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός είχε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Economist και του ifmerida.gr, που υπόθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα εκεί νότι. Και μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τιμά επίσης τη συμμαχία σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, αν και θα έλεγα εκτός από τη γεωπολιτική, η οποία περνάει, θα έλεγα, και στη γεωοικονομία, στη μακροοικονομία, εκεί αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει τη σημασία το γεγονός ότι εστίασε ο Πρωθυπουργός στο ότι εφόσον διασφαλίσουμε ότι έχουμε σταθερά θεμέλια, θα έχουμε μια μακροοικονομική σταθερότητα, η οποία με τη σειρά της σταθερότητα θα σημαίνει τη δυνατότητα μείωσης φορών, προσφορά στα εισοδήματα, ειδικά ευάλωτων δυνάμεων. Το στίχημα, είπε των επόμενων εκλογών ο κ. Μητσοτάκης, είναι αν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές. Πρέπει να πω ότι η αίσθηση που υπάρχει σε αυτό το επίπεδο της γεωπολιτικής είναι ότι η καλή σχέση λόγω οικονομικής ισχύως που έχει η Ελλάδα με τις ΗΠΑ και λόγω των εξοπλιστικών προγραμμάτων που την έχουν αναμφισβήτητα αναβαθμίσει σε επίπεδο Αιγαίου και Μέσης Ανατολής, διασφαλίζουν και ενισχύουν τη θέση της προς την Ανατολική Μεσόγειο δια της σχέσης φυσικά αδελφικής με την Κύπρο, αλλά και στρατηγικής με το Ισραήλ, και οπωσδήποτε ενισχύουν και το ενεργειακό τους αποτύπωμα, γιατί όλα αυτά αμπλέκονται όπως καταλαβαίνει.
0: Νότια...
1: Συνδέονται.
0: Ακριβώς, ακριβώς συνδέονται με το άλλο. Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μάλιστα κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός τη συζήτηση ευχαρίστησε και την Κριστιάνα Μαπούροσο και τη συντονίστρια τη συζήτηση, επειδή δεν το ρώτησαν για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Από την κυβέρνηση τώρα να περάσουμε στο κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση. Προειδοποιητικές βολές επεφύλαξε, μιλώντας τηλεόραση του ΑΝΤ, χαρακάθες του βράδυ, ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας στάθμη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Με τον κύριο Ανδρουλάκη να εμφανίζεται αποφασισμένος να μην δεχθεί διαφοροποιήσεις, Λίνα, από τις αποφάσεις του συνεδρίου.
2: Ναι, την αυτόνομη πορεία, Γρηγόρη, προς τις εκλογές προτάσσουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και υπογραμμίζουν ότι την ώρα που δίνεται η μάχη για την πολιτική αλλαγή δεν θα γίνει δεκτή δημόσια διαφοροποίηση από τις αποφάσεις του συνεδρίου, και αυτό υπογράμμισε χθες βράδυ σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του κόμματος, στέλνοντας μήνυμα στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ όταν ρωτήθηκε για τις συζητήσεις που προκλήθηκαν από τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Κώστης Τσουκαλάς, που ρωτήθηκε από το ΕΡΤ News, τόνισε ότι δεν αφορά τον κύριο Δούκα τη αποστροφή αυτή του κυρίου Ανδρουλάκη, καθώς έχει διευκρινίσει την θέση του, αλλά αφορά οποιονδήποτε διαφωνεί με τη στρατηγική της παράταξης για αυτόνομη πορεία και αμφίπλευρη διεύρυνση. Για τις δημοσκοπήσεις, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι δεν επιτέθηκε το ΠΑΣΟΚ σε αυτές, αλλά το αντίθετο, και με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάζουν, αυτοδιαψεύδονται, όπως σημείωσε. Ενώ για το θέμα των συνεργασιών, είπε ότι τον δρόμο θα τον δείξουν οι πολίτες το βράδυ των εκλογών. Στο μεταξύ, στελέχη όπως ο Νίκος Παπανδρέου λένε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι χρειάζεται αλλαγή πλώρης. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ μίλησε επίσης για αυτόνομη πορεία στις εκλογές και συζήτηση για διάφορα ενδεχόμενα μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ σε κάθε περίπτωση ανεβάζει στροφές, ετοιμάζει εξορμήσεις στα αστικά κέντρα όπου θεωρούν ότι θα κριθεί το αποτέλεσμα των εκλογών, και αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στη Τραπετσόνα.
0: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε το αυστηρό μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη προς τα στελέχη του κόμματός του.
3: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους, και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας το σημερινό στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς μπορεί να φύγει αυτό το σύστημα? Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει την εντολή βάσει του προγράμματός του, αυτό που περιέγραψε προηγουμένως και πολλές άλλες φορές, να κάνει κυβέρνηση. Με συμμαχίες, χωρίς συμμαχίες, αυτό θα το δείξει ο ελληνικός λαός με τις επιλογές του το βράδυ των εθνικών εκλογών.
0: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ εντωμεταξύ συνδέουν το θέμα των συνεργασιών με το αποτέλεσμα των εκλογών. Η πρώτη Κυριακή θα δείξει τι θα κάνουμε με τις συνεργασίες, τόνισε ο Νίκος Παπανδρέου.
4: Που οι δημοσκοπήσεις, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει μετά τις άλλες. Την άλλη Κυριακή τι θα γίνει. Δεν μπορούμε από πριν. Για μένα είναι, μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα. Χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά.
0: Τι θα γίνει τώρα σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο στις εκλογές αλλά χωρίς αυτοδυναμία? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
5: Ακούμε νούμερα τα οποία δεν απασχολούν τον κόσμο. Τον κόσμο, ξέρετε ποια νούμερα τον απασχολούν? Τα νούμερα που έβγαλε η χθεσινή μελέτη του ΙΟΒΕ και γκρέμισαν την εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζει το Υπουργείο Υγείας. Στόχος είναι η πρώτη θέση. Στην πρώτη θέση, αν δεν είμαστε αυτοδύναμοι, εκεί θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες. Θα εγγυηθούμε συνεργασίες οι οποίες θα γίνουν με εκείνους που συμφωνούν στο πολιτικό μας σχέδιο.
0: Φεύγουμε από το ΠΑΣΟΚ, φεύγουμε τη Χαριλαουτρικούπη και πάμε στο χώρο της αριστεράς, να περάσουμε εκεί όπου παραμένει θολό το τοπίο. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου τι θα γίνει από εδώ και πέρα με το κόμμα. Δηλαδή, διαλύεται, συνεχίζει, παρακολουθεί τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα? Τι ακριβώς συμβαίνει και τι έχουμε μπερδευτεί?
6: Τελικά θα μας πείτε τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρακολουθήσει την προσπάθεια, την πολιτική, τη νέα πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Πώς ακριβώς, δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι γίνεται.
7: Ναι, δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω άδικο που κάποια πράγματα χρειάζονται διευκρινήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται να διασαφινιστούν κάποια πράγματα για την επόμενη της απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και προς τα κάτω.
8: Είναι θολό και το τοπίο, γιατί από τη μια ξέρουμε από τον Αλέξη Τσίπρα που λέει ότι εγώ δεν θέλω ένα άθροισμα κομμάτων. Mm. Η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπός του, λέει ότι δεν υπάρχουν κρατεμένες θέσεις στην Ελλάδα. Και απ' την άλλη, ακούμε τον κύριο Φάμελο και την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Πλέον στεκόμαστε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Πώς στέκεστε δίπλα?
7: Αντίθεση, νομίζω, η οποία με πρώτη ευθύνη Σοκράτη Φάμελο πρέπει να επιληθεί. Δηλαδή, ο Σοκράτης Φάμελο πρέπει να μα φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Την διαβάζω και εγώ, δεν μπορώ να, ούτε να σα διαψεύσω, ούτε να σα επισημάνω ότι κάνετε λάθος.
6: Ισχύει ότι το ζητήσατε στην Κεντρική Επιτροπή να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα?
7: Απολύτως. Καταλαβαίνει κανείς και καταλαβαίνει και οι ακροατές σας ότι δεν υπήρξε δίλημα ποτέ στο αν θα συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα ή δεν θα συνεργαστούμε. Το δίλημα ήταν αν θα διαλυθούμε και θα πάει ο καθένας να διαπραγματευτεί τον εαυτό του ή όχι. Σε αυτό και εγώ και άλλοι πολλοί πιστεύω και ενδεχομένως και πολλοί που σε αυτή τη φάση ψήφισαν την πλειοψηφούσα άποψή τους του ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε όχι. Όχι διαπραγμάτευση ο καθένας για την πάρτη του.
0: Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας βοηθήσει να ξεδιαλύνουμε την κατάσταση, γιατί ακούσαμε μόλις τώρα τον κύριο Νίκο Παπά, Βαγγέλη, να ζητά από τον Σοκράτη Φάμελο να καταθέσει τη συμφωνία, δείχνοντας ότι η μειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται διατεθειμένη να καταθέσει τα όπλα μετά την πρόσφατη απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Να ξεδιαλύουμε, να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Διότι πραγματικά χρειάζονται διευκρινήσεις, θα έλεγα. Και
0: μεγάλη προσπάθεια από ό,τι καταλαβαίνουμε χρειάζεται.
9: Και επεξηγήσεις. Mm-hmm. Να σας πω μόνο το εξής. Το τι δήλωσε πριν από λίγο ο κύριος Πολάκης. Mm-hmm. Είπε ότι δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να λέει ο πρόεδρος ενός κόμματος ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Το θεωρώ βαθιά λάθος. Δεν κάνω το αστυνομικό ρεπορτάζ. Προσέξτε δηλώσεις. Mm-hmm. Αλλά είναι προφανές ότι δεν μπορεί να διατυπώνεις ότι στηρίζεις άλλο κόμμα και την ίδια στιγμή να μην έχει υπάρξει κάποια συνεννόηση και την ίδια στιγμή να βγαίνει η κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι δεν θέλουμε συνεργασίες. Θα πρέπει ο κύριος Φάμελος εντός 10 ημερών, συγκεκριμένες ημερομηνίες τέτοιο ο κύριος Πολάκης, να μας φέρει την επικοινωνία με τον κύριο Τσίπρα. Διαφορετικά θα πρέπει να υπάρξει νέα πολιτική γραμματεία, νέα κεντρική επιτροπή. Το στηρίζω ένα κόμμα σημαίνει ότι έχω διαπραγματευτεί, λέει ο κύριος Πολάκης. Έχω βάλει κάτω τις προτάσεις και τις θέσεις, γιατί εγώ δεν έχω δει θέση του Αλέξη Τσίπρα. Αν δεν φέρει πρόταση εντός 10 ημερών, δεν μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται η μπάσταρδη κατάσταση, λέει ο κύριος Πολάκης. Αν δεν τη φέρει, να υπάρξουν νέες συνεδριάσεις των οργάνων. Το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με ενωτικό ψηφοδέλτιο. Δεν διαλύονται, λέει, τα ιστορικά κόμματα επειδή κάποιοι το πήραν απόφαση. Μάλιστα, λέει, με δεικτικό τρόπο ο κύριος Πολάκης. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε κάνει προσκλητήριο σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις. Όσον αφορά τη δημοσκοπική εικόνα, ο κύριος Πολάκης είπε ότι έχει ευθύνη η ηγετική ομάδα που γύρω από το Φάμελο διαχειρίστηκε χωρίς επίσημη συγκρότηση εκτελεστικού γραφείου τον ΣΥΡΙΖΑ από τότε που εξελέγει ο Φάμελος. Φαντάζεστε να είχα παραλάβει, λέει, εγώ το κόμμα στο 10% και να το είχα φτάσει στο 1% ή το 2%.
0: Μάλιστα.
9: Αυτή είναι η κατάσταση όπως την περιγράφει ο κύριος Πολάκης ή από τη μεριά, θα έλεγα, του κυρίου Πολάκη. Από την πλειοψηφούσα μεριά, με όσους ανθρώπους επικοινώνησα, αυτό το οποίο μου λέγανε ήταν ότι ισχύει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα η κυρία.
0: Δηλαδή, όχι στην αυτοδιάλυση, όχι στην αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές.
9: Μάλιστα, ακριβώς, Γρηγόρη, μάλιστα η κυρία Σαπουνά είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, δημοσίως δηλαδή σε συνέντευξή της, δημοσίως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Απλώς θα συνεχίσει να διατηρεί την κοινοβουλευτική του ομάδα ως ΣΥΡΙΖΑ. Μην με ρωτήσετε αν αυτό είναι οξύμορο ή αν είναι πρωτόγνωρο, αλλά σίγουρα από τη μεταπολίτευση και μέχρι σήμερα δεν το έχουμε ξανασυναντήσει.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News 15,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Βιτάκη ποια θα είναι η προοπτική του κόμματος, ποια θα είναι η προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που συνεχίζεται αναρνητικός ο Αλέξης Τσίπρας.
10: Να το ξαναδούμε. Δεν έχω τη μαγική σφαίρα να σας... σίγουρα δεν θα είναι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη. Έτσι, δεν έχω μάθει να κρύβω πίσω από το δάχτυλό μου και εδώ και 3 μήνες έχω διατυπώσει την άποψη ότι το να συνυπάρξουν 2 ψηφοδέλτια, ένα του κόμματος Τσίπρα, τότε ακόμα δεν είχε γεννηθεί, και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τον κεντρικό στόχο που έχουμε, τον πολιτικό στόχο αλλαγής πολιτικής.
8: Μπορεί,
10: αλλά
8: ναι.
10: Και πάλι εδώ θα είμαστε. να αναζητήσουμε τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει εάν συμβεί αυτό που λέτε.
11: Αυτό είναι μια πιθανότητα, το ρωτώ, γιατί θεωρητικά ο καθένας μας σκέφτεται ότι για να υπάρξει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μισό λεπτό. Για να υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στην κατεύθυνση αυτή που λήφθηκε, πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδης συνεννόηση.
10: Αυτό σας περιέγραψα. Δεν υπάρχει καμία απόφαση ούτε για διάλυση, ούτε για πληστηριασμό.
11: Στάση αναμονής δηλαδή κρατάτε.
10: Ούτε για να δώσουμε τα σημικά, ούτε για να δώσουμε το όνομα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα και στη Βουλή, όπου άνοιξε ουσιαστικά η διαδικασία της δεγματικής αναθεώρησης με αφετηρία την πρόταση που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καθώς ανακοινώθηκε και η σύνθεση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Η διαδικασία ξεκίνησε με τις παρεμβάσεις των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ουσιαστικά σήμερα ξεκινά η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος από την παρούσα, τη λεγόμενη και προτείνουσα Βουλή, με την ολομέλεια σε λίγη ώρα να εγκρίνει και τυπικά τη δίμηνη προθεσμία που έχει προταθεί στην Επιτροπή Αναθεώρησης για την ολοκλήρωση του έργου της και την υποβολή έκθεσης περί τα τέλη Ιουλίου περίπου, σχετικά με τις αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος. Η συζήτηση διεξάγεται, θα έλεγα, σε ήπιους τόνους. Δεν είναι παρόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, γεγονός το οποίο έχουν στυλιτεύσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδίως σε μια τόσο σημαντική διαδικασία. Ο οποίος, πάντως, να πούμε, Πρωθυπουργός, στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook, τόνισε ότι οι αλλαγές που προτείνει το κυβερνό κόμμα μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους. Πιστεύω όμως, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ότι είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον και επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν προτείνει αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία. Πάντως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με βάση τις τοποθετήσεις που έχουμε μέχρι τώρα από τους πολιτικούς αρχηγούς, δεν συνενούν στο να υπάρχει ευρεία πλειοψηφία, δηλαδή 180 βουλευτών, στην παρούσα προτείνουσα Βουλή, ώστε η επόμενη να εγκρίνει με 151, καθώς όπως τονίζουν όλοι, όπως τόνισαν οι περισσότεροι αρχηγοί, δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Δεν μπορείτε να μας κάνετε μαθήματα για τους θεσμούς με τόσα σκάνδαλα και απευθείας αναθέσεις. Ο λαός έχει μνήμη και θα φανεί το βράδυ των εκλογών, είπε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Αβουλάκης και σημείωσε ότι συνένεση μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή, αφού προηγουμένως μιλήσει ο ελληνικός λαός, γιατί μόνο έτσι προστατεύεται η αναθεώρηση από τις μικροκομματικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες της κυβερνητικής παράταξης. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Σοκράτης Φάμενος, ο οποίος είπε ότι η συζήτηση για την αναθεώρηση είναι μια κορυφαία διαδικασία από την οποία απουσιάζει ο Πρωθυπουργός, ωστόσο η κυβέρνηση επιλέγει μια διαδικασία fast track από την οποία επέλεξε να λείπει ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας την αντίφαση και την υποκρισία των δηλώσεων. Είναι απαράδεκτο το χρονοδιάγραμμα, είπε ο κ. Φάμελος, ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής έως το τέλος Αυγούστου και μάλιστα τόνισε και αυτός ότι δεν θα συμβάλλουμε στη διαμόρφωση πλειοψηφίας των 180 βουλευτών σε κανένα άρθρο. Το κάναμε το 2018-19, το προβώσατε και τώρα θα αφαιρέσετε ό,τι σπήρατε, ανέφερε ο κ. Φάμελος και κατέληξε λέγοντας ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν αποτελεί σοβαρή βάση διαλόγου, δεν έχει συνοχή, είναι άτομη, αλλά κυρίως είναι συντηρητική, αντιλαϊκή και βαθιά υποκριτική. Από την πλευρά του Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης το κάνει η κυβέρνηση, διερωτήθηκε γιατί το κάνει η κυβέρνηση εσπεσμένα, μήπως δεν παίρνει ο λαός χαμπάρι το νέο κουστούμι που προετοιμάζεται και μάλιστα και έκανε λόγο για παιχνίδια της κυβέρνησης με τη συνταγματική αναθεώρηση. Το ΚΚΕ ξεκαθάρισε τον κύριο Κουτσούμπα δεν θα στηρίξει καμία πρόταση για αντιδραστικές αλλαγές και αφού μίλησε για αποπροσανατολιστική συζήτηση την ώρα που η χώρα εμπλέκεται σε επικίνδυνους στοιχοδιοκτισμούς, τόνισε ότι η κυβέρνηση και η βολική αντιπολίτευση ξανασερβίρεται στον ελληνικό λαό ψεύτικα διλήμματα και επισήμανε παλαιοί με νόημα ότι παλαιοί και νέοι σωτήρες επιχειρούν να ξεγελάσουν το λαό και να διαγωνίζονται για το ποιος θα υπερασπιστεί καλύτερα το σύστημα της αδικίας, αλλά αυτό δεν θα γίνει όσο για να το παίζουν φορτουνάκιδες και βροντάκιδες. Στο ίδιο μήκο σχήματο και ο Δημήτρης Νατσιός, αλλά και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία βρίσκεται τώρα στο βήμα της Ολομέλειας και να αποκλείοντας ότι ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος αναμένεται να είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης, χαρακτήρισε προβληματική και αντιθετική τη στάση αντιπολίτευσης, βαθιά περιφρονητική απέναντι στη διαδικασία αναθεώρησης και ότι πρόκειται για μια αντιθεσμική και αντισυνταγματική στάση την ώρα που πρέπει να υπάρχουν συγκλήσεις για το ποια άρθρα πρέπει να αναθεωρηθούν.
0: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
12: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τώρα να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας. Πάμε εκτός συνόρων, να αφήνουμε την εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πάμε εκτός συνόρων γιατί έχουμε νέα εκατέρωθεν χτυπήματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν που δοκιμάζουν ακόμα περισσότερο την κατάπαυση του πυρός και τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Οι Αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν στρατιωτικούς στόχους κατά μήκος των στενών του Ορμούς και οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας Αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και η Ιορδανία. Μάλιστα, τη νέα ένταση πυροδότησε η κατάρριψη του Αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτη στα στενά του Ορμούς. Πάμε στην ενδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μας το έλεγε και χθες από το CNN, κάθισαν και μέτρησαν 37 φορές ότι έχει ανακοινώσει δημοσίως ο Ντόναλντ Τραμπ από το Μάρτιο ότι είμαστε κοντά σε μια λήξη και μια συμφωνία. Αλλά συμφωνία δεν βλέπουμε, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι και έχουμε και μία νέα ανάρτηση πριν από λίγα λεπτά του Αμερικανού Προέδρου στο Truth Social που θα λέγαμε ότι ανατρέπει και πάλι την κατάσταση από εκεί που μίλαγε όπως είπες για λήξη του πολέμου σε μερικές 2-3 ημέρες. Τώρα έχουμε μία σαφή κλιμάκωση της ρητορικής. Λέει λοιπόν ότι τους έχει πάρει πολύ χρόνο να συμφωνήσουν σε μία καλή για αυτούς συμφωνία. Ο χρόνος τους είναι πολύ αργά, μάλλον λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, με ό,τι αυτό σημαίνει θα το δούμε τις επόμενες ώρες ή ημέρες. Και επίσης λέει ότι ο στρατός του Ιράν έχει σχεδόν εκμηδενιστεί και ότι ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Και λέω ότι ανατρέπει και πάλι την κατάσταση, διότι πέρα από τις δηλώσεις των προηγούμενων ημερών του Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε μία τάση αποκλιμάκωσης της έντασης παρά τα εκατέρωθεν χτυπήματα και από την πλευρά των ΗΠΑ που ανακοίνωσαν ότι σταματούν αυτά τα χτυπήματα που ήταν σε αντίπεινα, όπως είπαν, για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι, αλλά και από την πλευρά του Ιράν και του Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσί, ο οποίος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η κατάρριψη αυτή ενδεχομένως δεν ήταν μία. Δεν έγινε επίτηδες, ότι ενδεχομένως επρόκειτο για ατύχημα, από σύγκρουση δηλαδή ντρόουν με το ελικόπτερο αυτό. Οι δύο πιλότοι, τα μέλη του πληρώματος δηλαδή, διασώθηκαν από αμερικανικό θαλάσσιο ντρόουν και είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό από το συγκεκριμένο τύπο ντρόουν στην ιστορία του Αμερικανικού στρατού. Και να θυμίσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε θέσει τις προηγούμενες ημέρες δύο κόκκινες γραμμές για την επανέναρξη των συγκρούσεων με το Ιράν. Η πρώτη ήταν να σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες, κάτι που δεν συνέβη, και η δεύτερη να μην υπάρξει συμφωνία που την ήθελε και να υπάρξει γρήγορα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Να πούμε επίσης ότι όπως είπες, τα πλήγματα ξεκίνησαν μετά την κατάρρευση του ελικοπτέρου από τους Αμερικανούς σε διάφορα σημεία στο νότιο Ιράν. Μάλιστα, κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι 20.000 άνθρωποι στην περιοχή του Σιρίγκ έχουν μείνει χωρίς νερό λόγω των χτυπημάτων. Οι Αμερικανοί λένε ότι χτύπησαν στρατιωτικούς στόχους κατά μήκος των Ιρανικών Αχτών στα στενά του Ορμούς και οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ, Ιορδανία και Μπαχρέιν, όπου σταθμεύει εκεί ο έκτος στόλος.
0: Α, και αρχικά φαινόταν από τις πρώτες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν δίνουν και τόσο μεγάλη σημασία σε αυτό το περιστατικό οι Αμερικανοί, αλλά κάτι το οποίο άλλαξε βέβαια στην πορεία.
14: Ακριβώς αυτό που λέγαμε προηγουμένως, Γρηγόρη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε πει ότι θα πρέπει να απαντήσουμε σε αυτή την εξέλιξη. Ωστόσο, υπήρχε μια τάση υποβάθμιση, θα λέγαμε, αποκλιμάκωση και από τις δύο πλευρές. Και επίσης υπήρξε και το δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν και κατά τη διάρκεια της νύχτας με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και μάλιστα ότι ήταν ιδιαίτερα έντονες διαπραγματεύσεις. Τώρα μένει να δούμε τι από όλα αυτά ισχύει. Πάντως, είναι ανάρτηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, είναι προς την κατεύθυνση της κλιμάκωσης. Θα δούμε αν εννοεί και άλλα χτυπήματα, κλιμάκωση δηλαδή των χτυπημάτων, ή αν διαλέξει την οδό της διπλωματίας, στην οποία είναι ανοιχτή και το Ιράν, υπό προϋποθέσεις βεβαίως.
0: Θα το δούμε βεβαίως. Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, όλα αυτά βεβαίως έχουν επιπτώσει στην οικονομία. Υπάρχει ανησυχία σε όλο τον πλανήτη. Στο 5,2% διαμορφώθηκε το Μάιο πληθωρισμός στη χώρα μας από 5,4% τον προηγούμενο μήνα και 2,5% αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με την Ελστάτ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί με μια πρόχειρη ματιά βλέπουμε ότι δεν χρειάζεται, νομίζω, και πολύ μεγαλύτερη προσοχή, γιατί βλέπουμε ότι στην ετήσια σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες με μεγάλες αυξήσεις σε κρέατα, γαλακτοκομικά καύσιμα, νίκια και εστίαση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Έτσι είναι, στο 5,2% ο πληθωρισμός τον Μάιο, μικρή υποχώρηση από το 5,4% του Απριλίου, 2,5% ήταν τον αντίστοιχο μήνα, τον Μάιο δηλαδή του 2025. Mm-hmm. Ωστόσο, ο Γρηγόρη, στην ετήσια σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε διατροφή, ενέργεια, υπηρεσίες. Το μοσχάρι πέταξε σε εισαγωγικά 17,6% σε ένα χρόνο η τιμή. Αρνί και κατσίκι 16,2%, πουλερικά 6%. Mm-hmm. Παρασκευάσματα γενικότερα με βάση το κρέας 4,5% αύξηση, γαλακτοκομικά 2,7%. Βλέπουμε ότι στο καφέ έχουμε μια υποχώρηση 5,2% σε σχέση με τους αριθμούς που βλέπαμε τους προηγούμενους μήνες, αλλά στις υπηρεσίες και λόγω των ενεργειακών μεγάλη αύξηση. Τα ενίκια κατοικιών 7,7, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 6,8, ηλεκτρισμός 5,9 πάνω, φυσικό αέριο 21% και βέβαια το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, η μεγαλύτερη αύξηση που έχει καταγραφεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το πετρέλαιο κίνησης 24,4% πάνω και η βενζίνη 21,5%. Καύσιμα, άλλα καύσιμα, 34,8% αύξηση. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο, αεροπορικά εισιτήρια με λίγα λόγια. Κόντεψαν 20%, κόντεψε η αύξηση του 20%, 19,2% για την ακρίβεια. Mm-hmm. Διακοπές, ακριβές και αυτές, 6%. Mm-hmm. Εστιατόρια, ταχυπαγεία και ηλικία 8,5%. Ακόμα και τα ρολόγια και τα κοσμήματα πήραν αύξηση.
0: Είναι οι δείχτες υψηλοί, υπάρχει και αναλυτικό.
9: 2,2%. Και τώρα, βέβαια, άμα δούμε έτσι λίγο τις ομάδες, δύο ομάδες θα αναφέρω,
0: που
9: έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση λόγω των ενεργειακών. 11,5% έχουμε αύξηση του πληθωρισμού στην ομάδα μεταφορές και μεγάλη επίσης αύξηση έχουμε και στην κατοικία. 11,6% στην ομάδα στέγαση, για την ακρίβεια.
0: Ωραία, υπάρχουν αναλυτικά όλα αυτά τα στοιχεία και στο news.gr. Τώρα, επειδή υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και μάλιστα είχαμε και παρέμβαση εδώ μέσω του σταθμού μας από τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, αναφορικά με το θέμα με το φορολογικό καθεστώς στα υβριδικά αυτοκίνητα. Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό, να μας πει δύο λόγια, Κώστα?
9: Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών είναι σε διαβούλευση, δημόσια διαβούλευση, και θα είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου. Και εκεί βλέπουμε τα σχόλια, Γρηγόρη, που γίνονται από φορείς αγοράς, πολίτες, φορολογούμενους γενικότερα, και ειδικά στο θέμα των αυτοκινήτων γίνεται, ο αριθμός των σχολείων είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και τι λένε? Λένε ότι οι διατάξεις για τις αλλαγές στη φορολογία των υβριδικών ακινήτων θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα στην αγορά. Ωραία. Παίρνει τα μηνύματα του Υπουργείου Οικονομικών. Mm-hmm. Επανεξετάζονται λοιπόν αυτές οι διατάξεις και θα δούμε στην τελική μορφή του νομοσχεδίου το πιθανότερο να έχουμε πάλι αλλαγές σε θετική κατεύθυνση. Να κλείσω λέγοντας ότι οι φορείς αγοράς ζητούν την απόσυρση των ρυθμίσεων που αφορούν τόσο στο τέλος ταξινόμησης όσο και στη φορολογική μεταχείριση των εταιρικών υβριδικών οχημάτων.
0: Mm-hmm.
9: Με τα περισσότερα πυρά να συγκεντρώνει η πρόβλεψη για νέα απαλλαγή 50%.
0: Ωραία.
9: Από το τέλος της ταξινόμησης για όλα τα υβριδικά.
0: Το κρατάμε αυτό, Κώστα, το τελευταίο, και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσάπαλο, ο οποίος είπε εδώ στο σταθμό μας, μίλησε στο Βασίλη Αμό και τη Μαρία Γεωργίου, ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στις νέες φορολογικές ρυθμίσεις.
15: Αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη διάταξη, όπως και όλος ο νόμος που βρίσκεται σε διαβούλευση, είναι αναρτημένη στην δημόσια πλατφόρμα, όπου κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει τα σχόλια και τις προτάσεις του, και τα συλλέγουμε όλα αυτά, και όταν έρθει η ώρα της κατάθεσης του νομοσχεδίου για συζήτηση και ψήφιση στο Κοινοβούλιο, τότε θα παρουσιαστεί και το τελικό και πιο τελειοποιημένο κείμενο. Προφανώς λαμβάνουμε υπόψη όλες τις αντιδράσεις και τις ιδέες και τις προτάσεις, και για όλες τις διατάξεις που βρίσκονται σε αυτό το πολυνομοσχέδιο είμαστε ανοιχτοί για διορθώσεις ή βελτιώσεις.
6: Ναι. Άρα δεν αποκλείεται τίποτα.
15: Φυσικά και δεν το αποκλείουμε.
8: Απλά μας εκπλήσει, γιατί ξέραμε ότι σε σχέση με τα υβριδικά υπήρχαν αυτά τα κίνητρα για να επιλέξουν και οι καταναλωτές ένα φιλοπεριβαλλοντικά, φιλικά στο περιβάλλον αυτοκίνητα.
15: τα κίνητρα δεν φεύγουν, δεν εξαλείφονται, αναπροσαρμόζονται με τη συγκεκριμένη διάταξη.
8: Η μείωση της φορολογίας ήταν ένα κίνητρο.
15: Σαφέστατα, λαμβάνοντας υπόψη και τις σύγχρονες συνθήκες και τις δημοσιονομικές, αλλά και τις συνθήκες διείσδυσης των συγκεκριμένων οχημάτων στην αγορά, είναι άλλη αγορά προ 10 ετών ή προ 5 ετών και άλλη αγορά πλέον. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια διείσδυση σημαντική των συγκεκριμένων οχημάτων στην αγορά. Όπως και να έχει όμως, εδώ είμαστε να ακούσουμε, να διαβάσουμε, να αξιολογήσουμε και όταν έρθει η ώρα της νομοθέτησης να παρουσιάσουμε τη βέλτιστη δυνατή διάταξη.
0: Λοιπόν, μένουμε στο οικονομικό χώρο. Λέγαμε και νωρίτερα, ακούσαμε τα στοιχεία από τον πληθωρισμό στο 5,2% το Μάιο στη χώρα μας, από 5,4% τον προηγούμενο μήνα. Είναι πονοκέφαλος για τους καταναλωτές το ζήτημα της ακρίβειας. Πάμε στην Πενελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, για να μας πει για την παρέμβαση που είχαμε από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα προς τα σούπερ μάρκετ βιομηχανίες τροφίμων για τη μείωση των τιμών, Πενελόπη. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, η ακρίβεια, ειδικά στα βασικά είδη διαβίωσης, είναι το κεντρικό πρόβλημα τόσο για τους καταναλωτές, όσο και η κεντρική απασχόληση για την κυβέρνηση. Για τον λόγο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, επιδιώκει να συνάψει μια εθνική συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης. Και στο πλαίσιο αυτό, εχθές είχε συνάντηση με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων, ενώ σήμερα συναντήθηκε με την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ. Το βασικό θέμα συζήτησης βεβαίως είναι πώς θα βρεθεί ένας τρόπος για να συγκρατηθούν οι τιμές στα βασικά είδη διαβίωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Ανάπτυξης, καταγράφεται θετικό κλίμα στις συναντήσεις αυτές του Υπουργού, προκειμένου να γίνει πράξη η συμφωνία και να μειωθούν οι τιμές στα βασικά είδη. Ωστόσο, προϋποθέτει σοβαρή προεργασία από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ειδικά από την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ και από τη Βιομηχανία Τροφίμων, προκειμένου οι μειώσεις να αφορούν κέρυες κατηγορίες προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν το Υπουργείο διαμηνεί με όλους τους τόνους και χθες είχαμε και τον Υπουργό τον κύριο Θεοδωρικάκο να κάνει σχετικές δηλώσεις στα παραπολιτικά, ναι, ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους θα συνεχίσει να υφίσταται. Να υπενθυμίσουμε ότι το πλαφόν λύγει στο τέλος Ιουνίου και ο στόχος του Υπουργείου, όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, είναι να το παρατείνει για άλλους δύο μήνες τουλάχιστον, έως ότου υπάρξει αυτή η εθνική συμφωνία και βρεθεί και τρόπος να εφαρμοστεί.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ.
12: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 39 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Εκτός συνόρων τώρα και πάλι, σκηνές αγριότητας εκδηλήθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας με επιρπολήσεις σπιτιών και οχημάτων από εξαγριωμένους διαδηλωτές που επιτέθηκαν κατά μεταναστών μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άντρα από Σουδανό με μαχαίρι στη μέση του δρόμου. Σοκαρισμένος για την αγριότητα των διαδηλώσεων, δήλωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Πάμε στο Λονδίνο και στην αποκρίτριά μας Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
17: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Οι αρχές στη Βόρεια Ιρλανδία βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού μετά από αυτά τα επεισόδια που προείπες, Γρηγόρη. Πρόκειται για εκτεταμένα επεισόδια αντιμεταναστευτικής βίας που ακολούθησαν τη φρικτή επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Μπέλφαστ. Σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου εμφανίστηκε ο 30χρονος Σουδανός Χάντι Αλοντίτ, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας άντρα περίπου 40 ετών. Το θύμα υπέστη βαριά τραύματα στο πρόσωπο, στα μάτια, στο λαιμό και στην πλάτη, ενώ έχασε και το ένα του μάτι, το αριστερό του μάτι. Το δικαστήριο αρνήθηκε να του χορηγήσει εγγύηση του κατηγορουμένου. Έγινε γνωστό ότι έφτασε από το Σουδάν μέσω Παρισιού και μετά στο Δουβλίνο. Ζήτησε άσυλο από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2023 και έλαβε καθεστώς πρόσφυγα και άδεια παραμονής έως το 2028. Το βίντεο της επίθεσης διαδόθηκε ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πυροδότησε διαδηλώσεις και ταραχές στο Μπέλφαστ. Λεωφορεία, αυτοκίνητα και κατοικίες πυρπολήθηκαν, ενώ οι οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την επίθεση φρικτή και αποτρόπαια, ενώ οι πέντε μεγαλύτερες πολιτικές δυνάμεις της Βόρειας Ιρλανδίας απίστηναν κοινή έκκληση για ηρεμία. Παράλληλα, ο εθνικιστής γνωστός Τόμι Ρόμπισον και ο Ήλον Μάσκ αναπαρήγαγαν αναρτήσεις και κάλεσαν σε κινητοποιήσεις γύρω από τον μεταναστευτικό, σε μια περίοδο που, να μην ξεχνάμε, οι εντάσεις παραμένουν ήδη υψηλές στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις πρόσφατες διαμαρτυρίες στο Southampton και τα περσινά επεισόδια στο Ballymena στην Ιρλανδία, Γρηγόρη.
0: Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον βεβαίως, όπως το παρακολουθούν και σε όλη την Ευρώπη το θέμα αυτό με τα επεισόδια στο Belfast. Τώρα, μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει και πάλι για το μεταναστευτικό. Σε αυτή τη συζήτηση παίρνει μέρος ο κ. Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΛΕΜΕ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 πριν από λίγο και στην Τόνα Δρούτσα. Για να τον ακούσουμε.
18: Είναι μια περίοδος που υπάρχουν αρκετά τέτοια ρατσιστικά εγκλήματα και στη Βόρειο Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα. Και αναζητούμε την αιτία του συγκεκριμένου φαινομένου με αρκετές πτυχές του προβλήματος να μπορούν να σκιαγραφηθούν από την πολιτική ρητορική, το μεταναστευτικό αυτό καθεαυτό, τη συζήτηση η οποία γίνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές οι τρεις βασικές πτυχές είναι μεταξύ αυτών που αξίζουν ανάλυσης για το τι οδηγεί τον κόσμο σε τέτοιου είδους διαδηλώσεις εναντίον των μεταναστών. Θα έλεγα ότι δεν είναι μεμονωμένο το περιστατικό, διότι ιδίως τα στοιχεία από τη Βόρεια Ιρλανδία δείχνουν μια αύξηση σε τέτοιου είδους περιστατικά τα τελευταία χρόνια, και τα περιστατικά αυτά έχουν και διάφορες διακυμάνσεις, όπως επίσης και η φύση τους είναι διαφορετική, από τον αντισημιτισμό μέχρι την ισλαμοφοβία ή περιστατικά παρεμφερούς χαρακτήρα. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή είναι να πέσουν οι τόνοι, διότι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή το μεταναστευτικό από μόνο του είναι προφανώς μία από τις αιτίες που είναι πάνω στο τραπέζι, αλλά δεν είναι η μόνη αιτία. Και θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει πολύ πριν από το συγκεκριμένο περιστατικό θεωρείται μία από τις αιτίες που οδηγεί στην έξαρση του μίσους και στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και αλλού.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και από τον Belfast και τις ταραχές για το μεταναστευτικό, τα επεισόδια αυτά, πίσω στα δικά μας, πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Από εκεί μας έρχεται η επόμενη είδηση. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε επόμενη είδηση. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να

0: περίπου 1 κιλό κοκαίνη και 2 όπλα. Έρευνες έγιναν στην περιοχή των Τρακομακεδόνων, στην περιοχή της Αρτέμιδας και σε άλλα σημεία. Σε αυτές πήραν μέρος εκτός από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εκτιμίας εγκλημάτων Αθηνών και άντες της ΣΟΠΚΕ και της ΕΣΑΜ. Φέρεται εκτός από διακίνηση ναρκωτικών από Δεκέμβριο του 2025, η οργάνωση να έκανε και διακίνηση όπλων, εκτός από ναρκωτικά έχουν βρεθεί και φυσίδια, και φέρεται επίσης η οργάνωση να χρησιμοποιούσε ανηλίκους ως βαποράκια για τη διακίνηση των ουσιών. Γρηγόρη.
1: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο και η επόμενη είδηση μας έχει σοκάρει όλους. Πραγματικά ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας στο Λόγκο Αιγείου, καθώς ο 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη για οπλοκατοχή διώκεται για τις δολοφονίες της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Σε σοκαρισμένη κάτοικη στην τοπική κοινωνία, η οποία παραμένει ανάστατη.
2: Δυσάρεστο πολύ, πολύ έτσι. Σε ένα χωριό με 200 ανθρώπους και να γίνεται αυτά τα πράγματα.
3: Ήταν καλή κοπέλα, ήσυχη ήταν. Και ο Ιταλός ήσυχος ερώτησε. Τώρα τι γίνεται δεν ξέρω.
1: Πάμε να συνδεθούμε την Αθανασία Σταμοπούλη, την αποκριτριά μας, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Τελικά ο 65χρονος Ιταλός διώκεται και για τις δολοφονίες της συντρόφου του και του 26χρονου γιού της, Αθανασία.
4: Ήταν τέτοια τα ευρήματα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, της αστυνομίας, που σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασυρωή και παράβαση του νόμου περί όπλων. Να πούμε ότι ο 65χρονος έχει οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα του Αιγείου, στην υποδιεύθυνση εδώ, που κρατείται από τις 9.30 ώρα το πρωί. Αρχικά είχε συλληφθεί για την οπλοκατοχή, για την παράνομη οπλοκατοχή. Στη συνέχεια όμως οι αστυνομικές αρχές ήταν τέτοια τα ευρήματά τους που τον κατηγορούν και για την διπλή ανθρωποκτονία η οποία εκτελέστηκε χθες. Να πούμε ότι από την ιατροδικαστική εξέταση φέρεται ότι ο 26χρονος είχε χτυπηθεί με 6 μαχαιριές και με αεροβόλο όπλο εξ επαφής. Πρώτα μαχαιρώθηκε, πρώτα του έριξε τη μαχαιριά και στη συνέχεια ήθελε να τον τελειώσει με το αεροβόλο, ενώ η γυναίκα είχε δεχθεί πάνω από 20 μαχαιριές. Δηλώνει μένος ο δράστης, δηλώνει ότι ήθελε να τους τελειώσει και τους δύο. Τώρα, να σου πω ότι ακούσαμε τους κατοίκους, οι οποίοι έλεγαν ότι πρόκειται για ένα ζευγάρι ήσυχο, το οποίο δεν έχει δώσει ποτέ
1: δικαιώματα.
4: Ναι. Όμως δεν ξέρω τι έγινε τις δύο τελευταίες μέρες, που ο γιος βρέθηκε από το Βερολίνο εδώ στο Λόγκο. Τι υπόθηκε μεταξύ των δύο αντρών, αφού φαίνεται ότι ο γιος ήταν αυτός στον οποίο επιτέθηκε πρώτο ο δράστης. Οι αστυνομικοί συνεκτίμησαν τα ευρήματα σε ρούχα, αλλά και αξιοποίησαν βιντεολογικό υλικό από γειτονικό σπίτι, έχω να σου πω, Γρηγόρη.
1: Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εξέλιξη αυτή. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στη τηλεόραση Story News λίγο πριν ανακοινωθεί η σύλληψη του 65χρονου Ιταλού. Για να την ακούσουμε.
5: Είναι ο βασικός ύποπτος, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε διαπιστώσει να υπάρχει παρουσία άλλου προσώπου μέσα στην οικία. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, κάποιες ώρες, 5 έως 6 ώρες που μεσολαβεί από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται ότι χάνουν τη ζωή τους μέχρι τη στιγμή που ενημερώνεται η αστυνομία. Φέρει κάποια τραύματα τα οποία δεν έχει δικαιολογήσει στους αστυνομικούς και συνάδουν με τραύματα τα οποία μπορεί να έχει ο δράστης μιας επίθεσης με μαχαίρι. Ευρήματα όπως το μαχαίρι και το όπλο τα οποία θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη DNA και αποτυπωμάτων.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από το Αίγιο πάμε σε μια άλλη πολύ μεγάλη υπόθεση, η οποία πραγματικά απασχολεί την κοινή γνώμη, καθώς προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε στην Σοφία Αρφανό, η οποία θα μας ενημερώσει σχετικά. Σοφία.
7: Μία μαραθώνια διαδικασία που διήρκησε 12 ώρες και οι 6 κατηγορούμενοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ωστόσο δεν έπεισαν και κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Συγκεκριμένα προφυλακιστέοι κρίθηκαν το ζευγάρι των αρχηγών, καθώς και οι υπόλοιποι 4 συγκατηγορούμενοι τους. Μάλιστα, κατά τη διαδικασία, όπως μαθαίνουμε, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασε και ασθενοφόρο, καθώς μία κατηγορούμενη ένιωσε αδιαθεσία.
1: Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η επόμενη είδηση, κυρίες

0: Και κύριε, και αφορά πολύ κόσμο, ιδίως αυτούς που ετοιμάζονται να ταξιδέψουν. Καθυστερήσεις σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων των τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακρίβειας. Ο ρεπόρτερ μας Γιώργος Κοβός θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Γιώργο.
1: Γρηγόρη, όπως προανέφερες, πρόκειται για προγραμματισμένες εργασίες, προγραμματισμένη επιθεώρηση συγκεκριμένα στο σύστημα ILS. Πρόκειται για το σύστημα που χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη προκειμένου να προσεγγίσουν στο διάδρομο προσγείωσης απογείωσης ή να φύγουν από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Αυτό ξεκίνησε χθες, η διαδικασία αυτή ξεκίνησε από χθες. Συνεχίζεται σήμερα, τώρα αυτή την ώρα ξεκινάει η δεύτερη μέρα αυτής της διαδικασίας και θα ολοκληρωθεί αύριο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, επειδή πραγματοποιείται με αερικό αεροσκάφος της πολιτικής αεροπορίας, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ώρα που πραγματοποιείται στο συγκεκριμένο αεροσκάφος να διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των υπολείπων. Όπως καταλαβαίνουμε, σε αυτό συνεπάγεται καθυστερήσεις που ξεπερνούν ακόμη και τη μία ώρα. Όλοι πρέπει να οπλιστούν με υπομονή. Το αεροσκάφος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που πραγματοποιεί τις συγκεκριμένες ενέργειες είναι εκτός δράσης αυτή τη στιγμή, γιατί είναι σε συντήρηση. Άρα η διαδικασία συγκεκριμένη γίνεται με αεροσκάφος που δανειστήκαμε από το Πρωθυπουργικό, από τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, το Πρωθυπουργικό Falcon της Βουλγαρίας.
0: Γιώργο Κοβέ, ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τώρα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, εκδηλώσεις μνήμης για τα 82 χρόνια από τη σφαγή από τη θηριωδία των Ναζί στο Δίστομο, όπου εκτελέστηκαν συνολικά 218 κάτοικοι, μεταξύ των οποίων 45 παιδιά έφηβοι και 20 βρέφοι. Στο Δίστομο βρίσκεται η Κατερίνα Φρύς, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα από τις εκδηλώσεις. Κατερίνα.
3: Καλό σας μεσημέρι από τη Μονή του Οσίου Λουκά, όπου εδώ ολοκληρώνει την επίσκεψη του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην περιοχή. Από το πρωί είναι εδώ για τις εκδηλώσεις μνήμης της επετείου της μαρτυρικής πόλης του Διστόμου, που σφαγιάστηκαν πριν 82 χρόνια 213 αθώα θύματα, μεταξύ των οποίων μωρά και μικρά παιδιά. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διεμήνησε προς όλους πως η μνήμη είναι νοπή και η ευθύνη μας μεγάλη, ότι διατηρήσει το ακέραιο το δικαίωμά της η ελληνική πολιτεία της διεκδίκησης των αποζημιώσεων και ηθικά και υλικά, ενώ τόνισε επανειλημμένα ότι δεν θα πρέπει να είμαστε σε εκρήγορση και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε την αναβίωση φαινομένων ναζισμού και φασισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνη στο μαυσολείο των θυμάτων, επισκέφθηκε το στο φυλάκιο, μια πολύ πικρή εικόνα θα έπρεπε να επισημάνουμε εδώ στους ακροατές μας, να υπενθυμίσουμε, όπου στο οστεοφυλάκιο φυλάσσονται τα οστά των μικρών παιδιών που σας είπα νωρίτερα, ενώ ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην περιοχή με επίσκεψή του στην ιστορική μεγαλοπρεπή Μονή του Οσίου Λουκά.
0: Η ιστορική μνήμη πρέπει να μείνει ζωντανή σε κάθε περίπτωση. Κατερίνα Φρύς, σας ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Δίστομο, κυρίες και κύριοι, και πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλίουπολης, όπου είχαμε ένταση με την αίθουσα συνεδριάσεων να μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης. Ελίνα Κολύβα, καλό μεσημέρι. Πάμε στη ρεπόρτερ μας για να μας πει, Ελίνα, τι ακριβώς συνέβη στο Δημοτικό Συμβούλιο.
4: Καλό μεσημέρι. Σε ρίγκ, λοιπόν, μετατράπηκε η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης. Η κατάσταση ξέφυγε όταν, σύμφωνα με πληροφορίες δημότησα που παρακολουθούσε τη συνεδρίαση, απίφθινε υβριστικούς χαρακτηρισμούς προς τον αντιδήμαρχο, ο οποίος τη ζήτησε το λόγο. Εκεί χάθηκε η ψυχραιμία. Όταν και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι προσπάθησαν να παρέμβουν, η κατάσταση επιδεινώθηκε. Ακολούθησαν αντεγκλήσεις και επεισόδια, με αποτέλεσμα η συνεδρίαση να διακοπεί προσωρινά. Μάλιστα, Γρηγόρη, ήταν τόσο μεγάλη η ένταση που αρκετοί πιάστηκαν και στα χέρια. Με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων, βέβαια, τα πνεύματα ηρέμησαν. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και κλείνω να σου πω ότι η συνεδρίαση είχε ως βασικό θέμα τις εξελίξεις γύρω από το έργο ανάπλασης του πάρκου Χαλκάκη.
0: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε όμως τη βόλτα μας στον κόσμο από τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε νέες δηλώσεις για το ζήτημα με το Ιράν. Τι είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Έλενα?
4: Σε συνέντευξή του στο Fox News είπε ότι είναι κοντά, σκέφτεται να δώσει εντολή για νέα χτυπήματα κατά του Ιράν, κατά μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γεφυρών. Επανέλαβε ότι είναι, τους παίρνει πολύ καιρό στο Ιράν να φτάσουν σε μία συμφωνία. Και επίσης να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι σε ανάρτησή του στο social την τελευταία ώρα ανέφερε ακριβώς αυτό, ότι δεν έχουν καταλήξει μία καλή συμφωνία για αυτούς και ότι τώρα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα.
0: Ότι τους πήρε δηλαδή πολύ χρόνο, ας το πούμε έτσι, να διαπραγματευτούν για μία συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για την Τεχεράνη. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μόσχα και την έκρηξη που είχαμε και η οποία στήχησε τη ζωή σε ένα Ρώσο στρατηγό, Έλενα.
4: Τα Μάρτα Βίντοφ είναι το όνομά του και σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας ήταν υπεύθυνος για τον ανεφοδιασμό του ρωσικού στρατού με πυρομαχικά στο Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα πάντα με αυτές τις πληροφορίες, η έκρηξη στο αυτοκίνητό του έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης ανατολικά της Μόσχας. Ανασύρθηκε σοβαρά τραυματισμένος από το αυτοκίνητο και υπέκυψε στα τραύματά του. Είναι η τελευταία από μια σειρά επιθέσεων κατά Ρώσων στρατιωτικών, πολύ μακριά βεβαίως από το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Πάντως μέχρι στιγμής ούτε η Ρωσία ούτε το Κίεβο έχουν επιβεβαιώσει επισήμως αυτή την είδηση.
0: Και από τη Μόσχα πάμε στη Βαρκελόνη για την Κύπρη και τον Πάπα Λέων, ο οποίος συνεχίζει την επτάήμερη επίσκεψή του στην Ισπανία.
4: Ακριβώς, ο Πάπας επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τη μεγαλύτερη φυλακή της Βαρκελόνης και μίλησε με κρατούμενους. Το απόγευμα θα έχει μια λειτουργία στην Σαγράδα Φαμίλια, στο μεγαλοπρεπή αυτό ναό, ο οποίος τώρα γίνεται και ο υψηλότερος ναός καθολικός στον κόσμο, καθώς θα ευλογήσει και τον τελευταίο πύργο που προσθέθηκε εκεί, τον πύργο του Ιησού Χριστού, με συνολικό ύψος 172,5 μέτρων.
0: Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση μας έρχεται από το Johannesburg της Νότιας Αφρικής, εκεί όπου 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση ενόπλων σε μια περιοχή.
4: Στην περιοχή Cleveland του Johannesburg έγινε αυτή η επίθεση. 10 ένοπλοι λοιπόν άνοιξαν πυρ κατά σπιτιών και σκότωσαν 12 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές, που πάντως δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει πληροφορίες για τα κίνητρα των ενόπλων.
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ του 2026, με την πρεμιέρα να γίνεται αύριο 5η 11 Ιουνίου. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ και θα κρατήσουν αμύωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων στις 19 Ιουλίου σε μια διοργάνωση ορόσημο με 48 ομάδες να συμμετέχουν για πρώτη φορά στην τελική φάση. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα σε ρυθμούς Μουντιάλ, έτσι κι αλλιώς η αθλητική επικαιρότητα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και σήμερα, έτσι. Αύριο στις 10 η ώρα είναι το πρώτο παιχνίδι από τα. Από τους 104 αγώνες που θα διεξαχθούν μέχρι τον τελικό, 11 Ιουνίου, 19 Ιουλίου, με διαφορά ο μεγαλύτερος σε διάρκεια ποδοσφαιρικός αθλητικός θεσμός και γενικότερα αθλητικός, αλλά και το μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά με τις 48 ομάδες, 1248 ποδοσφαιριστές, τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, σε 16 τα γήπεδα, πολλά τα φαβορή, έτσι αν πρέπει να πούμε φαβορή και στοιχηματικά αλλά και αγωνιστικά είναι η Ισπανία και η Γαλλία από την Ευρώπη, κοντά τους είναι και η Αγγλία που πάντα είναι στα φαβορή αλλά ποτέ δεν φτάνει, μάλλον μόνο μια φορά έφτασε κοντά στην πηγή για να πιει νερό. Αργεντίνη, η Βραζιλία υπερδυνάμεις, ένα τσίκ πιο κάτω από τους Ευρωπαίους, και νομίζω και κοντά τους είναι η Γερμανία. Σχετικά είναι όλα έτοιμα, είναι αυτές τις μέρες πρόβα τζενεράλε και στις τρεις χώρες, τα γήπεδα με τα πας, πώς θα παίρνουν οι φίλαθλοι με τα εισιτήρια, τα ηλεκτρονικά, και αυτοί έχουν ηλεκτρονικό εισιτήριο στα γήπεδα, και αυξημένα μέτρα ασφαλείας, είτε λόγω Ιράν είτε λόγω άλλων χωρών, οπότε ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και καιρικές συνθήκες να βοηθήσουν. Έχουμε πολλές αυτήν την εποχή κεραυνική δραστηριότητα στις ΗΠΑ, που εκεί ο νόμος λέει αναβάλλεται ο αγώνας. Να δούμε αν θα γίνει αυτό.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
5: Και απόψε είναι αέριο το βράδυ, ελληνική επικαιρότητα.
0: Στο μπάσκετ τώρα.
5: Τον τέταρτο αγώνα της, του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στο ΟΑΚ αυτή φορά, 9 η ώρα, ζωντανά από RTL Sports. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, είναι πρωταθλητής. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, 2-2, και πάμε στο τελικό του Σαββάτου για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
6: Την Πέμπτη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, τα υπηρετικά κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές, τους 32 με 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος και τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Με μια σπουδαία τραγουδάρα ξεκινήσαμε βέβαια, η Φωτεινή Περβολιανάκη στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζέκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Διασκευές και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4.

Με ένα πολύ σπουδαίο blues ξεκινήσαμε σήμερα, όπως ακούτε, I love you more than you'll ever know. Αυτή είναι η εκτέλεση του Gary Moore από το 2008, πάνω σε αυτό το κομμάτι που έγραψε ο Al Cooper, όταν βρισκόταν βέβαια ακόμα στη σύνθεση των Blood, Sweat & Tears, στην αρχική σύνθεση των Blood, Sweat & Tears. Είμαστε μαζί από τις συχνότητες της Ελτχανίων, αυτό το κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Έχουμε ξεκινήσει ένα αφιέρωμα σε σπουδαία τραγούδια που έχουν πολυδιασκευαστεί. Ένα αφιέρωμα που θα κρατήσει αρκετό καιρό, έχουμε ξεκινήσει ήδη περίπου μια εβδομάδα τώρα. 2008 είναι αυτή η εκτέλεση, όπως είπαμε, του Γκαλιά.

Και παρότι εμείς τουλάχιστον έτσι ταπεινά το θεωρούμε ένα από τα ομορφότερα blues που γράφτηκαν ποτέ, παρόλα αυτά το κομμάτι αυτό δεν έχει πολύ διασκευαστεί, δεν είναι από τα, έτσι, από τα πιο πολύ διασκευασμένα, απλά θέλαμε να τα ακούσουμε. Στην ουσία δεν ξεπερνάει πάνω από τις 60 επίσημες διασκευές αυτό το κομμάτι, αρκετές βέβαια, αλλά άμα σκεφτούμε ότι υπάρχουν και κομμάτια που έχουν διασκευαστεί εκατοντάδες και χιλιάδες φορές, αυτό δεν είναι τίποτα. Gary Moore 2008 στη διασκευή του I Love You More Than You Never Know, ένα κομμάτι που έχουν πει πάρα πολύ βέβαια, όχι πάρα πολύ, μεγάλα ονόματα τέλος πάντων, όπως και η Amy Winehouse το έχει πει σε μια ζωντανή ηχογράφηση, αλλά αποφεύγουμε έτσι τις live διασκευές των κομματιών. Αυτή είναι μια εκτέλεση της Beth Hart, μια από τις σημαντικές λευκές σύγχρονες τραγουδίστρες των blues, 2013 έτσι όπως το διασκεύασε τότε η Beth Hart.

μία από τις πιο σύγχρονες, βέβαια μία από τις πιο σπουδαίες μάλλον σχετικά σύγχρονες έτσι λευκές φωνές των blues, η Beth Hart διασκευάζει το 2013 το I Love You More Than You Never Know. Η Beth Hart, η οποία συνήθως πήγαινε πακέτο βέβαια με τον κιθαρίστα τον Joan Bonamassa. Αυτή ήταν η εκτέλεση, ένα από τα σπουδαία, όπως είπαμε, λευκά blues. Βέβαια τα νέγρικα blues έχουν διασκευαστεί πολύ περισσότερο και θα ακούσουμε πολλά από αυτά στην πορεία του αφιερώματος. Αφήνουμε την Beth Hart για να γυρίσουμε πίσω στη χρονιά του 1973, ένα κομμάτι που, παρόλο που ανήκει, όπως είπαμε, στον χώρο του λευκού blues, μιας και ήταν μια σύνθεση του Al Kooper, έχει διασκευαστεί και από μαύρους καλλιτέχνες. Μια εκπληκτική διασκευή έγινε από τον Donny Hathaway το 1973. Ο Donny Hathaway, ο οποίος ήταν μια από τις μεγάλες μορφές της μαύρης μουσικής, κυρίως για τα χρόνια της δεκαετίας του 1970, από τον χώρο έτσι της soul και του R&B, διασκευάζει με ένα υπέροχο τρόπο αυτό το κομμάτι, 1973.

από τον χώρο της Soul και από τη χρονιά του 1973, η διασκευή του Danny Hathaway πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ένα κομμάτι που δικαιωματικά βέβαια η πρώτη εκτέλεση ανήκει στους Bloodshed and Tears, τότε που ο συνθέτης του το 1968, ο Al Kooper, ήταν στην αρχική σύνθεση του συγκροτήματος. Μπορεί να μην έχουν γίνει, όπως είπαμε, πάρα πολλές διασκευές σε αυτό το κομμάτι, γύρω στις 60 επίσημα, αλλά σίγουρα η πρώτη εκτέλεση είναι αξεπέραστη. 1968 το ξεκίνημα τότε για τους Bloodshed and Tears και η πρώτη εκτέλεση βέβαια του κλασικού αυτού κομματιού.

Αυτή ήταν η συγκλονιστική και ανατριχιαστική, θα λέγαμε, εκτέλεση, πρώτη εκτέλεση του κομματιού αυτού από τους ίδιους τους Blood Sweat & Tears το 1968, μαζί με τον συνθέτη τους, βέβαια, τον συνθέτη του κομματιού, τον Al Kooper. Ένα κομμάτι που θα μπορούσε να κρατάει τουλάχιστον μισή ώρα ακόμα, το έκοψαν σε πολύ άσχημο έντονο σημείο, θα λέγαμε, οι Blood Sweat & Tears. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι που και αυτό θεωρείται βέβαια ένα από τα κλασικότερα του 20ου αιώνα. Πάνω από 1100 επίσημες διασκευές έχει αυτό το κομμάτι. Πρώτα θα το ακούσουμε από τον Frank Sinatra, 1964, Fly Me to the Moon.

0: Fly Me to the Moon, στη διασκευή του Frank Sinatra το 1964, ένα κομμάτι που άρχισε να γίνεται πολύ μεγάλη επιτυχία, κυρίως με την εκτέλεση της Julie London το 1963, δηλαδή μια χρονιά πριν το παρουσιάσει ο Frank Sinatra, πριν το διασκευάσει ο Frank Sinatra. Και αυτή είναι η εκτέλεση της Julie London το 1963.
1: Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.

1963, μεγάλη επιτυχία βέβαια για την Julie London, η διασκευή του Fly Me to the Moon, ένα τραγούδι που έχουν διασκευάσει πάντες. Ποιους θα πρωτοθυμηθούμε τώρα, ο Πολ Άνκα, η Πετούλα Κλάρκ, η Σάρα Βον, οι πάντες. Όπως είπαμε, η Μπρέντα Λί, έτσι κι αλλιώς όπως είπαμε, έχει πάνω από 1100 επίσημες διασκευές. Αυτός είναι ο Chris Montez, όσο και αν ακούγεται γυναικεία η φωνή του, είναι ένα παιδάκι ουσιαστικά ακόμα τότε, 1966. Μεγάλη επιτυχία ο Chris Montez. Γενικά έκανε μεγάλες επιτυχίες στην δεκαετία του 60 κυρίως.

η διασκευή του Chris Montez το 1966. Και αυτή εδώ είναι μια soul διασκευή από τον Bobby Womack. Ο Bobby Womack, ο οποίος γνώριζε μεγάλες επιτυχίες και στα τέλη της δεκαετίας του 60 και του 70 και στη δεκαετία του 80. Μια soul υπέροχη διασκευή, 68.

Μια μικρή σε διάρκεια αλλά υπέροχη soul διασκευή πάνω στο Fly Me to the Moon από τον Bobby Womack. Για να πάμε τώρα στην πρώτη εκτέλεση του κομματιού, ένα κομμάτι βέβαια γραμμένο από τον Bud Howard. Μην ξεχνάμε ότι πολλά από αυτά τα τραγούδια, κυρίως στις δεκαετίες του 20, του 30, του 40, γραφόντουσαν ή για θεατρικές παραστάσεις ή για musicals ή για καμπαρέ. Έτσι, το ίδιο ισχύει και για αυτό το κομμάτι. Ουσιαστικά δεν υπάρχει πρώτη εκτέλεση, δηλαδή είναι ένα κομμάτι που γράφτηκε για, ίσως για κάποια θεατρική παράσταση. Η πρώτη όμως φορά που ηχογραφήθηκε ήταν αυτή εδώ, το 1954, από την Kay Ballard.

1954, η πρώτη φορά που ηχογραφήθηκε το κλασικό και χιλιοδιασκευασμένο αυτό κομμάτι, το Fly Me to the Moon. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι που και αυτό δεν θα λέγαμε ότι έχει έτσι τις πάρα πολλές διασκευές, σίγουρα πάνω από 100 επίσημες διασκευές. Το θέμα είναι ότι αυτό το κομμάτι αγαπήθηκε ιδιαίτερα στην χώρα μας και κυρίως στις χώρες της Ευρώπης. 1988, για ακούστε μια διασκευή του Demi Roussou, θα καταλάβετε αμέσως ποιο κομμάτι είναι βέβαια.

Είμαστε μαζί σας πάντα από τις συχνότητες Ερτχανίων, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Παρουσιάζουμε αυτόν τον καιρό ιστορικά, θα λέγαμε, τραγούδια, πολυδιασκευασμένα τραγούδια. Η Φωτεινή Περβογιαννάκη είναι στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Και αυτό είναι το Mami Blue, βέβαια, ένα κομμάτι που γνώρισε τεράστια επιτυχία, κυρίως βασμένα τραγούδια. Η Φωτεινή Περβογιαννάκη είναι στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Και αυτό είναι το Mami Blue, βέβαια, ένα κομμάτι που

Ήταν 1972 όταν ο Πασχάλης διασκευάζει το Mami Blue, τότε στα πρώτα χρόνια της προσωπικής του πορείας, μετά την διάλυση βέβαια των Olympians. Γενικά γινόταν ένας χαμός με αυτό το κομμάτι, κυρίως στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1970 με το Mami Blue. Και η πρώτη φορά που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία σε όλες τις χώρες της Ευρώπης ήταν όταν το τραγούδισαν οι Ισπανοί Pop Tops. 1971-72 το τραγουδούν και στα Ισπανικά και λίγο αργότερα και στα Αγγλικά. Οι Ισπανοί Pop Tops, 71.

Σε αυτή την εκτέλεση το 1971 άρχισε το κομμάτι να γίνεται τεράστια επιτυχία, κυρίως στις χώρες της Ευρώπης. Στην εκτέλεση, όπως ακούσαμε, στην αγγλική εκτέλεση των Ισπανών Pop Tops το 1971, και λέμε στην αγγλική έκδοση γιατί οι Pop Tops το ηχογράφησαν και στα ισπανικά. Πριν να πάμε στην πρώτη εκτέλεση του κομματιού, ας ακούσουμε την Celine Dion ουσιαστικά στα πρώτα της βήματα, 1983, όταν ακόμα τραγουδούσε και αυτή γαλλικά κυρίως. Celine Dion, Mami Blue, 83.

1983 ουσιαστικά τα πρώτα βήματα δισκογραφικά της Celine Dion, τότε που τραγουδούσε κυρίως γαλλικά όπως είπαμε. Αυτή ήταν μια γαλλική έκδοση, αν το θέλετε έτσι, του Mami Blue. Η Celine Dion από τη χρονιά του 1983. Η πρώτη εκτέλεση βέβαια του κομματιού είναι όντως γαλλικό, και την πρώτη εκτέλεση του κομματιού την είχε πει η Νικολέτα. Έτσι εμφανίζονταν τότε καλλιτεχνικά σαν Νικολέτα. Το πλήρες όνομά της ήταν Νικολέτα Φερνάντε Γκρισόν και το κομμάτι βέβαια ήταν μια σύνθεση του Χιλμπέρτ Ζηρό. Είχε ξεκινήσει ο Χιλμπέρτ Ζηρό μαζί με τον Τζιάκο Ρέινχαρντ, ένα μεγάλο μουσικό της τσιγκάνικης τότε μουσικής στη Γαλλία. 1971 η πρώτη εκτέλεση του κομματιού, η πρώτη φορά που ηχογραφήθηκε τέλος πάντων.

Ένα τραγούδι που οι παλαιότεροι θυμούνται σίγουρα βέβαια, Mami Blue, η πρώτη του εκτέλεση 1971 από την Nicole Fernande Grisoni, μια σύνθεση όπως είπαμε του Hilbert Giraud. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας την Παρασκευή. Θα παρουσιάσουμε και την Παρασκευή βέβαια κλασικά και πολυδιασκευασμένα κομμάτια. Η Φωτεινή Περβογιαννάκη ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Λαζάκης παρουσίασε και επιμέλεια της εκπομπής. Θα ξαναλέμε την Παρασκευή.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαιρετέ, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Φωτιά στον ασπρόκαμπο Φθιώτιδας σε αγροτοδασική έκταση επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα. Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Δεν απειλείται οικισμός. Σημειώνεται ότι με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος την φωτιά μεταβαίνει κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Φθιώτιδας. Σε τεντωμένο σκηνή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν προς όφελός του και πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα έκανε λόγο για πλήρη κατάρρευση των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, ισχυριζόμενος ότι μεγάλο μέρος τους, συμπεριλαμβανομένου του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας, δεν υπάρχει πλέον, ενώ χαρακτήρισε το Ιράν τον ταΐ της Μέσης Ανατολής που έχει πλέον τελειώσει. Η ανάρτηση Τραμπ γίνεται ενώ το Reuters αναφέρει ότι το πρωί μετέβη στην Τεχεράνη διαπραγματευτική αντιπροσωπεία από το Κατάρ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί συμφωνία έπειτα από διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει τις πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών, με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Στόχος είναι η επίτευξη εθνικής συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 6 κατηγορούμενοι μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο δεδαλώδες κύκλωμα διαφθοράς που φέρεται να δρούσε σε πολεοδομίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι συνομιλίες που κατέγραψε η Ελλάς αποκαλύπτουν, σύμφωνα με τις αρχές, μια καλά οργανωμένη εγκληματική δράση με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να ανοίξουν και να ελεγχθούν οι επίμαχοι πολεοδομικοί φάκελοι, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το εύρος της υπόθεσης και τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα. Συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε στη Σόφια ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Συνόδου για τη Συνεργασία στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας ότι οι διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν ανοιχτοί. Στο επίκεντρο της Συνόδου βρίσκονται η ασφάλεια, η οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, καθώς και η ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων, με την ελληνική πλευρά να προβάλλει το ρόλο της χώρας ως παράγοντα ειρήνης, σταθερότητας και ενεργειακού κόμβου στην περιοχή. Σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τη βία που ξέσπασε στο Μπέλφαστ μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε ένας άνδρας από έναν Σουδανό υπήκοο. Ο Στάρμερ καταδίκασε τόσο τα επεισόδια όσο και όσους τα υποκινούν διαδικτυακά. Ο 30χρονος Σουδανός που κατηγορείται για την επίθεση προφυλακίστηκε, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι και φέροντας σοβαρά τραύματα στο δεξί μάτι, στον αυχένα και στην πλάτη. Κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια υπερψήφισε τη δίμηνη προθεσμία στην Επιτροπή Αναθεώρησης για να υποβάλει την έκθεσή της για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Σύσσωμη αντιπολίτευση εξέφρασε τις ενστάσεις της στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα δώσει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για το νέο ανακαινίζω νοικιάζω, όπως δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με βροχές στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, άνεμη δυτική στο Ιόνιο και βόρειη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλης Ολιδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

Γεια σας φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Χανίων. Είστε συντονισμένοι στους 100,6, 104 μεγάκυκλους στα FM και στους 1512 χιλιόκυκλους στα μεσαία. Μας ακούτε από το διαδίκτυο πληκτρολογώντας www.erteco.gr / radio / Χανιά. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Δάνδολος. Ακούτε την Άρτεμη Κατράκη στην παρουσίαση και μέλεια της εκπομπής. Σε άλλη στράτα, εδώ είμαστε. Ανοίξαμε αυλαία με όλα τα όχι και τα μη, να μας τραγουδάει η Νατάσα Μποφίλιου, σε στίχη και μουσική ο Ρέστης Ντάντος και μέσα από το άλμπουμ «Τα κούνια για καρφιά». Και μέσα από το ίδιο άλμπουμ είναι και το επόμενο τραγούδι μας, στίχη μουσική ο Ρέστης Ντάντος, με την Ελένη Σαλιγοπούλου «Φύσα αέρα».

Και μετά την Ελένη Τσαλιγοπούλου πάμε στην Μάρθα Φριντζίλα. Στίχη μουσική Ορέστης Ντάντος. Μέσα από το άλμπουμ «Τα κούνια για καρφιά» ακούμε «Νερό στη βάρκα» με τη Μάρθα Φριντζίλα.

Και πάμε στην Ατάσα Αποφίλιου, που μέσα από το ίδιο άλμπουμ με τίτλο «Τακούνια για καρφιά» μας τραγουδάει «Χόρεψε».

Και μετά το φτερό συνεχίζουμε πάλι με Ιουλία Καραπατάκη. 6 τραγούδια για την Ιουλία είναι ο τίτλος του άλμπουμ και ακούμε το κοράλι.

σε άλλη στράτα, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Χανίων, και θα κλείσουμε με Ιουλία Καραπατάκη live στο Κατράκιο Θέατρο το 2021 σε στίχους και μουσική Θανάση Παπακοσταντίνου. Ευχαριστώ τον Κώστα Δάνδολο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλες και όλους για την ακρόαση. Από εμένα, την Άρτεμ Κατράκη στο μικρόφωνο, ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στη Σόφια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης με φόντο και την νομοθετική πρωτοβουλία που ετοιμάζει η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Σε εξέλιξη φωτιά στον ασπρόκαμπο Φθιώτιδα, σε αγροτοδασική έκταση επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα. Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, δεν απειλείται οικισμός. Σημειώνεται ότι με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος στην πυρκαγιά μεταβαίνει κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Φθιώτιδας. Σε τεντωμένο σκηνή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν προς όφελός του και πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα έκανε λόγο για πλήρη κατάρρευση των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, ισχυριζόμενος ότι μεγάλο μέρος του, συμπεριλαμβανομένου του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας, δεν υπάρχει πλέον, ενώ χαρακτήρισε το Ιράν τον ΤΑΗ της Μέσης Ανατολής που έχει πλέον τελειώσει. Η ανάρτηση Τραμπ γίνεται ενώ το Reuters αναφέρει ότι το πρωί μετέβη στην Τεχεράνη η διαπραγματευτική αντιπροσωπεία από το Κατάρ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί συμφωνία έπειτα από διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει τις πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Στόχος είναι η επίτευξη Εθνικής Συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 6 κατηγορούμενοι μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο δεδαλώδες κύκλωμα διαφθοράς που φέρεται να δρούσε σε πολεοδομίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι συνομιλίες που κατέγραψε η Ελλάς αποκαλύπτουν σύμφωνα με τις αρχές μια καλά οργανωμένη εγκληματική δράση με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να ανοίξουν και να ελεγχθούν οι επίμαχοι πολεοδομικοί φάκελοι, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το εύρος της υπόθεσης και τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα. Έκκληση για ηρεμία και παράκληση, τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία, απίφθινε η οικογένεια του Βόρειο-Ιρλανδού που τραυματίστηκε έπειτα από επίθεση ενός ομαλού με μαχαίρι, γεγονός που προκάλεσε σφοδρά επεισόδια στο Μπέλφαστ. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε χαρακτηρίσει τις ταραχές σοκαριστικές και απολύτως απαράδεκτες, καταδικάζοντας ταυτόχρονα και όσους υποκινούν το μίσος διαδικτυακά. Ο 30χρονος που κατηγορείται για την επίθεση προφυλακίστηκε ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι και φέροντας σοβαρά τραύματα στο δεξί μάτι, στον αυχένα και στην πλάτη. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Προέδρου Νικήτα Κακλαμάνη να δοθεί δίμηνη προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Παρασκευή το πρωί, με αντικείμενο την εκλογή Προεδρίου, το οποίο ήθιστε να είναι διακομματικό. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για το νέο Ανακαινίζω Νοικιάζω, όπως δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με βροχές στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, ανέμι δυτική στο Ιόνιο και βόρειο στο Αιγαίο σε 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά. Στην Αττική θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλης Ολιδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
7: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
6: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
7: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
6: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο.
7: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
6: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
7: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
6: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
7: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
6: Περικλής Κουκλάκης.
7: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
6: Αυτός είσαι.
7: Από επαγγελματίες.
6: Μου κόβεις την τύχη.
8: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτ Χανίων.
6: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για δύο μοναδικές παραστάσεις στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά. Την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης με το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Τα άσπρα άλογα. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτ Χανίων.

λίγο διαφορετικό σαγκό και από, με αυτόν τον πολύ ωραίο και νοσταλγικό ήχο. Και αυτό το Σαββατοκύριακο ήθελα να σας πω ότι έρχονται δύο παραστάσεις που κλείνουν έναν κύκλο ουσιαστικά, αλλά επειδή υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό, προσέθεσαν νέες ημερομηνίες στο πρόγραμμά τους. Ο λόγος για τη μουσικοθεατρική παράσταση στα ημερολόγια του Φρεντερικ Σοπέν και το θεατρικό έργο «Δικό σου Φραντς», που επιστρέφουν λοιπόν για ακόμη δύο εμφανίσεις μέσα στις ημέρες, μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Λοιπόν, τα ημερολόγια του Φρεντερικ Σοπέν, η επιτυχημένη αυτή μουσικοθεατρική παράσταση, επιστρέφει την Κυριακή 14 Ιουνίου στο Οδείο Αθηνών, στην αίθουσα Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Η παράσταση με τον Ανδρέα Κωνσταντίνου στο ρόλο του Σοπέν και την καταξιωμένη πιανίστα Τατιάνα Παπαγεωργίου αποτελεί μια ιδιαίτερη συνάντηση θεάτρου και μουσικής, όπου ο λόγος και η ερμηνεία των έργων του μεγάλου συνθέτη συνθέτουν ουσιαστικά ένα ενιαίο δραματουργικό σύμπαν. Ο ηθοποιός ενσαρκώνει τον συνθέτη μέσα από δραματοποιημένα κείμενα εμπνευσμένα από τη ζωή και τα γραπτά του, ενώ η Παπαγεωργίου τον αφηγείται μουσικά, φυσικά μέσα από το πιάνο, ερμηνεύοντας τα πιο εμβληματικά έργα του. Όσον αφορά τώρα την παράσταση «Δικό σου Φραντς», επιστρέφει στις 13 και 14 Ιουνίου στο Ναό του Χριστού της Γερμανόφωνης Ευαγγελικής Εκκλησίας Αθηνών, σε ένα κτίριο Bauhaus, και η παράσταση είναι σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Διαμαντή και βασίζεται στις επιστολές του Κάφκα προς την αδερφή του και την οικογένειά του, φωτίζοντας μια πιο προσωπική και ανθρώπινη πλευρά του μεγάλου συγγραφέα. Το υλικό μεταφράζεται για πρώτη φορά στα ελληνικά από την Μαρίνα Αγαθαγγελίδου και στη σκηνή συμμετέχουν η Παρθενόπη Μπουζούρη, Μαρία Καρακίτσου και η Ρο Γκουλίτου, ενώ τη μουσική βάζει ο σολίστ εκκλησιαστικού οργάνου Χρήστος Παρασκευόπουλος, και η παράσταση συνδυάζει λόγο, μουσική και performance με έργα των Μπαχ και Φρεσκομπάλντι, δημιουργώντας ένα ηχητικό περιβάλλον που ενισχύει τον στοχαστικό χαρακτήρα της αφήγησης. Ενδιαφέρον έχουν αυτές οι δύο παραστάσεις για το Σαββατοκυριακό. Βάλτε τις στο πρόγραμμα, γιατί κλείνουν ουσιαστικά και τον κύκλο τους στην πόλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν το μεσημέρι στη Σόφια, στο περιθώριο της Συνόδου για τη Συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επίθεση στο Ιράν μέσω ανάρτησης στο Truth Social εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε. Δεν ήθελαν συμφωνία και θα πληρώσουν, τόνισε. 12 νεκροί από Ισραηλινή επίθεση στο Νότιο Λίβανο. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Στόχος είναι η επίτευξη εθνικής συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Έκκληση για ηρεμία και παράκληση η τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία. Απίφθινε η οικογένεια του Βόρειο Ιρλανδού που τραυματίστηκε μετά από επίθεση ενός Ομαλού με μαχαίρι στο Μπέλφαστ, γεγονός που προκάλεσε σφοδρά επεισόδια. Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή. Σε ύφεση η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βροχές σε δυτική και κεντρική Μακεδονία μέχρι 6 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Nightmares on Walks και επιστρέψαμε για το τέταρτο τελευταίο ημέρο εκπομπής για λίγο ακόμα. 2-10-6-06-64-29 τελευταίες καλησπέρες. Διαφορετικά γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Cosmos Radio. Εκεί μας βρίσκεται, εκεί δίνετε στίγμα, εκεί κάνετε και τα εντός εισαγωγικών παράπονα, το λέω χιουμοριστικά, καθώς συζητάμε πολλές φορές μέσα από τα μηνύματά σας ή με αφορμή τα μηνύματά σας, πόσο δύσκολη έχει γίνει τελικά η καθημερινότητά μας, πόση ενέργεια χρειάζεται για να ανταποκριθεί κανείς σε αυτή την δύσκολη και απαιτητική καθημερινότητα. Αυτό είναι μια κουβέντα τώρα που είχαμε μια φίλη της εκπομπής. Καλησπέρα ξανά, πάμε να φτάσουμε μέχρι τις 6.

ταξίδι στην Αυστραλία με Don West και Send It Back εδώ στο Κόσμος και στο erteco.gr και κρατάμε λίγο αυτό τον ήχο. Brooke Combe, καινούριο σίγγλ, Tears Won't Lie.

από τις πολύ ωραίες φωνές της Γαλλίας, η Τεοντόγα, έτσι λέγεται, και έχει αυτή τη χαρακτηριστική χρειά που δίνει έναν δικό της αέρα στα τραγούδια που επιλέγει, ακόμα και όταν αυτά τα τραγούδια φλερτάρουν πολύ με τη γαλλική pop. Ήταν πάντα πιο εκλέκτικ η γαλλική pop. Και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος.

Οι φοβερές και τρομερές ACC και το Possibilities, αυτό που μας έφερε στο τέλος, στο φινάλε για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 θα ξαναλέμε. Έρχεται η Κλαούντια Μάτολα για το επόμενο 2ωρο. Μείνετε μαζί της. Αύριο πάλι εμείς ξανά εδώ στο Κόσμος 93,6. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Να έχετε ένα καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και τις πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψε σε φέτες και αφρά το κουρασάν για μετά.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6 απογευματάκι με Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές, μέχρι τις 8 παρέα, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, rteco.gr, μέσα από το rteco, μια μεγάλη πλατφόρμα, όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας για σένα, ζωντανά και on demand και σε application στο κινητό σου. Απογευματάκι και μαζί μέχρι τις 8 στον κόσμο.

Στο 2-16-66-4-29 μιλάμε εκτός αέρα, κόσμος στα ραδιοφωνά σας. rteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά, on demand. Εκεί βρίσκεις και τα podcast, όλες τις εκπομπές ελληνικής ραδιοφωνίας και φυσικά το Cosmos Lab Mix Sets. Και στέλνω και τα μηνύματα στο Viber. Λέω Zero το edit στο Brian Ferry. 10 Ιουνίου, Κόσμος 93,6.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στέλνουμε πεντακάθαρο μήνυμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ούτε την ψυχή της ούτε και το βηματισμό της. Τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάμ Φιντάν στη Σόφια. Επίθεση στο Ιράν μέσω ανάρτησης στο Truth Social εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε. Δεν ήθελα συμφωνία και θα πληρώσουν, τόνισε. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη. Ψυχική κατάσταση κατά συρροή ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή. 4 κρούσματα ευλογιάς. Εγώ προβάτω στην Αρκαδία. Θανατώθηκαν 285 ζώα. Έντονες χαλαζοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι σάρωσαν το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, προκαλώντας ζημιές σε καλλιέργειες. Πολλοί δρόμοι περιφερειακά της πόλης των Ιωαννίνων πλημμύρισαν. Γενικά έθριος καιρός αύριο. Βροχές σε δυτική και κεντρική Μακεδονία. Έως 33 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Σαντέ και Smooth Operator, 7 παρά 25 κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Η Χουλιέρα Βένεγκας έρχεται με νέο σίγγλ. Tiempo Dorados. Στο Μέξικο βρεθήκαμε. Viber, τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε εκεί. Ζέστη πολύ 10 Ιουνίου. Erteco.gr. Όλη δροσιά.

Tiempos Dorados, λοιπόν, από το Julieta Venegas, Gabriel Ghost, Levan, στη Γαλλία πάμε. Από Μέξικο, Γαλλία. Social media, ακολουθεί σελίδες μας στα social media, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν. Ο κόσμος είναι πάντα δίπλα σου.

Beat and Bow Experience εδώ στον αέρα μας. Μιλήσαμε με το Jazzy B, έτσι, γιατί θα δούμε Soul to Soul ζωντανά στο Sunny Festival 8 Αυγούστου σε μια υπέροχη συναυλία μέσα στη φύση. Ο άνθρωπος που έβγαλε τη Βρετανική Soul από το υπόγειο Sound System στο Λονδίνο και την έβαλε στις λίστες όλου του κόσμου. Στα 13 του έστησε το πρώτο του Reggae Sound System. Λίγα χρόνια αργότερα γεννήθηκαν οι Soul to Soul και το καλοκαίρι του 89 το Keep on Moving και το Back to Life έβγαιναν από κάθε αυτοκίνητο και κάθε βιτρίνα στο Λονδίνο. Soul, Reggae, Dub, Hip Hop σε grooves που εκείνη την εποχή ήταν κάτι φοβερό, κάτι διαφορετικό, με πάρα πολλά βραβεία, 2 Grammy, 3 Soul Train Awards, παραγωγές James Brown, είναι το Connor, Nash και Destiny's Child, ο Jazzy B και Μεσημάντε που έκανε τη συνεργασία, μας μιλάει. Συντονιστείτε την Παρασκευή που θα μιλήσουμε με τον Jazzy B εδώ στον αέρα του κόσμου και θα ακούσουμε Back to Life, θα δούμε Soul to Soul στο Sunny Festival, 8 Αυγούστου, σημειώστε.

0: είμαστε Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
1: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Cure, θα δούμε Cure και Florence and the Machine στο ACA Eject Festival 14 και 15 Ιουλίου. Λίγο μετά τις 7, κόσμος στα ραδιόφωνα σας. 93,6. Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου, Κλάουδια Μάτολα στο μικρόφωνο, μουσικές του κόσμου. Road Trip, μουσικό. Florence. Στις 14 στο γήπεδο μπάσκετ. Και εδώ η Florence, να διασκευάζει το Stand By Me.

Florence, 14 Ιουλίου. Μία φοβερή μελέτη που έγινε, βέβαια common sense είναι, δεν χρειάζεται μελέτη. Διαπίστωσε ότι το 47% των γονέων παραδέχεται ανοιχτά πως παραμένει στη σχέση του στο γάμο αποκλειστικά μόνο για χάρη των παιδιών. Όχι επειδή υπάρχει ακόμη αγάπη. Αυτό που κάνει αυτόν τον αριθμό τόσο μεγάλο είναι ότι οι γονείς μένουν μαζί, δεν μένουν μαζί επειδή είναι ευτυχισμένοι, μένουν επειδή πιστεύουν ότι η δική τους δυστυχία είναι ένα τίμημα με αντάλλαγμα τη σταθερότητα του παιδιού. Οι ψυχολόγοι προειδοποιούν ότι αυτή η καλοπροαίρετη θυσία σπάνια λειτουργεί με τον τρόπο που ελπίζουν οι γονείς. Τα παιδιά είναι διορατικά, απίστευτα διορατικά. Αντιλαμβάνονται τα πάντα. Τη συναισθηματική απόσταση, την έλλειψη τοργής, την ανίποτη ένταση που σιγοβράζει κάτω από την επιφάνεια. Και ακόμη και αν οι γονείς δεν τσακώνονται ποτέ φωναχτά, τα παιδιά συχνά εσωτερικεύουν την ψυχρότητα αυτή. Την απορροφούν με έναν τρόπο, με πολλούς τρόπους βέβαια, όσο και να σιγοβράζει, και θεωρώντας ότι φταίνε τα ίδια. Η Dr. Elaine Hughes, λοιπόν, οικογενειακή θεραπεύτρια, και έχει γράψει και διάφορα, έχει κάνει έρευνες πάνω σε αυτό, εξηγεί ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε τέτοια περιβάλλοντα υψηλής έντασης και χαμηλής σύνδεσης συχνά αναπτύσσουν μακροχρόνια προβλήματα με την εμπιστοσύνη, την επίλυση συγκρούσεων και τη συναισθηματική έκφραση. Η ίδια η σταθερότητα δηλαδή που προσπαθεί κανείς να προστατέψει είναι συνήθως το πρώτο πράγμα που χάνεται. Γιατί όταν κάποιος κάνει κάτι λάθος, βρίσκει το αποτέλεσμα αυτό που προσπαθούσε να αποφύγει. Συνήθως στη ζωή έτσι γίνεται. Μια φιλική κοινή ανατροφή στην επιμέλεια μετά από ένα χωρισμό μπορεί να προσφέρει μια πιο ισορροπημένη συναισθηματικά οικογενειακή ζωή από το να παραμένει κανείς σε ένα γάμο χωρίς αγάπη, γεμάτο συγκρούσεις.

Σίντρο και Άννα Μούρα στο 2026. So much has changed, ο τίτλος του άλμπουμ. Ακούσαμε αυτή την εκτέλεση για αυτή τη χρονιά. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. 10 Ιουνίου, σήμερα 10 Ιουνίου το 4, το 2004 στα 73 του φεύγει ο Ρέι Τσάρλς στο σπίτι του στο Beverly Hills. Η τελευταία του δημόσια εμφάνιση ήταν 30 Απριλίου, λίγο πριν, δύο μήνες πριν από τον θάνατό του, που τραγούδησε με ορχήστρα ζωντανά το Georgia on My Mind, που έγινε και το επίσημο τραγούδι της πολιτείας. Και ένα μεγάλο, τεράστιο κεφάλαιο της μουσικής κλείνει με το χαμό του Ρέι Τσάρλς, ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες, όπως και να το κάνουμε όλων των εποχών. Δηλαδή είναι ο Ρέι Τσάρλς στην τριάδα για το τι ακολούθησε στον πλανήτη μουσικά.

George on my mind. Ray Charles φεύγει στα 73 του το 2004, 10 Ιουνίου. Ο Quincy Jones θυμόταν όλες τις ατάκες που του είχε πει ο Ray Charles, που ήταν ο μέντορας του, και του είχε πει δύο πολύ όμορφα πράγματα και πάρα πολύ σωστά. Και είναι και φοβερό το ότι ένας άνθρωπος σαν τον Quincy Jones, με τόσα χρόνια στην πλάτη του, μεγαλύτερος παραγωγός που πέρασε ποτέ από τον πλανήτη, είναι σίγουρα, δεν είναι από τους μεγαλύτερους, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός που γνώρισε ποτέ ο πλανήτης, με 70 υποψηφιότητες στα βραβεία Grammy, 60-80 παιδιά, 900 γυναίκες, 850.000 άλμπουμς. Τα έχει κάνει, τα έχει δει όλα. Δεν άφησε τίποτα ο Quincy Jones. Δύο πράγματα κράτησε από τον Ray Charles που του είπε. Καλό, όχι δύο, 102, αλλά δύο είπε με θέρμη, έτσι τα λέει ο Quincy Jones. Και μπράβο του που αυτά είναι που κράτησε. Ο Ray Charles του είχε πει: πρόσεχε πολύ να είσαι σεμνός όταν ανεβαίνεις στη ζωή. Πολύ σημαντικό αυτό, έλεγε και ο Ντίλαν σε ένα τραγούδι του Τολί. Πρόσεχε πως φέρεσαι όταν ανεβαίνεις, σε κάποιους ανθρώπους θα τους βρεις όταν κατεβαίνεις. Αλλά ο Ray Charles έλεγε να είσαι πάντα κομψός και σεμνός στη δημιουργία και στην επιτυχία. Είναι τα δύο στάδια που κανείς πρέπει να προσέχει τη συμπεριφορά του, να υπάρχει κομψότητα και σεμνότητα στη δημιουργία και στην επιτυχία. Και του έλεγε μάλιστα ότι δεν υπάρχει, του έλεγε Quincy, κανένα κακό είδος μουσικής. Κανένα είδος μουσικής δεν είναι άσχημο. Υπάρχει μόνο απλά η αληθινή μουσική και η μουσική που δεν έχει αυθεντικότητα. Εκείνο ο διαχωρισμός. Ray Charles.

You are my sunshine, Rachel, στον αέρα μας. Και κάπως έτσι τα λέγαμε πριν από μερικούς μήνες για τις συναυλίες, και τώρα είναι μια ανάσα μακριά. 1η Ιουλίου που θα είναι, εντάξει, ίσως καλύτερη συναυλία της χρονιάς, με την Beth Hart σε ένα απίστευτο stage, ειδικά διαμορφωμένο, στρογγυλό, κάπως acoustic, κάπως συναισθηματικό, που θα είναι σαν να είμαστε έτσι όλοι μια παρέα, θα νιώσουμε, θα φουγκραστούμε την Beth Hart σε κάτι που το κάνει ιδιαίτερα εδώ τώρα στην Ελλάδα. Θα είναι μια βραδιά φοβερή. Σημειώστε την ημερομηνία, 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λιγαβητού. Μαγεία θα γίνει, και να ακούσουμε και ένα καινούριο τραγούδι της Beth Hart. Mean All Man of Mine. Beth Hart έρχεται. 1η Ιουλίου είναι η μέρα. Η συναυλία της χρονιάς.

0: Plus 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

0: ocean.
1: Beautiful Emily και Zaya Jones. 8:25 βραδάκι Τετάρτης έρχεται σιγά σιγά, 10 Ιουνίου. Καλοκαίρι 2026, με τις συναυλίες να ξεκινούν τώρα με το που μπαίνει ο Ιούνιος. Όλες οι συναυλίες αρχίζουν οι μεγάλες σε ένα σπουδαίο συναυλιακό καλοκαίρι. Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουδια Μάτουλα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Κάθε απόγευμα παρέα σε ένα road trip μουσικό. Stevie Wonder στον αέρα μας. 2 10 66 4 21 το τηλέφωνο επικοινωνίας και rteco.gr διαδικτυακά.

You're the sunshine of my life, Stevie Wonder. Το 75, τέτοια μέρα, 10 Ιουνίου, κυκλοφορεί ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών. Οι Eagles κάνουν για άλλη μια φορά το θαύμα τους και το One of These Nights βγαίνει εκεί έξω στον πλανήτη. 75, 10 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο. Airteco.gr, μας ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. Εκεί βρίσκεται ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Όχι μόνο ο κόσμος, podcast, το Cosmos Lab. Με mix sets. Πολλά θα βρεις και φωτογραφίες, πληροφορίες. Τις εκπομπές όποτε θέλεις εσύ. One of these nights, Eagles.

10 Ιουνίου του 1975 κυκλοφορεί One of These Nights. Glenn Frey, Don Henley κάνουν το θαύμα τους. Ένα από αυτά τα βράδια θα κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα. Αυτό λένε οι Eagles. Αυτή την κατάσταση που κανείς αναβάλει τα πάντα, μια αναβολή σε όλα, στα όνειρα, στις επιθυμίες, και νομίζουμε ότι μια άλλη μέρα θα είναι η μέρα αυτή η σωστή που όλα πρέπει να γίνουν. Και καμιά φορά είναι τώρα. Είναι τώρα η στιγμή που πρέπει να κάνεις κάτι, μόλις το ξεκινήσεις. Έχει και ένα κουτσομπολιό, να πούμε και τα κουτσομπολιά, έτσι. Γιατί ο Τζο Γουόλς είχε μιλήσει λίγο υποτιμητικά για τη Στίβι Νίξ. Τον είχε ερωτευτεί φοβερά η Στίβι Νίξ, τον Fleetwood Mac. Και ο Τζο Γουόλς είχε πει ότι σε συνεντεύξεις του μιλούσε λίγο ότι εντάξει, δεν ήταν ο μεγάλος μου έρωτας, δεν θα μπορούσε να ερωτευτεί, λέει, τη Στίβι Νίξ. Φοβερό να το πεις αυτό, έτσι. Και να τα ακούσει και η Στίβι Νίξ. Αυτό είναι το τρομερό. Γιατί είναι ζόρικη κοπέλα. Ζόρικη γυναίκα. Καλά, σε κανένα δεν θα αρέσει αυτό. Ό,τι πιο σουρεαλιστικό, τα έχουν κάνει όλα οι Fleetwood Mac μεταξύ τους. Τα μπερδέματα, αυτό που λέμε μπλέκουμε τα μπούτια μας. Fleetwood Mac νούμερο ένα σε αυτό, αλλά βγήκαν φοβερά τραγούδια μέσα από αυτά και οι Eagles. Εδώ η Miley Cyrus με τη Stevie Nicks.

Edge of 17 σε μια προσπάθεια κάπως να αναβιώσει το Edge of 17 και ονομάστηκε Edge of Midnight. Ωραία αυτή η προσπάθεια και η συνεργασία. Η Stevie Nicks λέει το χάρη και της αρέσει να δουλεύει με νέα κορίτσια. Η Miley Cyrus μαζί με τη Stevie Nicks. Όμορφο ντουέτο και επέτειος γέννησης της Judy Garland. Μια σπουδαία φωνή που έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Στα 47 της το 69 γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1922 και σημάδεψε 47 της το 69 γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1922 και σημάδεψε

ξεκίνησε να εμφανίζεται στη σκηνή από τα δύο της, με τις αδερφές της, σε ένα συγκρότημα. Το 35 υπέγραψε με την MGM. Έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Dorothy Gale στην ταινία «Ο Μάγος του Oz» το 39. Πρωταγωνίστησε σε πολλές πετυχημένες ταινίες, τραγούδια, κέρδισε πολλά σημαντικά βραβεία, Χρυσή Σφαίρα, Grammy. Έκανε πάρα πολλά στα λίγα χρόνια που έζησε. Αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα εξάρτησης από διάφορα φάρμακα, επηρέασαν τη σωματική και ψυχική της υγεία και έφυγε πάρα πολύ νωρίς, Τζούντι Γκάρλαντ, στα 47, από τυχαία υπερβολική δόση βαρβιτουρικών. Υπάρχει ταινία με τη Ρενέ Ζελβέγγερ που κάνει την Τζούντι Γκάρλαντ και βραβεύτηκε γι' αυτό. Επέτειος γέννησης, εκτός από την Τζούντι Γκάρλαντ, επέτειος γέννησης είναι και του Howling Wolf. Σήμερα γεννήθηκε 10 Ιουνίου του 10 στο Μισισιπί, από φτωχή οικογένεια εννοείται, μέσα στα blues, μέσα σε δύσκολες συνθήκες, πέρασε ένα μέρος της παιδικής του ηλικίας με τον παππού του. Ήταν ψηλός πολύ και μεγαλός όμως, γι' αυτό και τον φώναζαν Bigfoot Chester και Bull Cow, Howling Wolf. Μετά βγήκε γιατί είχε αυτό το σαντολίκο που τραγουδούσε. Αγόρασε την πρώτη του κιθάρα στα 17 και έτσι ξεκίνησε η ιστορία της μουσικής. Σημαντική μορφή των Delta Blues. Και έφυγε τον Ιανουάριο του 76. Στα 65 του.

Howling Wolf, λοιπόν, απέτειος γέννησης μαζί με την Judy Garland, 10 Ιουνίου. Στο σήμερα θα έρθουμε όμως με μια διασκευή από το χθες. Μυστήρια ιδιαίτερη, θα έλεγε κανείς. Genesis Owusu από Γκάνα και Αυστραλία μαζί διασκευάζουν το Painted Black των Rolling Stones. Για να τα ακούσουμε. Πολύ μυστήρια κατάσταση.

Genesis Owusu λοιπόν στο Painted Black που μόλις κυκλοφόρησε στο 2026. Κλάουντια Μάταλα ήταν στο μικρόφωνο μας και στον κόσμο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Καλό βράδυ Τετάρτη. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας. Και θα κλείσουμε με ατάκες του Howling Wolf που είναι η επέτειος γέννησής του σήμερα. Έλεγε ότι τα blues είναι οι ρίζες, όλα τα άλλα είναι καρποί. Και οι άλλες δύο του ατάκες του Howling Wolf ήταν ότι δεν του αρέσει να του χαρίζουν τίποτα, θέλει όλα να τα κερδίζει μόνος του στη ζωή. Και λέει και η ερώτησή του, αν δουλεύεις για να ζήσεις, έλεγε ο Howling Wolf, γιατί τότε σκοτώνεσαι στη δουλειά?

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Could get used to this. Αυτή είναι η Jessie Ware. Εδώ είμαστε και εμείς. 6 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι. Πάντα στον κόσμο σε 93,6. Είναι Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου. Πάει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Και αύριο, 11 Ιουνίου, ξεκινάει και το Μουντιάλ. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Απέναντι μου βρίσκεται η Μαρίλια Γεροντίδη. Στον ήχο, Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισα τη συχνότητα, καλώς όρισα τη στην παρέα μας. Όπου και αν βρίσκεστε. Ξέρετε, ο κόσμος είναι πάντα καλύτερη παρέα 24 ώρες το 24ωρο. Αυτός είναι ο Πρόλετερ. Quattro letras.

2-10-6-6-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, φίλες και φίλοι, μας βρίσκεται παντού. Μας βρίσκεται και μέσα από την τηλεόρασή σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz. Ακούτε πάντα 24 ώρες το 24ωρο. Μας ακούτε και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ανά πάσα ώρα και στιγμή ακούτε όλα τα προγράμματα live, live, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Και πολύ περισσότερο όταν θέλετε να βρείτε και να ακούσετε podcast, θεματικές λίστες, εκπομπές, αφιερώματα, τα πάντα μπορείτε να τα βρείτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Έχουμε προσκλήσεις μέσα από το Facebook και από το Instagram. Καλό είναι να μπαίνετε μέσα στα social media, όπως ακριβώς και μέσα από το Viber που κάνουμε chatting. Κουβεντιάζουμε παρέα, καλησπερίζουμε. Εδώ είμαστε. Μου λέτε αν είμαστε εδώ, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Κανονικότατα και με τον νόμο. Εδώ στο chatroom του Κόσμος, Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, καλοκαίρια. Τώρα, ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε, τα βλέπουμε στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε και πάμε να ακούσουμε κάτι πάρα πολύ καινούριο. DJ Starwalk παρέα με μια αγαπημένη τραγουδίστρια, την Sugar Spunk. Such a lovely day. Τι ωραία. Organic chick owl, chill out και new soul. Such a lovely day. Με τη Sugar Spunk. Ό,τι πρέπει, μας φέρνει στο καλοκαίρι λίγο πιο κοντά.

Αυτός λοιπόν είναι ο Starwalk, που στις μουσικές του συνδυάζει το electronic, τη chill out, το lounge και φυσικά το organic με house στοιχεία. Αλλά όταν ακούσεις έτσι αυτή την φωνή της Sugar Spang, την οποία την αγαπάμε πάρα πολύ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και βάζει μέσα το new soul, νομίζω ότι ξεκαθαρίζει την κυριολεξία του. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Βραζιλία. Como Auro. Καινούριο σίγγλ από τη Marie Froese.

αυτή λοιπόν είναι η Marie Froes με καινούριο σίγγλ από την Ανάπολη, από τη Βραζιλία, από τη Λίνια, από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες φωνές της MBP, της Musica Popular Brasileira. Wolf and Alice στη Μεγάλη Βρετανία.

Μπάλης, λοιπόν, από την Μεγάλη Βρετανία, από το Λονδίνο, αυτό το τετραπλό σχήμα που ναι μεν πολλές φορές βγάζει ένα acoustic version στα περισσότερα τραγούδια, από την άλλη όμως πατάει πάνω στην alternative, στην indie και στην dream pop, όπως έχουν πει στη Μεγάλη Βρετανία. Εγώ θα έλεγα ότι αρκετά τραγούδια τους στα τελευταία τους άλμπουμ αγγίζουν και τη folk, που ούτως ή άλλως δεν υπάρχει Βρετανός, γνήσιος Βρετανός που να μην τραγουδήσει folk. Αυτό το ξέρουμε όλοι από την δεκαετία του 70 μέχρι και τις μέρες μας. Πολλά και ωραία πράγματα γίνονται στην πόλη μας. Έχει αρκετά live και αυτήν την εβδομάδα. Αύριο, φίλες και φίλοι, είπαμε, τρέχουν διαγωνισμοί στα social media. Καλό είναι να μπαίνετε μια βόλτα μέσα στα social media, γιατί τρέχουν προσκλήσεις για πολλά και ωραία πράγματα. Μέχρι το μεσημέρι σήμερα είχαμε προσκλήσεις για τη Μισελ Γκούρεβιτς. Μισελ Γκούρεβιτς την Παρασκευή στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στο Instagram έχουμε προσκλήσεις για τη δεύτερη μέρα του Inner Fest, στο Πλήφα, στο live των Groundation. Όπως έχουμε και Facebook, Instagram, διπλές προσκλήσεις για το live του Κωστή Μαραβέγια στο γήπεδο του Μεγάλου Μουσικής την Παρασκευή 12 Ιουνίου το βράδυ σε 9. Ο διαγωνισμός λήγει αύριο. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνετε μέσα στο social media, πάνω από τα reels που τρέχουν όλοι οι διαγωνισμοί. Κάνετε follow, like, γράφετε ένα σχόλιο. Εάν κερδίσετε, ενημερώνεστε πάντα με προσωπικό μήνυμα. Πολλούς και όμορφους χαιρετισμούς στην Θεσσαλονίκη που μας κάνει τα κρόαση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως και όλους εσάς μας κάνει τα κρόαση σε όποιο σημείο της Ελλάδας και το εξωτερικό για να βρίσκεστε. Here's the part.

Here's the part, λοιπόν, από την Μισελ Γκούρεβιτς, ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό, έρχεται για άλλη μια φορά στο Κηποθέατρο Παπάγου την Παρασκευή. Είναι πολύ ωραίο σημείο το Κηποθέατρο Παπάγου, πολύ ωραίο θέατρο, και σίγουρα όποιος τραγουδάει εκεί δίνει και το κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω γιατί, είναι τα vibes, ξέρετε, σε μερικά σημεία στην Αθήνα, σε μερικά θέατρα, σε μερικούς συναυλιακούς χώρους, που πραγματικά μπορείς να σε εμπνεύσει μόνο και μόνο μπαίνοντας μέσα σε ένα θέατρο. Και ήδη στο Εμπαρόδο χθες που ξεκίνησε και ο Βινίτσιο Καποσέλα στο live του στο F-Hill, στο θέατρο Δώρα Στράτου, είναι από τα πολύ ιδιαίτερα θέατρα. Είναι μέσα στο πράσινο, είναι μέσα στο δάσος. Πραγματικά μπαίνει σε ένα άλλο mode. Έτσι ακριβώς φαντάζομαι θα είναι και η μεθαυριανή συναυλία της Μισελ Γκούρεβιτς. Πάμε να συναντήσουμε τον Ζακ Τοπ. Bad luck μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

Take Me to the River, αυτή είναι η Lordi. Στην επιτυχία στη μελωδία που είχε κάνει ο Al Green πριν από πάρα πολλά χρόνια. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον δικό μας κόσμο, στον κόσμο σας, στους 93,6. Παρέα με τη Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Από την παλιά Soul, από την δεκαετία του 70, από τη χρυσή δεκαετία του 70, η Ρίστο Εμπαρόδο με τον λόγο, με το τραγούδι που ακούσαμε με τον Al Green. Μάλλον όχι με τον Al Green, με τη Lordi. Αλλά ο Al Green είναι το καλή επιτυχία. Πάμε στη νέα φωνή της Soul. Εξαιρετικός, Duran Jones and Dedications.

Αυτός είναι ο Duran Jones, Duran Jones and the Indications, και ωραία μπάντα. Έχει διασκευάσει κατά καιρούς πολλά και ωραία τραγούδια και μάλιστα από το παρελθόν. Με αποκορύφωμα εμείς τουλάχιστον τον μάθαμε εδώ, αυτό το συγκρότημα και αυτό το σχήμα που έχει φτιάξει ο Duran Jones από την Ινδιάνα. Γιατί μην νομίζετε, δεν είναι καινούριο, είναι τουλάχιστον 15 χρόνια που παίζουν μουσική και έχουν ηχογραφήσει. Αλλά έκαναν μια εξαιρετική διασκευή στο Young Americans, στην επιτυχία βέβαια του David Bowie, και με 4 ή 5 άλμπουμ έχει βγάλει και καινούριο άλμπουμ, το Flowers, ούτως ή άλλως ακριβώς πριν από ένα χρόνο, και είναι και ένα συγκρότημα που θα έλεγα nostalgic, μας πηγαίνει πίσω, μας φέρνει μέσα στη δεκαετία του 70 και περισσότερο όχι στον ήχο της Motown, περισσότερο στον ήχο της Φιλαδέλφια. Εκεί είναι ακριβώς η Duran Jones and the Indications. Πάρα πολύ καλό άλμπουμ, ήταν και το τελευταίο άλμπουμ του Edwin Collins. Από τη Μεγάλη Βρετανία.

Πήγαμε νωρίτερα για τον Edwin Collins. Μας λέτε ότι η μεγαλύτερη του επιτυχία είναι το A Girl Like You. Ναι, θα το λέγαμε αυτό. Το 1994 ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του Edwin Collins. Βρεθήκαμε λίγο ακόμα στην Μεγάλη Βρετανία με τους Μορτσίμπα και πάμε μια βόλτα στο Los Angeles, εκεί που χθες το βράδυ η Taylor Swift παρέα με το Randy Newman παρουσίασαν στην πρεμιέρα, την avant-premiere του Toy Story 5. Και έπαιξαν και μαζί πάνω στη σκηνή, φίλες και φίλοι.

Αυτό λοιπόν είναι το καινούργιο τραγούδι της Taylor Swift, I knew it. Ξέρετε τι μου αρέσει? Μ' αρέσει πολύ σε αυτό το τραγούδι. Καταρχήν όλο το άλμπουμ και την παραγωγή του Toy Story 5 την έχει κάνει ο Randy Newman και για λογαριασμό της Pixar Animation Studios. Από την άλλη, χθες έκαναν την παγκόσμια πρεμιέρα στο Los Angeles. Στην Αμερική στις 19 του μήνα θα βγει η ταινία. Το ωραίο πάνω σε αυτό είναι ότι ο Randy Newman μπορεί να έχει κλείσει τα 82-83, πάει. Ήταν σε μια εξαιρετική κατάσταση. Δεν περίμενα καν ότι θα εμφανιζόταν εχθές στην avant-premier της ταινίας και πολύ περισσότερο να παίξουν και να ερμηνεύσουν παρέα με την Taylor Swift το You've Got a Friend in Me, που είναι signature song αφενός μεν του Randy Newman. Αφετέρου, Taylor Swift έγραψε ένα κομμάτι το οποίο μας παραπέμπει πριν από 25 χρόνια, όταν πρωτοξεκίνησε η Taylor Swift τις μουσικές της πορείες, τις μουσικές της διαδρομές, στην κυριολεξία πάνω στην κάνει μουσική και όχι στην pop. Και είναι ίσως και ένας λόγος που διαβάζω αυτόν τον καιρό κριτικές που λένε ότι μήπως θα έπρεπε τελικά η Taylor Swift να οδεύσει σε αυτά τα μονοπάτια. Εγώ πιστεύω ότι όταν ένας καλλιτέχνης έχει γίνει superstar αυτή τη στιγμή και αναγνωρίσιμος παγκοσμίως, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, μπορεί να ακολουθήσει όποιο δρόμο θέλει. Taylor Swift αυτή τη στιγμή είναι και η στάντη στα πανεπιστήμια και για το τι έχει κάνει και για το την καριέρα που ακολουθεί, είτε σε κάποιους αρέσει εδώ είτε σε κάποιους όχι. Αλλά να ξέρετε ότι αν αύριο το πρωί ανακοίνωνε η Taylor Swift στην Ελλάδα ότι έρχεται να κάνει συναυλία, για παράδειγμα στο Ολυμπιακό Στάδιο, 1,5 με 2 ώρες, μα το πολύ τα εισιτήρια θα είχαν γίνει sold out. Για ξέρουμε τι λέμε. Γελάει και η Μαριλία Γεροντίδη, που ακούει περισσότερο ρόκ, αλλά δεν έχει καμία σημασία.

Chicago Bay, φίλες και φίλοι, λίγο πριν τις 9. Εγώ προτείνω μέχρι τις 9 να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Σας σήμερα γεννήθηκε η Judy Garland το 1922 στην Μινεσότα. Και φανταστείτε ότι τα πρώτα χρόνια που η Judy Garland έγινε γνωστή ήταν ακόμα παιδάκι. Ήταν μέσα στη δεκαετία του 30, φανταστείτε. Και βέβαια το Somewhere Over the Rainbow ή το Wizard of Oz είναι εμβληματικά το Wizard of Oz του 39 και αργότερα το Somewhere Over the Rainbow μέσα στην δεκαετία του 60, το 61 αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά. Θεωρήθηκε η νούμερο ένα τραγουδίστρια και ηθοποιός κυρίως τον καιρό λίγο μετά τον πόλεμο. Τώρα μιλάμε Judy Garland και Nelly Kelly στο Little Nelly Kelly πάνω στον πόλεμο, αν θυμάμαι έτσι μια ταινία, και βέβαια πολύ περισσότερο με το γνωστό Jim Kelly το 42-43, το Meet Me St. Louis, το οποίο ήταν θεωρώ εντυπωσιακό, και αργότερα όταν βάφτηκε και έγχρωμο. Είναι περιττό να μιλήσει κανείς Judy Garland, Fred Astaire, έτσι, East Parade, όλα, Irving Berlin και όλες αυτές τις εποχές. Αλλά σίγουρα όμως το Somewhere Over the Rainbow είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι signature για όλους τους καλλιτέχνες που το έχουν ερμηνεύσει, ανεξαρτήτου ηλικίας, φίλης, ανεξαρτήτου φίλου, άντρες και γυναίκες.

Judy Garland που έφυγε από τη ζωή το 69. Σχεδόν τέτοιες μέρες, Ιούνιος, 22 Ιουνίου. Νεότατη, 47 ετών, στο Λονδίνο.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Αυτός είναι ο Μάριο Μπιόντι και Come to Me από το The Sun, από το άλμπουμ που ηχογράφησε το 2013, πριν να πω 13 ακριβώς χρόνια. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 8 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, το καλησπερίζουμε. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε να συναντήσουμε την Κλάρα Λουσιανή. Τα μεγαλύτερα ονόματα στη Γαλλία σήμερα.

αυτή λοιπόν είναι η Κλάρα Λουτσιανή. Η Κλάρα Λουτσιανή ετών 33 είναι το νούμερο ένα όνομα αυτή τη στιγμή στην γαλλική μουσική σκηνή, και όχι εξαιτίας της σχέσης της, και λέω περισσότερο με τον Άλεξ Καπράνο, που γνωρίστηκαν το 18 νομίζω ή το 19 τον frontman τον Franz Ferdinand. Εκεί τότε είχαμε ακούσει και το Summer Wine και υπήρχαν υπονοούμενα στην Γαλλία ότι είναι ζευγάρι. Τελικά δεν είναι μόνο ζευγάρι, είναι και παντρεμένοι, έχουν και ένα παιδί από το 23, και η Κλάρα Λουτσιανή. Ούτως ή άλλως ο Άλεξ Καπράνος μένει στη Γαλλία εδώ και χρόνια. Από την άλλη όμως η Κλάρα Λουτσιανή ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική πορεία από την μπάντα των Franz Ferdinand. Αγγίζει περισσότερο το γαλλικό σανσόν, θα έλεγα και την pop, σε σχέση με την indie, με το post-punk και με την punk μουσική σκηνή, όπως ξέρουμε την πάντα των Franz Ferdinand.

0: Και αυτή μια πολύ ωραία κολεκτίβα, οι Σαντρόφοι.
1: Crazy.
0: Στο Making Moves. 2-10-60-66-4-29. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Making Moves, αυτή είναι η Σαντρόφη με αρκετές δόσεις από την αφρομουσική, από την R&B, μερικές φορές από την hip hop αλλά και από το high life, από την μουσική που μας έρχεται από την Αφρική και δει από την Γκάνα. Αυτή λοιπόν είναι η Σαντρόφη, έχουν βγάλει και καινούριο άλμπουμ. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις. Καλησπέρα σε όσους βρίσκετε στο chat. Μιλάμε, λέμε τα δικά μας και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Αυτός είναι ο Kid Cudi.

0: Αυτή είναι η Μίστερ Σαββόνα με τον ήχο και το ταξίδι από το Kingston, την Τζαμάικα, μέχρι την Κούβα. Εμείς θα πάμε μέχρι τις 9.30 με την Dolly Parton. Για ποιο λόγο? Διότι χθες διάβαζα πολύ αργά την νύχτα στα ειδησιογραφικά ότι έφυγε, φίλες και φίλοι, ο Bill Cody. Δεν σας λέει κάτι το όνομα? Ο Bill Cody ήταν ο άνθρωπος, DJ, παραγωγός πολλά χρόνια στο Sirius XM, στο WSM, το αμερικάνικο ραδιόφωνο, που ήταν ο announcer στο Grand Ole Opry. Και ήταν ο άνθρωπος που πάρα πολλά χρόνια παρουσίαζε το Grand Ole Opry κάθε εβδομάδα και όλα τα συγκροτήματα, όλα τα live, τα πάντα, ό,τι γινόταν στο Grand Ole Opry, ήταν η φωνή ο Bill Cody. Και φυσικά το WSM, το που είναι το ραδιόφωνο, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το όνομα του Grand Ole Opry, αυτού του τόσο σπουδαίου εμβληματικού θεάτρου, όπου εκεί έβγαιναν πάντα οι πρώτοι της country, οι πρώτες εκτελέσεις και τα πρώτα live που έκαναν καλλιτέχνες της country ήταν στο Grand Ole Opry. Έτσι, για να τιμήσουμε λοιπόν και τον Bill Cody και την μεγάλη συνεισφορά του η φωνή, και όπως πολύ σωστά μου γράφετε, μου λέτε ότι είναι η επόμενη φωνή μετά το θρυλικό Eddie Stubb. Φυσικά Eddie Stubb είναι ο άνθρωπος που έλεγε Welcome to the Grand Ole Opry, ακριβώς μετά είναι η φωνή του Bill Cody. Έτσι, για να τιμήσουμε και τον Bill Cody και φυσικά να ακούσουμε και live την Dolly Parton από τα 100 χρόνια του 2007, όταν την παρουσίαζε στο μεγάλο αυτό εμβληματικό θέατρο.
1: Ladies and gentlemen, it's been a wonderful show this evening. Congratulations, Porter. Thank you, Patty. Thank you, Buck. Thank you, Sepulveda, Fred. And Miss Dolly, there's no way in the world that we could close the show without this song.
2: No, that's exactly right. I think this is something we'd all like to say to Porter, but if it hadn't been for Porter, I wouldn't have written this song. This was kind of my goodbye song to Porter, and he just wouldn't get away, so he's here now. Anyway, this is a song that means a great deal to me, and

0: σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

0: Αυτός είναι ο Μπαγκαγιάρ και το Holy Mountain. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Πάμε για το τελευταίο ημιώρο, τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Με τον Παπιδούκαρο στον ήχο, τον Πέτρο Άδαμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής και το Lou Rawls.
1: Pardon me, do you have change for quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

see you when I get there. Όταν ακούμε αυτό το τραγούδι στην αρχή που μιλάει ο Lou Rawls, έχω την αίσθηση ότι ο Lou Rawls γεννήθηκε για να μιλάει, ούτε καν για να τραγουδάει. Είτε ακούσεις το See You When I Get There ή το You'll Never Find Another Love Like Mine και τόσα άλλα κομμάτια, θα καταλάβεις για ποιο λόγο ο Lou Rawls ήταν πραγματικά τόσο μεγάλος τραγουδιστής. Είχε παίξει R&B πολύ, είχε παίξει gospel πέραν τη soul, έτσι, πολύ jazz σε πάρα πολλά άλμπουμ. Και βέβαια ήταν η εποχή όπου είχε συναντήσει τον Sam Cooke όταν ήταν πιτσιρικάς, τραγουδούσε σε μια εκκλησία, και μερικά χρόνια αργότερα τον Curtis Mayfield. Ήταν, καταλαβαίνετε, σε αυτήν την γενιά καλλιτεχνών, γεννημένος το 33 στο Σικάγο. Έγραψε και ήταν πάντα η επιτομή του cool, πάντα με το κουστούμι του, με την γραβάτα του. Δεν ήταν ο κλασικός soulman όπου αργότερα μπήκε μέσα στη δεκαετία του 70 με όλα αυτά τα χρώματα, τα ρούχα, τα μπαρδαλά κτλ. Πάντα με το κουστούμι, ντυμένος, φτιαγμένος έτσι όπως ακριβώς ήθελε ο ίδιος. Ήταν η επιτομή του cool. Και φυσικά ο ήχος της Φιλαδέλφειας σε πολλά σημεία με τη Φιλαδέλφεια International, αν και τα πρώτα χρόνια είχε γράψει την Capitol.

προηγούμενη Παρασκευή κυκλοφόρησε ένα αρκετά άλμπουμ. Και καινούριο άλμπουμ πάρα πολύ καλό στο σύνολό του ήταν και το καινούριο άλμπουμ της Φατουμάτα Ντιάρα.

Καινούριο σίγγλ λοιπόν και από τον Ντέκελ με τον Κούτιμαν εδώ στον κόσμο. Δεν γίνονταν σήμερα να μην παίξουμε έστω και κάτι για να τιμήσουμε το μεγάλο Ρέι Τσάρλς. Το Ρέι Τσάρλς που έφυγε το 2004 από τη ζωή. Το Ρέι Τσάρλς που έγραψε μια λαμπρή ιστορία στο χώρο της μουσικής. Είναι άπειρα τα τραγούδια που μπορεί κανείς να παίξει από τον Ρέι Τσάρλς. Εγώ διάλεξα μια διασκευή, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, το ότι it was a very good year. Ένα κομμάτι που ήταν και αγαπημένο και από τον Φράγκη. Εδώ παρέα με το φίλο του Ρέι Τσάρλς, με τον Γουίλι Νέλσον, ντουέτο.

It was a very good year. Για να τιμήσουμε έτσι και τον Ray Charles. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα, φίλες και φίλοι, εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για 2 ώρες. Ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Παπί Δούκαρο που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία και για τα μηνύματά σας φυσικά. Σας αφήνω με Abraham Incorporated, Abing's House Party, παρέα φυσικά με τον Fred Wesley, έτσι για να υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη στα κουράκι. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

κυκλοφόρησε το 1965 και παραμένει όμως τόσο φρέσκο. Γκέτς Ζιλμπέρτο, σαν σήμερα γεννιέται ο Ζωάου Ζιλμπέρτο ντο Πράντο Περέιρα ντε Ολιβέιρα. Ο πατέρας της Μποσανόβα, ένας μύθος. Και μια πάρα πολύ ευγενική φυσιογνωμία ήταν ο Ζωάου Ζιλμπέρτο. Οπότε βόλτα στη Βραζιλία οπωσδήποτε σήμερα. Καλώς ορίσατε. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να πάει 12. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr, στην πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ βεβαίως, αλλά και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Καλή ακρόαση.

μπάντα από την Αγγλία, The Coral, με πάρα πολλά στοιχεία 60's, η οποία ιδρύθηκε εκεί στα τέλη του 90, αρχές 2000. 388, το τελευταίο τους άλμπουμ, Ride That Train. Δίνουμε προσκλήσεις, μπαίνετε σε social media, συγκεκριμένα στο Instagram αλλά και στο Facebook. Διπλές προσκλήσεις.

την Παρασκευή του για το live του Κωνσταντίνου Μαραβέγια στο κήπο του Μεγάλου Μουσικής. Ο διαγωνισμός λέγει αύριο αυτός. Λέων Φαλ μαζί με Φόλα Μουρ. Μάει τρομπέτα του Λέων Φαλ μαζί τους και Φλάβια Κοέλιο στο Ζούμπι.

σήμερα είναι το Max Priest, το Max Alfred Elliot, Βρετανός με καταγωγή από τη Τζαμαϊκά. Η τεράστια επιτυχία Wild World. Γεννημένος στο Λονδίνο, μεγαλωμένος βεβαίως να ακούει gospel, reggae, R&B, funk και

0: Κόσμος 93,6. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

στο κέντρο τραγουδιστής και στιχουργός αλλά και πολυοργανίστας Τζο Κινόνες. Chicano Soul. Με τη δουλειά τους να κυκλοφορεί στην Goldmine Records. Τελευταίο άλμπουμ με τίτλο Love Stories.

The Sincere, The Marlowe's. Βάζουν δύο «ι» στο «δε». Και εδώ είναι η Γκάμπι Χαρνάν μαζί με Laurent Bardin, La Femme aux yeux de sel, και θαυμάσαμε και στο Eurosonic Festival φέτος μια καταπληκτική φωνή.

ακούς από τη Βραζιλία. Ο οποίος είχε ιδιαιτερότητες με τους ήχους, με το πώς πρόφερε τις λέξεις. Για παράδειγμα λέγεται ότι για ένα τραγούδι, το Ρόζα Μορένα, επέμενε να το τραγουδήσουν 28 τουλάχιστον φορές στο στούντιο μέχρι να προφέρουν σωστά το «ο» στο «ρόζα».

Λοιπόν, και πάμε τώρα πάρα πολύ πίσω, βεβαίως στο Mississippi. Chester Arthur Burnett, γνωστός ως Howlin' Wolf. Δηλαδή Delta Blues, δηλαδή Chicago Blues. Μια μεγάλη μορφή των blues που έπαιζε κιθάρα, έπαιζε ψαρμόνι.

0: μέσα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ακούσατε η φωνή της Νόρα Τζόουνς, Seasons 3, και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 10 Ιουνίου, Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον λίγο, Ρουμπένης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Την τιμητική του σήμερα έχει ο Ζωάο Ζιλμπέρτο, σπουδαίος Βραζιλιάνος συνθέτης και στιχουργός, που θεωρείται βεβαίως πατέρας της Μπόσα Νόβα. Τζόναθαν Τζερεμάια. Horsepower for the Streets. Στη μεγάλη του επιτυχία, Young Blood. Καλή ακρόαση.

μείνουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο Πολ Μακάρτνεϊ, ο Σερ Πολ Μακάρτνεϊ, έρχεται να αποδείξει ότι η μουσική δεν γνωρίζει ηλικία. Νέο στούντιο άλμπουμ με τίτλο The Boys of Dungeon Lane. Εντυπωσιακό τεμπούτο στο Billboard. Τρία διαφορετικά charts, top album sales, vinyl album και indie store album sales. top 10 album στην καριέρα του. Μια επιτυχία η οποία βασίζεται βεβαίως σε μεγάλο βαθμό στις πωλήσεις των δίσκων, βινίλια δηλαδή.

to us, Paul McCartney, Ringo Starr, The Boys of Dungeon Lane. Και πίσω στον Chester Arthur Burnett, γνωστός Howlin' Wolf, σε ένα από blues standard, το Killing Floor. Classic Chicago Electric Blues, ακόμα και Led Zeppelin προσάρμοσε το τραγούδι στο Lemon Song. Κυκλοφορήσει από την Chess Records το 1964 σαν σιγκλάκι.

λίγο πριν η Mumford & Sons μαζί με τον Hozier σε ένα καταπληκτικό Rubin Bandman και ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ έχουν γυρίσει. Και πίσω ο Ζαν Ζιλμπέρτο 1977 Νοταμπουλέιρο Νταμπαϊάννα. Βεβαίως το 1963 ήταν η μεγάλη συνάντηση του Stan Getz με τον Ζαν Ζιλμπέρτο. Συνεργάστηκαν και κυκλοφόρησε αυτό το σπουδαίο άλμπουμ. Και κάλεσε τότε την Αστρού Ζιλμπέρτο για να τραγουδήσει τα αγγλικά. Ο ίδιος δεν ήξερε να τραγουδάει στα αγγλικά. Έγινε το τρομερό του έτο The Girl from Panama. Και τότε στα Grammy, τρία βραβεία μεταξύ αυτών και άλμπουμ της χρονιάς. Πρώτη φορά jazz άλμπουμ να πάρει το βραβείο αυτό.

J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω, τρέχουν διαγωνισμοί. Διπλές προσκλήσεις για τη δεύτερη μέρα του Inner Fest στο Πλήφα, στο Live των Groundation, αυτή την Κυριακή 14 Ιουνίου. Κωστής Μαραβέγιας στον κήπο του Μεγάλου Μουσικής την Παρασκευή 12 Ιουλίου. Και προσκλήσεις δώσαμε για Μισελ Γκούρβιτς αυτή την Παρασκευή στο Κηποθέατρο Παπάγου. Και αυτό το Σάββατο στο Λυκαβητό, ο Chris Isaac.

0: 93,6.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

διασκευή του τραγουδίου της Donna Summer από τους No Doubt. Love to love you baby. Ακολουθεί ο Φρένικ, Before you leave, δηλαδή τα μη, δηλαδή αγόρι μου.

0: wonderful.
1: Ένα από τα πιο γλυκά τραγούδια του Ζωάου Ζιλμπέρτο. Μεγάλη επιτυχία από το Eat, Pray and Love. So wonderful.

Jack Johnson, Ερμάνος Γκουτιέρες και από εκεί πήγε στην Judy Garland, η οποία γεννιέται σαν σήμερα. Το 1922 το κανονικό της όνομα Francis Ethel Gumm.

Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο και μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Ζάο Ζιλμπέρτο. Απολαύστε τον σε ένα ακουαρέλα τον Μπραζίλ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale. You

να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Θέλω να γίνω παιδί, απαντάει το παιδί. Ο Childish Gambino νομίζω ότι είναι από τους λίγους που κατάφεραν να κρατήσουν το παιδί και να κάνουν καριέρα με αυτό. Ο Childish Gambino που εδώ στο Feels Like Summer δεν λέει μόνο για όμορφα πράγματα. Μιλάει για την κλιματική αλλαγή, μιλάει για το άγχος, μιλάει για τον ήλιο που καίει. Feels like summer λοιπόν, και εγώ για το καλωσόρισμα στον Νίκο, στον κόσμο μας, εδώ

I'm Still Standing που λέει και ο Sugar Mino, το οποίο βγάζει στην Dubtone Records εδώ με τον Victor Axelrod να συμβάλλει στην παραγωγή το καινούριο του συγκλάκι.

0: lève ta jupe.
1: Non, non, non, plus haut, plus haut.
2: Για να φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι του Henry Salvador με τίτλο Shame, Shame, Shame, το οποίο

Καλοκαιράκι έφτασε, εννοείται θα ακούσουμε Steel Pulse, εννοείται θα είναι σαν να βρισκόμαστε στο σπίτι σου, Your House, εννοείται ο οίκος που αντέχει με όλους εσάς και τις μουσικές.

Για και στα καλύτερα κρύβονται και αυτές οι κόρες, οι οποίες έρχονται ως our native daughters και δημιουργούν τη δική τους εκδοχή για αυτό το ιδιαίτερο slave.

0: Ίσως το 2021 λοιπόν φτιάχνει το πόνημα The rich are only defeated when they're running for their lives. Γράφει βιβλία. Εδώ ο διανοούμενος, ο Άντωνι Τζόζεφ δηλαδή, κάνει αρκετά χρόνια να νιώσει το Λονδίνο σπίτι του. Calling England home είναι το αφήγημα που φτιάχνει που αλλού στην Heavenly Sweetness.
1: Black and been here since 1949. West London jaw grind.

του πολύ νέος μπροστά από τα κουμπιά του. Ο μουλά του βρίσκεται στην Αιθιοπία και το τσιφάρα ακριβώς στον κόσμο μας.

Μια στιγμούλα θέλουμε και μερικές νότες και διακτηνιζόμαστε κατευθείαν στους Oriental de Paramonga. Αυτοί από το 1972 και έως το 1976 έφτιαξαν τα περισσότερα κομμάτια τους. Η Analog Africa τα φέρνει πιο κοντά και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια γιορτή την οποία αποκαλούν Τσικίλα Ενόντα.

Kitkin θα μας πάει στη Νέα Ορλεάνη, γιατί έχει και αυτός κάνει ένα μεγάλο ταξίδι μέχρι να φτάσει να ηχογραφήσει αυτό εδώ στο στούντιο του Dan Auerbach. Call My Name είναι το σιγκλάκι που μόλις και

0: inside. Δεν χρειάζεται και πολλές συστάσεις. Όσο για το κομμάτι του, μπορεί να μην το έχω γράψει τώρα, αλλά εννοείται ότι τρέχει στην αιωνιότητα. Bad Luck City, αδερφέ, και αφιερωμένο εξαιρετικά.
1: Hello, a lot of people don't know about that.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος

δεύτερη ωρίτσα καλώς ήρθατε στο τσαρτί μας, τον κόσμο μας, τις μουσικές μας. Η Kathleen Emery έρχεται με ένα κλασικό άσμα, το οποίο και μεταμορφώνει. Sometimes I feel like a motherless child. Δύσκολη φάση, ο ρυθμός και η μουσική θα μας σώσουν. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

οι μουσικές που αντέχουν στο χρόνο και ο κόσμος που βρίσκεται εδώ στους 93 και 6. Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας. Να πούμε πως αυτό το Σάββατο έχουμε Family Tapes, να πούμε πως έχουμε κοσμικούς ήχους και ακούμε τον DJ Crash από σήμερα. Μαζί του ο Τοσινόρι Κόντο.

Επιστρέφουμε στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί φύγαμε με τον Μπούτσερ Μπράουν, που πριν από χρόνια έδωσε το δικό του στίγμα περί λογαριασμών.

τοπίο αλλάζει και εδώ έρχεται ένας ανασφαλής. Αυτός ο τύπος που ονομάζεται Ντεμπορόντο, τα έχει τα κιλάκια του και έφτιαξε αυτό το La Jungla. Somos los Jesus de Sol είναι τίτλος του άλμπουμ.

ξεκίνησαν από τη Λατινική Αμερική για να πάνε στην Γενέβη και να ηχογραφήσουν τις μουσικές αυτές που φέρναν από εκεί, ονομάστηκαν Contento, που θα πει να μας ευχαριστήσουν, και εξαφανίστηκαν σύντομα.

Όταν η Wawa 45 κυκλοφορεί καινούριο άλμπουμ, εννοείται ότι σπεύνουμε να ακούσουμε. Η Κοτόα έρχονται, Love and Light φέρνουν καινούριο το άλμπουμ τους.

Η περίπτωση μου Horizons είναι ήδη γνωστή. Ο Fred Astaire έρχεται να κάνει το κομμάτι του. Αν ακούσατε τα νέα, αυτό είναι και το κομμάτι. Did you hear the news? Time flies when you running from the bleachers to the sidelines, dodging all the cheerleaders and ducking all

Fun Loving Criminals. Σε 6 μέρες, να μην το ξεχάσουμε, οι σπουδαίοι Fun Loving Criminals έρχονται στις 16 του Ιουνίου στην Super Ταράτσα του Γκαρζάτε για να μας επισημάνουν αυτά που έχουμε ξεχάσει.

Sly Fifth Avenue, ο διάφανος άνθρωπος και η ορχιστρική πλευρά ενός αφιερώματος στον Dr. Dre. Still Dre, το κομμάτι.

σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον Νίκο μας, στις 12 τα μεσάνυχτα, στον κόσμο μας. Κάπου εδώ, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Κόσμος Radio.gr.